Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

ανυποτοστρίνος στη Μεσαρά για το χαμό της Αγλαΐας Χαραλαμπάκη, της 12χρονης που έσβησε λίγες ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο στη Μεσαρά. Συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές αποχαιρέτησαν το απόγευμα το 12χρονο Αγγελούδη που έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Σμύρνη.

0: μέσα σε κλίμα σπαραγμού και οδύνης.
1: Η μεγάλη τραγωδία στα τροχαία είναι να χάνονται νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι. Προφανώς κάθε απώλεια έχει την αξία της και τη σημασία της, αλλά όταν χάνεις νέα παιδιά, αυτό είναι ό,τι πιο τραγικότερο μπορεί να συμβεί. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας θέλει κάποιους κανόνες. Θέλει τα 12χρονα παιδιά να κάθονται στο πίσω κάθισμα. Πάνω από τα 12 μπορούν να καθίσουν μπροστά. Θέλει όλους τους επιβάτες μαζί και τα παιδιά να φοράνε ζώνη ασφαλείας.
0: Η ανήλικη είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν το πρωί της Τετάρτης το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον πατέρα της συγκρούστηκε με άλλο όχημα στο δρόμο Σίβα Πετροκεφάλι. Και οι δύο εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια του αυτοκίνητου τους και χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών για να απεγκλωβιστούν.
1: Θέλει όλους τους επιβάτες να είναι δεμένοι σωστά. Θέλει τα παιδιά με πατίνια να μην βγαίνουν κάτω από τα 15 να μην τα οδηγούν, να φοράνε κράνος. Θέλει να μην μπαίνουν σε δρόμους με ταχύτητες πάνω από τα 30 χιλιόμετρα. Το λέω γιατί δυστυχώς έχουμε αρχίσει να έχουμε προβλήματα και με τραυματισμούς εξαιτίας των πατινιών. Με τη χρήση των πατινιών μάλλον.
0: Η 12χρονη είχε τραυματιστεί βαρύτατα, ενώ κατά τη μεταφορά της στο Παγνί υπέστη ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο. Οι διασώστες κατάφεραν να την επαναφέρουν. Εισήχθη στη Μεθπέδων, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Η κατάσταση της 12χρονης χαρακτηρίστηκε εξ αρχής εξαιρετικά κρίσιμη, αφού ήταν πολυτραυματιάς. Δυστυχώς η ανήλικη δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά της.
1: Εκείνο που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι δυστυχώς το τελευταίο διάστημα και εδώ στο νομό μας έχουμε προβλήματα με τραυματισμούς νέων παιδιών στο τροχαίο. Είχαμε το 17χρονο παιδί που νοσηλεύεται εκεί με την παραβίαση του στόπ πάλι στη Μεσαρά. Εκείνο που θέλω να σημειώσω και έχει την ιδιαίτερη αξία του και το είχα επισημάνει πέρυσι ότι θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 3 χρόνια να δούμε ότι αλλάξαν τα πράγματα, είναι ότι φέτο με την απώλεια της μικρής Αγλαΐας δυστυχώς έχουμε φτάσει αυτή την ώρα στους 10 νεκρούς σε σχέση με τους 6 που είχαμε πέρυσι, μιλάμε για 65% περίπου αύξηση των τροχαίων θανάτων.
0: Το κλίμα στις μοίρες είναι βαρύ για την τραγική απώλεια. Στο σχολείο της Αγλαΐας, καθηγητές και μαθητές είναι συγκλονισμένοι, ενώ τα μαθήματα δεν πραγματοποιήθηκαν.
1: Καμιά στιγμή, κανένας εφησυχασμός, καμιά μη τήρηση, έλλειψη τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν μπορεί να έχεις τη βεβαιότητα ότι θα πας και θα έρθεις καλά. Ζώνη, κράνος, φροντίδα για τα παιδιά μας περισσεί, και χαμηλές ταχύτητες επιτέλους. Δεν μπορούμε να νικήσουμε τους νόμους της φυσικής.
0: Παράλληλα, από το Δήμο ζητήθηκε η παρουσία ψυχολόγων στο σχολείο και έτσι, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Η μονάδα βρίσκεται από σήμερα στις Μοίρες, έτσι ώστε οι ειδικοί να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη τόσο στους μαθητές της Αγλαΐας, όσο και σε οποιονδήποτε άλλο χρειαστεί.
1: 65% αύξηση σε σχέση με την ίδια μέρα το πρώτο τετράμινο. Πέρυσι είχαμε 6 νεκρούς στην Κρήτη. Φέτο έχουμε 10 μέχρι σήμερα και έχουμε και 2 θανάτους ακόμα, οι οποίοι επειδή υπήρχαν ζητήματα υγείας και λοιπά χαρακτηρίζονται ως ζητήματα, θέματα υγείας και όχι ως τροχαία. Τα πράγματα δηλαδή είναι πολύ δύσκολα φέτο.

0: Δραματικές είναι οι επιπτώσεις στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης από την παρατεταμένη ανομβρία. Για πρώτη φορά, η μείωση παραγωγής ως αποτέλεσμα επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης αποτυπώνεται επιστημονικά μέσα από την μελέτη που διενήργησε το Εργαστήριο Υδατικών Πόρων, Αρδρεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπελιού του Ελγό Δήμητρα. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης που αποκάλυψε στην εκπομπή de facto της τηλεόρασης Κρέτα, ο υπεύθυνος ερευνητής του εργαστηρίου Νεκτάριος Κουριαλάς, είναι ότι η μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη το 2025-2026 συνδέεται κυρίως με εσωρευτικό υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας, δηλαδή με παρατεταμένη ξηρασία.
1: Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε σαν το πιο σημαντικό

0: παράγοντα, εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή και είδαμε ότι τα μειωμένα εντατικά αποθέματα, το μειωμένο εντατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα 3 έτη.
1: Αυτό αποτυπώνεται κυρίως στον δείκτη που δείχνει το σωρευτικό υδατικό έλλειμμα σε βάθος 12 μηνών. Με απλά λόγια δείχνει αν η ελαιοκαλλιέργεια έχει επαρκές διαθέσιμο νερό ή αν βρέθηκε υπό παρατεταμένη ξηρασία κατά την κρίσιμη περίοδο που επηρέασε την παραγωγή. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο Λασίθι με πλην 52,5% και στο Ηράκλειο με πλην 44,9%. Ακολούθησε το Ρέθυμνο με πλην 33,1%, ενώ τα Χανιά εμφάνισαν ανθεκτικότητα και κινήθηκαν πάνω από το ιστορικό μέσο όρο συν 9,1%.
0: Αυτό ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε και είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, νομό Λασιθίου και Ηρακλείου. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και το συσσωρευτικό, έτσι, το συσσωρευτικό υδατικό έλλειμμα, γιατί δεν το βλέπουμε αποσπασματικά μια χρονιά, το συσσωρευτικό έχει σημασία, δημιούργησε την κατάσταση που είχαμε στην παραγωγή, στην ελαιοπαραγωγή φέτος στην Ανατολική Κρήτη. Αντίστροφα, η Δυτική Κρήτη και ο νομός Χανίων, λόγω του ότι είχαμε περισσότερα υδατικά αποθέματα, περισσότερες βροχοπτώσεις, δεν είχαμε αυτό το συσσωρευμένο υδατικό στρες, υδατικό έλλειμμα, η παραγωγή στον ομό Χανίων ήταν αρκετά καλή.
1: Η παραγωγή φαίνεται επίσης ότι επιβαρύνθηκε από το θερινό θερμικό στρες και τους ισχυρούς νότιους ανέμους, κυρίως στο Λασίθι και στο Ηράκλειο. Αντίθετα, το χειμερινό ψύχος και η βροχή της περίοδου Μαρτίου-Ιουνίου δεν φάνηκε να αποτέλεσαν γενικευμένες κύριες αιτίες της μειωμένης παραγωγής σε επίπεδο Κρήτης. Συνολικά, η μελέτη καταλήγει ότι η χαμηλή παραγωγή του 2025-2026 δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά κυρίως στην παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες και νότιους ανέμους, με εντονότερες επιπτώσεις στην Ανατολική Κρήτη.
0: Πλέον η περιφέρεια, με τις συζητήσεις που είχαμε, θέλει να το καθιερώσει, οπότε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η μελέτη σε επίπεδο Κρήτης, οργανωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, ακόμα και σε καλές χρονιές, που θα αποτυπώνει τους παράγοντες εκείνους, θετικούς ή αρνητικούς, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή. Αυτή η μελέτη θα δίδεται από την περιφέρεια στο Υπουργείο. Και στην περίπτωση που θα προφανώς θα, στην περίπτωση που υπάρχουν απώλειες παραγωγής, θα είναι ένας μοχλός.
1: Είχε σπάσει το πόδι της. Όπως αποδείχθηκε, πρόκειτο για καλωστημένη τηλεφωνική απάτη με στόχο τον ευνηδιασμό και την εξαπάτηση των θυμάτων.
2: Αυτό γίνεται. Και γενικά προτιμούν ανθρώπους κάποιες ότι παριστάνουν και ήδη τα παιδιά να κλαίνουν να είναι σε έστιμη ψυχολογική κατάσταση. Εκείνη την ώρα αυτομάτως κάπτονται όλες οι άνομές, δεν κοιτά συνάντηση και άλλο, μόνο το καλό του παιδιού. Οπότε ναι, κοιτάνε συνήθως άτομα τα οποία είναι πιο ευάλωτα, όπως είναι οι ηλικιωμένοι.
1: Οι τηλεφωνικές απάτες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τους δράστες να αστοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι επιτίδιοι εμφανίζονται ως γιατροί, αστυνομικοί ή άλλοι αρμόδιοι, επιχειρώντας να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.
2: Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, οι απάτες γίνονται με πολλές μορφές. Μία από τις παλαιότερες που συνεχίζεται ακόμα είναι οι τηλεφωνικές απάτες, όπου εκεί οι δράσεις προσπαθούν να επικεντρωθούν σε άτομα με ευπαθείες κοινωνικές ομάδες, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι και από ξένη φόρα, είτε μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να κάμψουν τις αντιστάσεις τους.

0: Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για οργανωμένα κυκλώματα που μελετούν προσεκτικά τις μεθόδους τους, προσαρμόζοντας συνεχώς τις τακτικές τους ώστε να γίνονται πιο πιστικοί.
1: Πρόκειται για άτομα τα οποία είναι επαγγελματίες σε αυτό που κάνουν, πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν μελετήσει τον τρόπο που θα κάνει το θύμα να πέσει στην παγίδα και να μπορέσουν να του υφαρπάξουν χρήματα. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους, όπως σε αυτή την περίπτωση να μας χειριστούν ότι το παιδί τους είναι κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, είτε ότι έχει τρακάρει, είτε ότι τράκαρει κάποιον άλλον και έχει χτυπήσει, είτε κάποιες φορές παριστάνουν τους γιατρούς, είτε ακόμα και την αστυνομία και ζητάνε χρήματα, μπορείς να αφήσουν να διακοπτεί η επικοινωνία μαζί τους για να μπορέσουν να μιλήσουν είτε με το μέλος της οικογένειάς τους, είτε να μπορέσουν να πάρουν αρμόδια αρχή, να μπορέσουν να πάρουν αστυνομία για να επιβεβαιώσουν.
0: Πρόκειται για μια διαχρονική μορφή εγκλήματος, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους που ζητούν χρήματα ή προσωπικές πληροφορίες.
1: Το Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ποτέ δεν μπορείτε κάποιος αστυνομικός, ποτέ δεν μπορείτε κάποιος γιατρός να πάρει τηλέφωνο, να ζητήσει προσωπικά στοιχεία λογαριασμού και να ζητήσει κάποια μεταφορά χρημάτων. Ουδέποτε γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και ο κόσμος που μας ακούει, ότι πρόκειται αμέσως για απάτη και ότι δεν μπορείτε ποτέ να διευθετηθεί ένας τέτοιος τρόπος, είτε αν έχει χτυπήσει το παιδί, είτε αν έχει χτυπήσει κάποιον άλλον, να διευθυνθεί έτσι μια υπόθεση. Θα πρέπει να είναι ενήμεροι. Ο κόσμος δεν είναι ότι φταίει που δεν το καταλαβαίνει. Θα αναλέω για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για επαγγελματίες που ακόμα και σε μένα και σε εσάς μπορούμε να την πατήσουν και να μην καταλάβουμε πώς βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο.

0: Έως την Τετάρτη 29 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις στον κοινωνικό τουρισμό μετά τα τεχνικά προβλήματα που καταγράφονται στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, δυσκολεύοντας την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους.
1: Παράταση στο επίδομα του κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων για την περίοδο 2026-2027 δόθηκε λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής. Η καταληκτική νέα ημερομηνία είναι η Τετάρτη 27 Απριλίου και μέχρι τις 12 το βράδυ. Όσοι επιθυμούν θα πρέπει να κάνουν την αίτηση για το πρόγραμμα αυτό. Να πούμε ότι πλέον δεν υπάρχει περιορισμός στο αφημί, ενώ ότι όπου και να λύγει του φορολογούμενου ο αφημί θα μπορεί να κάνει την αίτησή του.
0: Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 18 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά 300.000 βάουτσερ συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Να πούμε επίσης ότι για την διαδικασία εκείνη υπάρχουν ημερομηνίες και για τις επιχειρήσεις, τα τουριστικά καταλήμματα εκείνα που επιθυμούν να υποδεχτούν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας. Και για εκείνους υπάρχει μια διαδικασία που η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Μαΐου και εκείνοι που είχαν πέρυσι ξανά, ήταν και πέρυσι ξανά στο πρόγραμμα εκείνο, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παρά μία μόνο ανανέωση των εγγράφων.
0: Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε νησιά όπως η Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, φτάνουν και έως και τις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
1: 6 είναι οι διανυκτερεύσεις που δίνει το βάουτσερ, ενώ εφόσον επιλεχθεί περιοχές όπως είναι η Λέσβος, η Χίο, οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν 10 και 12 στις περιπτώσεις που επιλέγεις την Εύβοια ή τον Εύρο για να πραγματοποιήσεις τις διακοπές σου. 300.000 είναι τα βάουτσερ και 50 εκατομμύρια προϋπολογισμός που δίνεται για αυτό το πρόγραμμα.
0: Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένη συμμετοχή, ενώ δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν

0: συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των δικαιούχων, καθώς υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια που αυτά είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24 για τον έγαμο, 29 για μια μονογωγική οικογένεια, συν 5.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε τέκνο. Εφόσον λοιπόν το σύστημα δει ότι είσαι δικαιούχος, δει και από τον ΙΕΦΚΑ ότι έχεις τα απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, τότε σου εκδίδει ένα βάουτσερ, ένα μοναδικό βάουτσερ, το οποίο με τη σειρά σου μπορείς να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις τις διακοπές σου με ένα πολύ οικονομικό κόστος.
0: Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
2: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα του παρελθόντος, πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και την MyData. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του MyData και κυρίως με την εφαρμογή του κλειδώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απέδιδαν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
0: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητή ασύλης εκατομμυρίων ευρώ.
2: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, mm-hmm. για τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρηση, όποια παρέμβαση γίνει στη δήλωση του ΦΠΑ.
0: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
2: Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή στα φορολογητά ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι αμοιβητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
0: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
2: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνική από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.
3: Ούτε ο Ατλαντικός στάθηκε ικανός να τον εμποδίσει. Ο Ηρακλειώτης, φίλαθλος του Όφη Κωνσταντίνος Αγαπάκης, ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για το Ηράκλειο και από εκεί για το Βόλο για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ο 34χρονος ορκωτός λογιστής στο επάγγελμα, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από Ηρακλειώτες γονείς, συγκίνησε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα,

0: μιλώντας για την αγάπη του για τον Όφη, αλλά και τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
1: Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω ζήσει.
0: Και λες εδώ, λες σε μία ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν στάθηκε ικανός ο Ατλαντικός για να σε εμποδίσει να βρεθείς κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.
1: Ναι, κάναμε χιλιόμετρα πολλά, αλλά ο κόπος βγήκε και άξιζε. Γιατί αυτές οι στιγμές μένουν. Όλο αυτό το, η κούραση βγήκε σε καλό. Έχω γεμίσει με εμπειρίες, ευχαριστήθηκα. Είδα την ομάδα να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και από εκεί που αρχίσαμε, δεν αρχίσαμε τόσο καλά στο παιχνίδι, ναι, το πήραμε το κύπελο και αυτό είναι το παν. Δηλαδή, με συγκινεί. Βλέπω τα πλάνα από το Ηράκλειο τι γίνεται τώρα και έχουν τριχιάσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιγράψω τα αισθήματά μου. Ήταν πολύ όμορφο αίσθημα να είσαι εκεί, να είσαι με τα αδέρφια σου, αυτοί που στήριζαν την ομάδα και την πονάνε. Όλοι γύρω κλάματα, αγκαλιές, δεν περιγράφεται πραγματικά. Μακάρι να μπορούμε να ζήσουμε ανάλογες περιπτώσεις κάθε χρόνο.
0: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης ανήκει στη γενιά των φιλάθλων του Όφη που δεν είχαν ζήσει το έπος του 87, την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου Ελλάδος επί του Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Όφη, όπως τη θρυλική νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου.
1: Με τα παιχνίδια με τον Ατλέτικο, μόνο στο YouTube τα έχουμε
0: δει. YouTube τα βλέπετε.
1: Τα έχουμε δει στο YouTube αμέτρητες φορές και πάντα έλεγα από μέσα μου πόσο ωραίο θα ήταν να τα ζήσουμε κι εμείς, δηλαδή να ζήσω κι εγώ. Ευτυχώς μας δοξάσει ο Θεός και είχαμε την ευκαιρία και το είδαμε και από κοντά.
0: Ο Ηρακλειώτης ομογενής φιλάθλος του Όφη μίλησε από καρδιάς για τα αισθήματά του για την ομάδα της Κρήτης.
1: Είμαι γεννημένος στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
0: Είναι γονείς από εδώ, από την Κρήτη,
1: από το Ηράκλειο. Οι γονείς μου και δύο είναι από το Ηράκλειο. Γνωριστήκαν εδώ, πήγανε στην Αμερική για ένα καλύτερο μέλλον. Κάνανε εμένα και τον αδερφό μου. Αλλά οι παρτίδες με την Κρήτη παραμένουν. Κάθε καλοκαίρι μεγαλώντας ήμουν εδώ. Από τη μέρα που τελείωνα το σχολείο μέχρι να ξεκινήσω το σχολείο πάλι, περνούσα το καλοκαίρι μου εδώ στο Ηράκλειο. Όλη η οικογένειά μου γενικά, τα ξαδέρφια μου όλοι είναι Όφη.
0: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης έστειλε και το μήνυμά του στον Μιχάλη Μπούση και τι περιμένει τώρα ως φίλαθλος του Όφη από τον ιδιοκτήτη της ομάδας.
1: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, όταν τους ακούς να μιλάνε, έχουν διαφορετική κουλτούρα από μόνοι τους.
0: Και πολύ δεμένοι.
1: Ναι, είναι από τον παππού μέχρι τους γιους. Φανταστική. Ο Δημήτρης μου λέει για μένα ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα, φαντάσου. Ότι και ευχαριστήθηκε που κάναμε τόσο ταξίδι να έρθουμε. Σπανίζει να είναι ένας πρόεδρος να ευχαριστεί ένα φιλάθλο που κάνει μια διάδρομη να έρθει να δει την ομάδα.
0: Ναι, σημαντικό αυτό που μάθαμε.
1: Και ο Μπούσης, ο Μιχάλης, επόδειξε ότι είναι και νικητής. Να συνεχίσει το καλό έργο του, να βάλει μια συνέχεια. Έχει όλη τη στήριξη του κόσμου τώρα, πιστεύω. Πήρε και μια οικονομική βοήθεια. Να χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά, να κάνει τον Όφη ακόμα πιο μεγάλο.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει?

0: κορδαλιά μας έμεινε τώρα.
1: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
0: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό σας μήνα. Ενισχυμένοι βοριάδες, κρύο και άστατο καιρό θα έχουν τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας. Πιο βελτιωμένος ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Στη δορυφορική εικόνα που έχουμε, φαίνονται οι πυκνές νεφώσεις να καλύπτουν κυρίως τα νότια τμήματα, το Δωδεκάνησα με κίνηση ανατολική. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 7 Μποφόρ. Αυξημένη συννεφιά και λίγα φαινόμενα το επόμενο 24ωρο στα ορεινά τμήματα της βόρειο-δυτικής Ελλάδος, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Με βόρειους, γενικά βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 5 Μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των 8 και 18 βαθμών. Για την κεντρική Μακεδονία και ευρύτερα την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά. Με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 5 Μποφόρ, 17 βαθμούς ο Ιδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Για την Ανατολική Μακεδονία και την περιοχή της Θράκης, πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις. 5 βαθμούς το θερμόμετρο το πρωί, με βόρειο-ανατολικό το ρεύμα στα 4 με 6 Μποφόρ. Για το Βόρειο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. 12 με 17 βαθμούς η θερμοκρασία, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 5 με 7 Μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα τώρα περιμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στην κεντρική στερεά. 4 βαθμούς ο Ιδράργυρος νωρίς το πρωί, τσουχτερό το κρύο, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 3 με 5 Μποφόρ. Για την Αττική και τη Βιωτία, βελτιωμένος ο καιρός, λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες χωρίς φαινόμενα αύριο Σάββατο. 7 με 16 βαθμούς ο Ιδράργυρος με βόρειο-ανατολικούς τους ανέμους που

και τα 7 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα, ηλιοφάνεια περιμένουμε στα δυτικά τμήματα, ενώ πρόσχερη συννεφιά στις κεντρικές περιοχές, κυρίως και τις ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου. 6 με 14 βαθμούς θερμοκρασία, βόρεια ανατολική άνεμη στα 5 με 6 μποφόρ. Για το νότιο Αιγαίο, νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και λίγες βροχές στις νότιες Κυκλάδες, καθώς επίσης και τα Δωδεκάνησα. 10 με 17 βαθμούς ο Ιδράργυρος με βοριάδες που θα αγγίζουν και τα 7 μποφόρ. Να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει τώρα αύριο Σάββατο σε 4 περιοχές της χώρας μας, αλλά και 4 πόλεις της Ευρώπης.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, φθινοπορεινό θα είναι το σκηνικό του καιρού, με εκδήλωση βροχών κυρίως στα εσωτερικά τμήματα που ενδεχομένως τοπικά να έχουν και έναν ιδιαίτερα ισχυρό χαρακτήρα. Βοριάδες που θα αγγίζουν τα 7, ίσως και 8 μποφόρ, ενώ το κρύο θα είναι αισθητό για την εποχή. Για τον νομό Χανίων τώρα αναλυτικότερα, ένας άστατος καιρός θα επικρατήσει αύριο Σάββατο και με φαινόμενα κυρίως στα κεντρικά και βόρεια παραθαλάσσια τμήματα. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι μόλις στους 15 βαθμούς. Για τον νομό Ρεθύμνου, η ίδια εικόνα του καιρού. Με έναν άστατο καιρό θα κυλήσει λοιπόν το 24ωρο του Σαββάτου, με φαινόμενα και εδώ κυρίως στα κεντρικά ορεινά αλλά και βόρεια παραθαλάσσια τμήματα του νομού. Βοριάδες στα 6 μποφόρ, 8 με 17 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για τον νομό Ηρακλείου, ασυνήθιστο για την εποχή καιρός, με αυξημένες νεφώσεις και βροχές που θα ενισχύονται κυρίως στα κεντρικά τμήματα και ορεινά τμήματα του νομού. Από το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώνοντας Κυριακή, χιονοπτώσεις θα σημειώνονται στους ορεινούς όγκους του νησιού μας και κυρίως από το υψόμετρο των 1500-1600 μέτρων και ψηλότερα. Φαινόμενα τα οποία μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα έχουν σταματήσει. Για τον νομό Λασιδίου, και εδώ άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές το επόμενο 24ωρο. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 11 και 17 βαθμών, στους 18 με 19 βαθμούς οι νοτιότερες περιοχές. Για την Κυριακή τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός, οι όποιες νεφώσεις κινούνται γρήγορα ανατολικότερα. Από το απόγευμα της Κυριακής βλέπουμε ότι καθαρίζει αρκετά η εικόνα όσον αφορά τις νεφώσεις. Θα έχουμε λοιπόν μια σταδιακή βελτίωση, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν πάντα από βόρειες διευθύνσεις και για την Κυριακή με μικρή εξασθένιση, ενώ ο κυματισμός τους θα βρίσκεται κοντά στα 2 μέτρα. Το κρύο λοιπόν θα είναι παρόν για το Σάββατο και την Κυριακή. Αλλαγή του σκηνικού σταδιακά από τη Δευτέρα με άνοδο της θερμοκρασίας μέσα στη νέα εβδομάδα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο, για να ξαλμυρίζει. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
2: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
1: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

0: και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ, όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που όταν μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιο Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις, αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο, για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου.
0: Να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλα.

0: μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
0: Σ' απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
1: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
0: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
1: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
0: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό, ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και έχεις απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέπει, για να φτάσεις εκεί, πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
1: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή?
0: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Όταν λες την αλήθεια δεν σε απασχολεί τι είπες πριν ένα χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνετε. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10.000, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πας σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1.000, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωραιοποιούν
0: οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωραιοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα.

0: Και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λόγω.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω
0: Έτσι.
1: 100%.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή τον μπαμπά ή τον ας πούμε μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: Οτιδήποτε,
1: μηχανή,
0: οτιδήποτε,
1: και αρχίζεις
0: ναι.
1: και λες μόνο τα θετικά του για να
0: Ακριβώς,
1: του δώσεις τη δυνατότητα, πάρ' το, ας πούμε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την
0: ναι. Και ποια
1: πραγματική,
0: είναι η
1: ας πούμε.
0: πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media. Και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει παιδιά ελληνική κουζίνα. Κουζίνα La Greek. Πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο. Όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε κι εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά από τις εξελίξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε
1: Είναι
0: σε
1: πάντα
0: δεύτερη
1: αντιγραφή.
0: θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, off έτσι πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling
0: Ναι.
1: πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε
0: Ακριβώς,
1: αυτούσιο έτσι και δεν κάνουμε
0: ναι.
1: τίποτα.
0: Είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάει να δει, να
1: Έχουν πολύ
0: πληρώσει
1: καλό marketing
0: εισιτήριο, να
1: μόνο.
0: κάνει ένα ράνι ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά

0: ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το κομμάτι των. Επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες και να μην κάνεις μια ας πούμε, ελληνική σούπα.
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί ρε φίλε να κάνει σούσι?
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούσι?
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ, δηλαδή δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ. Σαφέστατα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται
1: αυτό? Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε και τα λοιπά. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι,
0: να πω, αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα έθιμα στα έθιμα, ξέρεις, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα, όλα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο το πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμάρες κουκουνάρες, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνέ,

0: Ραπιά αυγό λέμονο. Όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. ο Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
1: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει η μαμά και η γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα ιαπωνέζικα ή τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολλή εξέλιξη, θέλει πολλή δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσει εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
9: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαρμυρίζει? Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
10: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
11: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά.

0: λεπτά. Ολί χυμιόλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Είχαμε, το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά, ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφτουν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτή στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα, τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο.

0: από τον Παξέ. Είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ, εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι συμβαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα ναι, μπορώ να πω έτσι ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ξέρω. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
1: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
0: Πολλές φορές το κάνω και τώρα, δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκτη, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους, άλλως εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι δηλαδή. Είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω, ας πούμε. Και μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μια βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
1: Μεγαλώνες μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλει τώρα αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Δηλαδή, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτροι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα, να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο εύρυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.

0: προφανώς.
1: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιου σου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
0: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
1: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί τη με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
0: Εννοείται.
1: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης. Και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή σε έχουμε τη μία ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι. Δεν το γουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
0: 26,
1: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει, να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
0: Με σωστές βάσεις.
1: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας του λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
0: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
1: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση, και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα. Αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το... Δηλαδή πώς, ας πούμε. Ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλές αυτό, στην Αμερική. Παντού. Όπου είναι εδώ η χωριάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό, τα προϊόντα.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή, τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει την πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
0: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα, να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας, όπου να...
1: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους κτλ. Γιατί εμείς έχουμε

0: Γι' αυτό το τρέτα. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας κτλ. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω. Για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, οι ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, και αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, και ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Επομένως αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει,
0: θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλα αυτά

0: γίνεται με τη δουλειά στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριδιάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην εργασία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριδιάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρασε. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισε όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός.
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη.
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα.
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές.
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο.
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος.
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη,
0: ναι,
1: για κάτι,
0: ναι,
1: το οποίο,
0: ναι, ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: τα λάζω με τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι,
0: το έχω κάνει.
1: Θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά, επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ, τέλος πάντων, που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάρκεια, με ό,τι μάζει βαρόμα τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω «Τι μαλακίες κάναμε» και τα κρατάω κιόλας, ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος για το τότε. Ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλος να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος και ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη. Σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστό, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου. Να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα. Εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις...

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
2: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
1: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό σας μήνα. Ενισχυμένοι βοριάδες, κρύο και άστατο καιρό θα έχουν τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας. Πιο βελτιωμένος ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Στην δορυφορική εικόνα που έχουμε, φαίνονται οι πυκνές νεφώσεις να καλύπτουν κυρίως τα νότια τμήματα, το Αδωδεκάνησα με κίνηση ανατολική. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 7 μποφόρ. Αυξημένη συννεφιά και λίγα φαινόμενα το επόμενο 24ωρο στα ορεινά τμήματα της βόρειο-δυτικής Ελλάδος, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Με βόρειους, γενικά βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 5 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των 8 και 18 βαθμών. Για την κεντρική Μακεδονία και ευρύτερα την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά. Με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 5 μποφόρ, 17 βαθμούς ο Ιδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Για την Ανατολική Μακεδονία και την περιοχή της Θράκης, πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις. 5 βαθμούς το θερμόμετρο το πρωί, με βόρειο-ανατολικό το ρεύμα στα 4 με 6 μποφόρ. Για το Βόρειο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. 12 με 17 βαθμούς η θερμοκρασία, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 5 με 7 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα τώρα περιμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στην κεντρική στερεά. 4 βαθμούς ο Ιδράργυρος νωρίς το πρωί, τσουχτερό το κρύο, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Για την Αττική και τη Βιωτία, βελτιωμένος ο καιρός, λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες χωρίς φαινόμενα αύριο Σάββατο. 7 με 16 βαθμούς ο Ιδράργυρος με βόρειο-ανατολικούς τους ανέμους που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 7 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα, ηλιοφάνεια περιμένουμε στα δυτικά τμήματα, ενώ πρόσχερη συννεφιά στις κεντρικές περιοχές, κυρίως και τις ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου. 6 με 14 βαθμούς θερμοκρασία, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 5 με 6 μποφόρ. Για το Νότιο Αιγαίο, νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και λίγες βροχές στις νότιες Κυκλάδες, καθώς επίσης και τα Δωδεκάνησα. 10 με 17 βαθμούς ο Ιδράργυρος με βοριάδες που θα αγγίζουν και τα 7 μποφόρ. Να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει τώρα αύριο Σάββατο σε 4 περιοχές της χώρας μας, αλλά και 4 πόλεις της Ευρώπης.

0: στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, φθινοπορεινό θα είναι το σκηνικό του καιρού, με εκδήλωση βροχών κυρίως στα εσωτερικά τμήματα που ενδεχομένως τοπικά να έχουν και έναν ιδιαίτερα ισχυρό χαρακτήρα. Βοριάδες που θα αγγίζουν τα 7, ίσως και 8 μποφόρ, ενώ το κρύο θα είναι αισθητό για την εποχή. Για τον νομό Χανίων τώρα αναλυτικότερα, ένας άστατος καιρός θα επικρατήσει αύριο Σάββατο και με φαινόμενα κυρίως στα κεντρικά και βόρεια παραθαλάσσια τμήματα. Η άνεμη απογορίες διευθύνει στα 5 με 6 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι μόλις στους 15 βαθμούς. Για τον νομό Ρεθύμνου, η ίδια εικόνα του καιρού. Με έναν άστατο καιρό θα κυλήσει λοιπόν το 24ωρο του Σαββάτου, με φαινόμενα και εδώ κυρίως στα κεντρικά ορεινά αλλά και βόρεια παραθαλάσσια τμήματα του νομού. Βοριάδες στα 6 μποφόρ, 8 με 17 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για τον νομό Ηρακλείου, ασυνήθιστο για την εποχή καιρός, με αυξημένες νεφώσεις και βροχές που θα ενισχύονται κυρίως στα κεντρικά τμήματα και ορεινά τμήματα του νομού. Από το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώνοντας Κυριακή, χιονοπτώσεις θα σημειώνονται στους ορεινούς όγκους του νησιού μας και κυρίως από το υψόμετρο των 1500-1600 μέτρων και ψηλότερα. Φαινόμενα τα οποία μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα έχουν σταματήσει. Για τον νομό Λασιδίου, και εδώ άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές το επόμενο 24ωρο. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 11 και 17 βαθμών, στους 18 με 19 βαθμούς οι νοτιότερες περιοχές. Για την Κυριακή τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός, οι όποιες νεφώσεις κινούνται γρήγορα ανατολικότερα. Από το απόγευμα της Κυριακής βλέπουμε ότι καθαρίζει αρκετά η εικόνα όσον αφορά τις νεφώσεις. Θα έχουμε λοιπόν μια σταδιακή βελτίωση, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν πάντα από βόρειες διευθύνσεις και για την Κυριακή με μικρή εξασθένιση, ενώ ο κυματισμός τους θα βρίσκεται κοντά στα 2 μέτρα. Το κρύο λοιπόν θα είναι παρόν για το Σάββατο και την Κυριακή. Αλλαγή του σκηνικού σταδιακά από τη Δευτέρα με άνοδο της θερμοκρασίας μέσα στη νέα εβδομάδα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε.
9: Κύριε. Παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα.

Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο, για να ξαλμυρίζει? Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
12: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
11: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που κινείται με άνεση, θα έλεγα,

0: ανάμεσα σε δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους, τη νομική και το θέατρο. Ο Μιχάλης Φαγιαννάκης δεν περιορίζεται στους ρόλους που του αποδίδονται, αντίθετα τους επαναπροσδιορίζει. Δικηγόρος, αλλά με βαθιά αγάπη για τη σκηνή και τη συγγραφή, φέρνει στο προσκήνιο πολύ συχνά ιστορίες που αντλούν δύναμη από την περίφημη κριτική παράδοση, τις οποίες και μεταφέρει στο σήμερα με έναν ιδιαίτερο και ταυτόχρονα ζωντανό τρόπο. Κύριε Σφαγιαννάκη, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις, αρκετές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε κάπως εναλλακτικά. Θα αποδεχόσασταν την ιδιότητα του καλλιτέχνη ακόμα και του δημιουργού και τι είναι για σας, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και να τα πιάσουμε από την αρχή. Και τι είναι για σας η τέχνη, πώς την ορίζετε, είναι ένα στοιχείο το οποίο κρύβεται μέσα μας, το έχουν όλοι μέσα τους ή αποτελεί κάτι ξεχωριστό ή αν θέλετε δυσέβρετο στις μέρες μας.
1: Κοιτάξτε τώρα, τα βάλατε μονομιά σε όλα και δεν ξέρω κατά πόσο θα το αποκριθώ με την απάντηση σε τόσα ερωτήματα θεμελιώδη που θέσατε.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε.
1: Εγώ νομίζω ότι η τέχνη σαν έκφραση του δημιουργού της είναι, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα καλύπτει τη δικιά του ανάγκη. Καλύπτει τη δικιά του ανάγκη και στη συνέχεια προσφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν λύσεις, έκφραση οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει προβληματίζονται για τη ζωή που ζούνε και αξιοποιούν αυτή την έκφραση στην ατομική κάτω από το δικό τους πρίσμα θέασης. Δηλαδή, εγώ τα βλέπω με τον τρόπο μου. Κάποιος άλλος δεν τα βλέπει με το δικό μου αποκλειστικά τρόπο, αλλά τα βλέπει, αν θέλετε, με το δικό του πρίσμα προσεγγίζει το ίδιο θέμα, αν θέλετε προσεγγίζει τις θέσεις μου. Γι' αυτό είμαι εγώ στην κρίση του και πάντα ελπίζω ότι δεν θα με απορρίψει με το καλημέρα. Δύο. Η ίδια η μορφή της ζωής μας σήμερα επιβάλλει, κατά τη γνώμη μου, για να μην βρεθούμε σε καταθλιπτικές καταστάσεις ατομικές ή επειδή έχουμε βρεθεί ή επειδή, εν πάση περιπτώσει, αγωνιούμε για την προσωπική μας κατάσταση, δηλαδή και την προσωπικότητά μας και το μέλλον μας και τις καθημερινές μας αντιμετωπίσεις. Η ίδια λοιπόν η ζωή επιβάλλει πάρα πολλές φορές να διηρεύουμε διεξόδους έκφρασης αυτών που αισθανόμαστε. Οι διέξοδες αυτές στον κάθε άνθρωπο έχουν τη μορφή τους. Όσο με αφορά, ξεκίνησαν με τη γραφή. Εμφανίστηκαν με τη γραφή. Ή προηγήθηκε η θεατρική εμπειρία και ακολούθησε η γραφή.
0: Θα τα πούμε και στην
1: πορεία. Σαν μορφή εκτόνωσης, αν θέλετε, συναισθημάτων, ίασης από καθημερινότητες που μας καταπιέζουν και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από την τέχνη βγάζουν το συναίσθημά τους. Και κυρίως όλοι κατά τη γνώμη μου, βγάζουν την αγάπη τους προς αυτόν στον οποίο απευθύνονται, προσφέροντάς τους το συμπέρασμα της ζωής τους. Μέχρι τότε, κάθε φορά που προσφέρουν.
0: Η τέχνη δεν κρύβει αρνητικά συναισθήματα.
1: Πολλές φορές. Και πολλές φορές τα αρνητικά συναισθήματα που κρύβει η τέχνη ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, των εμπειριών, είτε της συνολικής ζωής, είτε της περίοδου του καλλιτέχνη, είναι εξίσου σημαντικά ως προσφορά προς το κοινό και για την εκτίμηση άλλων παρόμοιων καταστάσεων ενός εκάστου, αλλά και για την εκτίμηση της ίδιας της ζωής του καλλιτέχνη και του τρόπου που τα προσεγγίζει. Δείτε να σας πω. Ερώτημα θα μπορούσε πραγματικά να είναι. Έχουμε αρνητική τέχνη. Έχουμε. Δείτε τη μεγαλεπίβολη τέχνη του Τρίτου Ράιχ. Το Τρίτο Ράιχ στηρίχθηκε στην τέχνη. Χρησιμοποίησε την τέχνη για τους σκοπούς του ο ναζισμός. Αυτή η τέχνη οδήγησε, αν θέλετε, σε ανάδειξη συγκεκριμένων αξιακών χαρακτηριστικών που ο ναζισμός ως κοσμοθεωρία είχε στη συνείδησή του. είχε στις προσεγγίσεις του. Αυτή η τέχνη απεδείχθη ιστορικά.

0: ιστορικά αρνητική, αν θέλετε απαξιώθηκε ιστορικά, ενώ ο καλλιτέχνης ο ίδιος θα μπορούσε να έχει τη τεχνική γνώση να καταστεί, να γίνει, να θεωρηθεί, να χαρακτηριστεί ως μεγάλος δημιουργός. Και έχασε αυτή την ιδιότητα, γιατί οι ιδέες οι οποίες εξυπηρέτησε και τις οποίες προέβαλε ήταν αρνητικές για την ανθρωπότητα.
1: Στις μέρες μας υπάρχουν κάποιοι οποίοι εκμεταλλεύονται την τέχνη.
0: Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, είναι φοβερό να δείτε στην καθημερινότητα όσων παρακολουθούν το διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη, τι αρνητικότητα μπορεί να εισπράξεις από εκατοντάδες χιλιάδες ταινιών, δημιουργιών τέλος πάντων τηλεοπτικοακουστικών, οι οποίες απλά καλλιεργούν πολύ αρνητικές και αν θέλετε επιζήμιες και αν θέλετε και ολέθριες πολλές φορές.
1: Στοχευμένα.
0: Στοχευμένα και κυρίως απευθυνόμενοι σε νέους ανθρώπους. Δείτε πόσο όλες οι περιπτώσεις δολοφονιών στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Τουρκία πρόσφατα. Οι αναφορές των δολοφόνων που είναι συνήθως παιδιά ή νεότατοι άνθρωποι είναι σε υποκοσμικού χαρακτήρα έργα τα οποία όμως προβάλλονται με την ίδια ευκολία που προβάλλονται μεγάλα ποιοτικά έργα στα ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό δεν είναι στοχευμένο? Δηλαδή δεν ξέρει ο τάδε μεγάλος ηγέτης ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, είτε λέγεται Elon Musk, είτε λέγεται οποιοςδήποτε, δεν ξέρει ότι αυτή η μορφή τέχνης κάνει ζημιά? Δεν έχει συμβούλους να του το πούνε? Δεν υπάρχουν πανεπιστήμια να παρέμβουν? Αλλού στοχεύουν και αλλού δια της σιωπής.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Συγγραφέας θεατρικού κειμένου σε κριτική διάλεκτο.
0: Ναι, δύσκολο είναι.
1: Με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του σατυρικού δράματος Τάλος,
0: ναι.
1: Το οποίο άφησε εποχή και όσοι είχαν παρακολουθήσει τότε την παράσταση στο Κυπποθέατρο, σωστά,
0: ναι, ναι.
1: Και δεν γνώριζαν τον Μιχάλη Σφακιανάκη, τον γνώρισαν και εντυπωσιάστηκαν.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει. Να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, γιατί δεν είναι ο Μιχάλης Σφακιανάκης καταστασιός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας. Ένας συγγραφέας της καθημερινότητας είναι, ο οποίος έγραψε ένα έργο. Έχει μια ιδιαιτερότητα το έργο. Και το λέω με καμάρι. Είναι το πρώτο σατυρικό δράμα που γράφτηκε στην ελληνική λογοτεχνία μετά την κλασική αρχαιότητα. Γιατί? Διότι άλλοι το παρέλειψαν να το κάνουν.
1: Τότε δικαιολογεί το πρόλογο.
0: Εν πάση περιπτώσει, εσείς καλό πρόλογο κάνετε, γιατί είπατε τόσο ωραίο λόγια για μένα. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, αυτό το βασικό του χαρακτηριστικό είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε να μιλήσω λίγο θεωρητικά. Και θα σας πω και το δυσκολία στο τέλος. Το σατυρικό δράμα θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα. Και είναι από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα, το λέω με τα λόγω γνώσεως και το πιστεύω ακράδαντα, έχοντας υπόψη μας ότι από την αρχαιότητα μας μείνανε ένα σατυρικό δράμα ολόκληρο και ένα λίγο παραπάνω από το μισό. Άρα για τα κείμενα τα οποία έχουμε στα χέρια μας για να το αξιολογήσουμε, είναι ελάχιστα. Όμως, γνωρίζουμε ότι το σατυρικό δράμα έρχεται ως ανακουφιστική διαδικασία μετά από τρεις τραγωδίες, οι οποίες κατά κανόνα μιλάνε για το θάνατο, μιλάνε για το έγκλημα, μιλάνε για το εγώ, μιλάνε για τις αρνητικές καταστάσεις της ζωής. Σκοπός των τριών τραγωδιών, πέρα της λειτουργικότητας που έχουν για το θρησκευτικό τους ρόλο, είναι να διαπαιδαγωγήσουν την κοινωνία. Οι θεατές λοιπόν, αφού έχουν βιώσει τη φρίκη της τραγωδίας, έχουν προβληματιστεί, έχουν θεωρήσει τους εαυτούς τους μηδαμινούς απέναντι στο Θεό και τη μοίρα, απολαμβάνουν και ένα σατυρικό δράμα όπου ξεκαρδίζονται στα γέλια. Και μάλιστα ο Ευρυπίδης, ας πούμε, αποδεικνύει το πείσει ότι εγώ αξίζει να ζω. Αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα της αρχαίας Ελλάδος. Αξίζει να ζούμε και αξίζει να ζούμε για δεκάδες λόγους. Ένας από τους λόγους είναι γιατί είναι πολύ διασκεδαστικός και ο Θεός, που έχει μικρότητες, που έχει ανθρώπινες πλευρές, που έχει αδυναμίες, αλλά και ο θάνατος. Γιατί ο θάνατος εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί να προέρθει για αστείους λόγους ή με αστείο τρόπο. Στον Τάλο, παραδείγματος χάρη, στο τέλος δεν ξέρουμε αν ζει ο Τάλος, αλλά η Ήρα λέει στους σατήρους να τρέξουν να προλάβουν, διότι από το σεξ υπάρχει κίνδυνος να έχει πεθάνει. Η Μίδια, όντας σε αποχή σεξουαλική,

0: η ίδια μάγισσα θεά και εν πάση περιπτώσει μαθημένη να ασκεί τη μαγεία μέσα από τη σεξουαλική ένταση, έχει βρει ένα τάλο ο οποίος κατά τη γνώμη μας ήταν ένας κοντούλης μικρούλης πιλότος ενός αεροσκάφους της αρχαιότητος, τον έχει ξεζουμίσει και συνεχίζει να τον ξεζουμίζει. Και στο τέλος του έργου, αφού η Μύρια φεύγει, η Ήρα με αγωνία τους λέει πηγαίνετε να τον βρείτε γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ζει. Αυτό είναι η συμφιλίωση με το θάνατο. Φανταστείτε το, ξαναλέω, σαν σκηνή.
1: Ένα καλοδουλεμένο έργο και θέλω λίγο ποιες ανάγκες κάλυψε ο Μιχάλης Σφαγιανάκης μέσα από αυτή την ξεχωριστή θεατρική διαδικασία.
0: Ακούστε, ο Μιχάλης Σφαγιανάκης ξεκίνησε μεταφράζοντας τους τελευταίους εναπομείναντες στίχους από τους Κρήτες του Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης, ο μεγαλύτερος κατά τη γνώμη μου αρχαίος Έλληνας τραγικός, γράφει την τραγωδία Κρήτες, αναφερόμενος στις τελετές λατρείας του Ζαγρέα, τα άνδρα των κρητικών βουνών και περιγράφει ως αποτέλεσμα, ως αμαρτία, ως κάτι τέλος πάντων αξιόλογο για να περιγραφεί το ζευγάρωμα της Πασιφάης με τον Ταύρο. Οι τελετές που περιγράφει ήδη το 200 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια λογοκρίθηκαν από τους φιλόλογους της εποχής, δεν χρειαζόταν και οι χριστιανοί για να καταστραφεί το έργο, ως κείμενο ανάξιο να περισωθεί στους αιώνες, διότι απεκάλυπτε τα μυστήρια, αυτό ήταν το βασικό του πρόβλημα, τα μυστήρια πρέπει να μένουν μυστικά, και καλλιεργούσε τη λαγνία στους νέους με την αναφορά που έκανε στην κτηνοβασία, την παθητική κτηνοβασία της Πασιφάης. Στην Κρήτη, ξέρετε, σε πολύ κοντινές εποχές και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια είχαμε ζητήματα κτηνοβασίας. Στη Βιάρο το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε γίνει μια πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση στο Ηράκλειο και πάει λέγοντας. Είναι ο τρόπος ζωής των αγροτικών κοινωνιών. Λογοκρίθηκε λοιπόν. Περισωθήκαν οι στίχοι της απολογίας της Πασιφάης σε ένα δικαστήριο που κάνει ο Μίνωας. Τους μετέφρασα στην κριτική διάλεκτο και μετά σκέφτηκα πώς θα μπορούσε να συμπληρωθεί το έργο με βάση τα κριτήρια της απόρριψής του. Ξεκίνησα γράφοντας ένα κείμενο. Έγραψα μετά ένα δεύτερο κείμενο, περισσότερο για να μιλήσω για την νομική την εξέλιξη των νόμων, της λειτουργίας του πολιτεύματος στην αρχαία Κρήτη, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι από τις ελάχιστες γνώσεις που έχω, γιατί στην Κρήτη φαίνεται να έχουμε μία εξαίρεση εξαιρετική για την αρχαιότητα, δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχουμε ένα...

0: πιστεύω συνεταιρισμένων εντός εισαγωγικών λέξεις, τεχνητών, οι οποίοι προσέφεραν στην κοινωνία ό,τι μπορούσαν και ελάμβαναν από την κοινωνία ό,τι είχαν ανάγκη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της διατήρησης της Μητριαρχίας στην Κρήτη, αλλά έχουμε και ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό πάλι λόγω της Μητριαρχίας. Δεν έχουμε σκλάβους. Κανείς αρχαιολόγος σήμερα, από τους σπουδαιότερους μέχρι τους λιγότερους σπουδαίους, δεν τολμά να ισχυριστεί ότι έχουμε βεβαιωμένα σκλάβους στην Κρήτη την εποχή εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό γιατί που οδηγεί στη γη των μακάρων που καταχωρείται η Κρήτη με αυτή την έννοια σε όλους τους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Διότι εδώ έχουμε ελεύθερους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οργανωμένοι ισότιμα, γύρω από μια λατρεία πιθανόν της μητέρας θεάς, το πιθανότερο, που έχει μυστήρια, που έχει αν θέλετε τη βία της, που έχει αυτά, αλλά έχει μια ευνομία, γι' αυτό ο Πλάτωνας την κάνει πεδίο συζήτησης για τους νόμους. Αυτό έπρεπε να λυθεί με τον Τάλο μετά. Εκεί έπρεπε τουλάχιστον, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα προηγούμενα έργα ήταν λίγο πιο σοβαρά. Γράφτηκε και ένα τρίτο για την Αριάδνη, πώς περάσαμε δηλαδή από την ακάλυπτη Μητριαρχία στη συγκεκαλυμένη Μητριαρχία της Αρχαίας Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Τάλος γράφτηκε ως σατυρικό δράμα της τριλογίας αυτής.
1: Επειδή μίλησα πριν από λίγο και αναφέρθηκα στο πόσο πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να αναφερθούμε στον Τάλο, να πάμε ακόμα πιο πίσω και να θυμηθούμε λίγο τον Μιχάλη Σφαγιανάκη, πότε για πρώτη φορά έτσι έβαλε στο μυαλό του την υποκριτική και το θέατρο.
0: Κοιτάξτε, στο Πανεπιστήμιο είχα ασχοληθεί ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, δεν τα καταφέραμε μάλιστα, γιατί δεν ναυάγησε το έργο, με σκηνοθέτη τον Γιώργο τον Κυρίτσι στην Κομωτινή, με ένα σπουδαίο σκηνοθέτη για τη Βόρεια Ελλάδα. Προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε τον Δον Καμήλο. Δεν τα καταφέραμε. Επέστρεψα στην Ελλάδα μετά το. Έφυγα στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα. Το 1997 ο Δικηγορικός Σύλλογος ανέβασε τον καπετάνο Μιχάλη του Καζαντζάκη σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου του Μαρκόπουλου. Όχι επειδή έπαιξα στην παράσταση, έπαιξα ένα ρόλο του Πασά, διότι ουδής μπορούσε να αποδώσει τη βαρεσά που ένιωθε ο Πασάς με τη φωνή. Ο Μαρκόπουλος ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και σίγουρα θα μπορούσε να σταθεί σε πολύ μεγάλες σκηνές στην Ελλάδα με βάση τη δική του σκηνοθετική λύσα. Δηλαδή την αγάπη του, τη γνώση του, την ικανότητά του να σκηνοθετεί. Ίσως με παροχημένους τρόπους, γιατί ο άνθρωπος σπούδασε τη δεκαετία του 60. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρωτοποριακά για το Ηράκλειο στα πλαίσια της καλλιτεχνικής παινίας. Ανέβηκε λοιπόν το έργο και συμμετείχα. Ας είναι καλά και συνάδελφοι, με αγάπη με περιέβαλαν και συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε το 2007 με δεύτερη διασκευή και σκηνοθεσία Μαρκόπουλου για τους Αδερφοφάδες. Σας διαβεβαιώ και τα δύο έργα. Ο Μαρκόπουλος τα ξέρανε. Δηλαδή, όποιος ανεβάσει τον καπετάν Μιχάλη ή τους αδερφοφάδες και δεν λάβει υπόψη του τη διασκευή και τη σκηνοθεσία Μαρκόπουλου, ξεφτυλίζει τα έργα. Ο Μαρκόπουλος έδωσε τη δυνατότητα στον θεατή του να απομυθοποιήσει τον ίδιο τον Καζαντζάκη ως συγγραφέα, φιλόσοφο, μεγάλη φιγούρα της Κρήτης.
1: Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο. Ή μάλλον ποιες είναι αυτές. Και πώς ισορροπείται ανάμεσα σε δύο τόσο απαιτητικούς κόσμους.
0: Κοιτάξτε, το ίδιο το δικαστήριο και χωροθετικά και οπτικά θυμίζει θέατρο. Και όλοι καλούμαστε να παίξουμε ένα ρόλο. Ο δικηγόρος δεν ταυτίζεται με τον πελάτη. Είναι υποχρεωμένος να τον υπερασπιστεί όμως για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του πελάτη. Είτε είναι πολιτικός ενάγων, είτε είναι κατηγορούμενος. Ο δικαστής δεν ταυτίζεται με τον εισαγγελέα. Στις πολιτισμένες χώρες ο εισαγγελέας κάθεται και κάτω. Εδώ τον έχουμε στην έδρα και καμιά φορά κάνει και διάσκεψη. Ούτε ενδιαφέρονται για. Αλλά θέλω να πω. Σε αυτή την καθημερινότητα, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να αυξομειώνουμε τους τόνους της έντασής μας της προσωπικής. Να αυξομειώνουμε δηλαδή τους τόνους που διαθέτουμε, προσφέρουμε την ψυχή μας. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Στη σκηνή ξεκινάς με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Πας να προσφέρεις την ψυχή σου ολόκληρη. Και ξέρεις ότι αν δεν την προσφέρεις κανονικά και σωστά και αληθινά, η σκηνή είναι στόμα και ανοίγει και σε καταπίνει. Αυτό, όπως φαντάζομαι, το ίδιο σημαίνει και με εσάς. Δηλαδή, όταν κάθεσαι Στη θέση που κάθεστε εσείς αυτή τη στιγμή. Και δεν

0: Αντιλαμβάνεστε το ρόλο σας. Συγγνώμη, δεν αφορά εσάς.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Δεν αισθάνεστε ότι από πίσω σας καταπίνει κάτι.
1: Θα μας καταπιεί, σωστά.
0: Έτσι.
1: Και η κριτική και τα μάτια
0: μα
1: και
0: όχι, μα θα σε καταπιεί η ίδια ευθυνή.
1: Και η ίδια σκηνή και η ίδια δουλειά σου.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Το ίδιο ακριβώς νομίζω ότι ο καλλιτέχνης. Ο δικηγόρος πιθανόν λιγότερα, αλλά και αυτός έχει το ίδιο πρόβλημα.
1: Η δικηγορία επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεστε ως καλλιτέχνης.
0: Το θέατρο επηρεάζει τη δικηγορία. Ξέρετε πόσο γέλιο μου έρχεται, δηλαδή πόσο αστεία πράγματα συμβαίνουν.
1: Υπάρχουν στοιχεία θεατρικότητας
0: πάρα
1: σε
0: πολλά.
1: Μία δίκη.
0: Πάρα πολλά.
1: Και με μεγάλη χαρά θα δεχτώ και ένα παράδειγμα.
0: Τώρα θέλετε παράδειγμα. Τι να πρωτοποιεί κανείς. Να σκεφτείτε απλά ότι υπάρχουν συνάδελφοι, ας πούμε. Εγώ δεν το κάνω. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου να το κάνει, αλλά δεν το κάνω επίτηδες. Αυτό το διαβεβαιώ. Που κάνουν κατά τη διάρκεια της δίκης μορφασμούς. Εντυπωσιάζονται. Ή απαξιώνουν. Αυτό, όταν το κάνουν οι δικηγόροι, είναι καλά. Όταν το κάνουν οι δικαστές, να δείτε πόσο αστείο είναι. Διότι συμβαίνει, άνθρωποι είμαστε. Συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν κρίνω τώρα τι σκέφτεται ένας δικαστής στην ώρα της δίκης ή αν πρέπει να δείξει τι σκέφτεται. Λέω απλά ότι στο ανθρώπινο μέσα έχουμε και αυτό. Δηλαδή, ως άνθρωποι ατελείς με τα προβλήματά μας, έχουμε ήδη πάρει θέση για κάτι. Προσέξτε όμως κάτι. Άλλο παίρνω θέση και άλλο χρησιμοποιώ υποκριτικές τεχνικές αυτού του είδους που είναι γελίες για να προσπαθήσω με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσω. Όλος προσφάτως, να πούμε τώρα και τρέχοντα, αυτό έχει αποδείξει μια αρχηγός πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα, η οποία τη βλέπετε πως πάει στο δικαστήριο. Μπαίνει μέσα, παθαίνει ηλουζιόν de grandeur, ας πούμε. Δηλαδή, χτυπιέται, ουρλιάζει, φωνάζει. Μετά μιλάει λίγο ήρεμα. Μετά ξανεκρήγνεται. Αυτά είναι θεατρικά δρόμενα. Θεατρικά δρόμενα με ένα πολύ πονηρό background από πίσω, ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ κερδίζω πελάτες. Πελάτες, πολιτικούς πελάτες και πάει λέγοντας.
1: Μία μετάφραση λοιπόν οδήγησε στον Τάλο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια αφορμή στις μέρες μας που θα οδηγήσει σε κάποιο νέο έργο.
0: Κοιτάξτε, εγώ παθαίνω το εξής πρόβλημα. Λειτουργώ με αυτόματη γραφή. Δηλαδή, όταν μου έρθει να το γράψω, το γράφω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι μπροστά μου να μου έρθει. Αν θα έρθει, δεν θα μείνει σε καμιά περίπτωση εγκεφαλικά. Θα διατυπωθεί είτε στο χαρτί είτε στο κομπιούτερ.
1: Μάλιστα, λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία,
0: ναι,
1: να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για παράδοση, για πολιτιστικούς συλλόγους, για τις έννοιες και τους όρους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Σφακιανάκη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε Μπαξεβάνη.
7: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο, για να ξαλμυρίζει. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
8: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
7: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μιχάλης Φακιανάκης, δικηγόρος και συγγραφέας βέβαια. Κύριε Φακιανάκη.
1: Ως μορφή αντίληψης κοινωνικής, ως πολιτιστική αντίληψη, πολιτισμική αντίληψη, αντίληψη που ξεκινάει από την ντύσιμο να πάει στη διατροφή, αντίληψη που περνάει από τη χρήση των φυσικών πηγών και την προστασία της φύσης, όλα αυτά είναι κάτι που έχει συμβεί πριν από μας, από μια άλλη κοινωνία η οποία σήμερα δεν υπάρχει και μας έχει αφαιθεί ως μνήμη των προγενεστέρων

0: προς εμάς τους νεότερους και είμαστε υποχρεωμένοι νομοτελειακά, όχι επειδή το θέλουμε ή επειδή το επιλέγουμε, να την παραδώσουμε, να την επερισσώσουμε, να την βούμε τέλος πάντων, να μιλήσουμε για αυτήν στις επόμενες γενιές. Παράδοση δεν είναι ούτε να στυλιζάρομαι ενδυματολογικά για να δείξω ότι είμαι της παράδοσης. Παράδοση δεν είναι να μιλάω μόνο με έναν τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης. Παράδοση δεν είναι να απλουστεύω τη μουσική, τους μουσικούς θησαυρούς που έχουμε παραλάβει από τους παλιότερους.
1: Το αντιλαμβάνεται αυτό η πλειονότητα της
0: μοντέρνης
1: κοινωνίας?
0: Όχι. Όχι.
1: Υποκρίνεται, φαντάζομαι.
0: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, θα σας πω. Και παράδοση το κυριότερο δεν είναι το δημιουργώ ως αυθεντία ένα προϊόν και το εμπορεύομαι. Θα προσέξετε κάτι. Σε κάθε παρέλαση, σε κάθε δημόσια τελετή, σε κάθε υποδοχή και τα λοιπά. Λεβέντες κριτικοί, που δεν αμφιβάλλω καθόλου για τη λεβεντιά των ανθρώπων βέβαια, έτσι. Ντυμένοι παραδοσιακά εμφανίζονται να συνοδεύσουν αρχηγούς κρατών, βουλευτές, μητροπολίτες, εικονίσματα, επιταφίους, εικόνες και πάει λέγοντας. Παίρνουν στις εκκλησίες με τις σημαίες τους και στέκουν. Οι μεν γυναίκες δεν έχουν τι να κάνουν τα χέρια τους και τους έχει υποδειχθεί να ακουμπάει το ένα χέρι το άλλο και όλα μαζί πάνω στο λαγκόνι. Τάξε που συμβαστά πόνος την ώρα που στέκουν και το κρατάνε για να μην πονάνε. Εγώ όσο μεγάλωσα, γιατί μεγάλωσα σε χωριό, ποτέ δεν είδα γυναίκα να στέκει με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ.
1: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η στάση?
0: Αυτή είναι η στάση σκηνοθετημένη από χορογράφο, ο οποίος πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα. Τι κάνω τα χέρια μου όταν δεν κουνιέμαι? Και το κάνουμε και στις παρελάσεις. Και βάζουμε το χέρι στη μέση αντί να το κουνάμε. Και είναι τάξεις πως πάμε σε καυγά. Δηλαδή πας με το χέρι εδώ και το άλλο χέρι να κουνιέται.
1: Είναι ο λεγόμενος μετασχηματισμός τώρα της?
0: Όχι, είναι η λεγόμενη βλακεία του δημιουργού. Αυτή είναι η βλακεία του δημιουργού. Αλλά υπάρχει και άλλη μια βλακεία του δημιουργού, ακόμα χειρότερη. Όλοι οι καπετανοφέρνοντες με τις παραδοσιακές στολές μπαίνουν στην εκκλησία ή στον επίσημο χώρο ή στο γεύμα με το φέση. Είτε αυτό είναι μαντίλι, είτε είναι φέση. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ γέροντα άνθρωπο να μπει στην εκκλησία και να συνεχίζει να φοράει το σαρίκι. Το σαρίκι έβγαινε στην πόρτα της εκκλησίας. Τελεία. Δεν μπορούσες να μπει στον οίκο του Θεού σκεπασμένος. Σκεπασμένος ποιοι μπαίνουνε? Για να δείτε τώρα και τη βλακώδη προέκτατη, όταν αρχίζει με βλακεία, πού καταλήγει. Σκεπασμένοι ποιοι μπαίνουνε? Οι Τούρκοι και οι Εβραίοι. Αυτοί μπαίνουνε σκεπασμένοι στους ναούς. Στην Κρήτη ποτέ δεν μπήκε άντρας σκεπασμένος. Ο σκεπασμένος άνδρας, ο μοναδικός που υπάρχει στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, είναι ο παπάς τα προηγιασμένα. Και ο δεσπότης φοράει τη μήτρα του. Εδώ λοιπόν το έχουμε καθιερώσει. Και δεν βρέθηκε ποτέ κανείς να τους πει: «Παπάς, αφήστε τα τους φιλολόγους, τους λαογράφους κλπ.» Να τους πει: «Βγάλε παιδί μου το μαντήλι σου μπροστά στο εικόνισμα». Κανείς ποτέ. Όλοι καμαρώνουν γι' αυτό. Ναι ή όχι? Συγγνώμη που θα συνεχίσω. Δύο. Υπάρχει ένας, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίος λόγιος στο Ηράκλειο. Ίσως, επίσης κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος εν ζωή λόγιος στην Κρήτη σήμερα, ο Γιώργος Σταματάκης. Ο άνθρωπος αυτός έχει ασχοληθεί ειδικά με τα ζητήματα αλλαγής νοοτροπιών και τη γραφικότητά τους κατά το διάστημα που ο χώρος του, αναφοράς του, τα Καπετανιανά, πέρασαν από το ισιώδιο άρωτρο στο Τραχτέρ, δηλαδή τη δεκαετία του 70-80. Εμείς το ζήσαμε στον Τιμπάκι καμιά δεκαετία νωρίτερα. Που πραγματικά φύγαμε από τα μουλάρια που κάνανε χωράφι και πήγαμε στα Τραχτέρ. Αυτό σήμαινε μια τομή στην κοινωνία. Και αρχίσανε όλα από εκεί και ύστερα, όπως το λέμε στην κριτική έκφραση, να κλουθούν του μπεγυριού. Δηλαδή χάθηκε κάθε έλεγχος. Έτσι λοιπόν, αρχίσαν οι χωροί να γίνονται επιθετικοί. Δεν υπήρχαν επιθετικοί χωροί στην Κρήτη. Ούτε καν ο Ανογενός Πυρικτός, ούτε καν αυτοί οι χοροί δηλαδή που είχαν μια μουσική επιθετικότητα, ήταν επιθετική χορή, ήταν χορή διασκέδασης, χορή ευχαρίστησης.

0: χωρί που ο άλλος δεν πήγαινε να επιδειχθεί. Πήγαινε να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Κανείς δεν ήταν κράτη με και ένα πηδό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνω πόσο καλός χορευτής είμαι. Και κυρίως κανείς δεν απαξίωνε τον τελευταίο. Απαξιώνω τον τελευταίο είναι το αξιώνω να είμαι πρώτος. Αυτά είναι αποτελέσματα τη δεκαετία του 70 και μετά. Νωρίτερα αυτά τα δέρνανε. Όπως λέει ο Σταματάκης, λέει, αυτές δεν τις λέμε χορεύτρες, αυτές τις λέμε γραντισμένες. Όποιες κάνουν.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν αναδείχθηκε και προχώρησε έτσι αυτή
0: γιατί είναι
1: την
0: το απλό. Είναι το απλουστευμένο. Και αυτό
1: μας που είπατε από το 70 και μετά, παίζει ναι, ρόλο λίγο και χρονική
0: παίζει
1: περίοδος.
0: Ρόλο, βέβαια. Ήταν η εποχή που άρχισε πλέον να γενικεύεται αυτό που ονομάζουμε αστικοποίηση, να χάνουμε το χαρακτήρα, να πεθαίνει η παραδοσιακή αγροτική οικονομία, η οποία κρατάει τον άνθρωπο, αν θέλετε, κοντά στην παράδοση, το παρελθόν δηλαδή, τις αξίες του παρελθόντος. Τον πετάει σε μια αρένα όπου στην αρένα αυτή καλλιεργείται μόνο ο ανταγωνισμός. Βλέπετε τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Biennale. Δεν είναι δραστηριότητες ελάτε να πάμε να δούμε. Είναι δραστηριότητες ελάτε να πάμε να ανταγωνιστούμε για να βγάλουμε λεφτά. Αυτή η παρακμιακή αντίληψη της Ευρώπης που καλλιεργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν έχει κέρδος, δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι. Αυτό δεν είναι η βασική της αρχή. Έχει οδηγήσει σήμερα πάρα πολλούς ανθρώπους να περιστρέφονται, να επιβιώνουν μάλλον οικονομικά γύρω από ένα νεφέλωμα που ονομάζουν αυτή η παράδοση που τελικά ξέρετε πολύ χειρότερα πράγματα. Δεν χάσαμε το χορό ή χάσαμε τη σεμνότητα του χορού. Είναι τεντώνω το δάχτυλό μου για να σας πω ότι μάλιστα. Αυτό είναι.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο πολιτιστική κληρονομιά και αν είναι βέβαια ένα κληρονομημένο σύνολο στοιχείων.
0: Κοιτάξτε, η πολιτιστική κληρονομιά υπάρχει σε όλους τους λαούς, σε όλες τις εποχές. Κάθε εποχή κληρονομεί στην επόμενη. Και ένα πραγματικά δεν είναι, το σύνολο, δεν είναι ένα σύνολο, είναι το σύνολο των στοιχείων της καθημερινότητάς της. Αυτό όμως, η πολιτιστική κληρονομιά που αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κληρονομήσει, που ξεκινάει από την απότατη μινωική εποχή. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο Λασίθι χρησιμοποιείται το βεβαιωτικό επίρρημα ΑΔΙ. ΑΔΙ. Το έχω συναντήσει δύο φορές στον Ευρυπίδη και μία φορά στο Σοφοκλή με την ίδια ακριβώς χρήση. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχει στα κριτικά το ρήμα δικό. Τον 9 το φαγητό δικάζει τις 10. Τους αρκεί και στους 10. Φτάνει για να καλύψει τους 10. Ομοιρικό ρήμα. Το ίδιο, με την ίδια μορφή, με την ίδια χρήση. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Σίγουρα θα δούμε και δεκάδες άλλα παραδείγματα. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όμως είναι ότι εμείς από την πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να έχουμε την αυθεντία. Πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να πούμε ότι είναι μόνο η μαντινάδα και όποιος δεν ξέρει να κάνει μαντινάδες δεν είναι τίποτα, διότι εγώ ξέρω να κάνω μαντινάδες. Όχι εγώ, αυτός θα το πει. Πολιτιστική κληρονομιά στην Κρήτη είναι η ποίηση, η μακρά ποίηση, οι διατυπώσεις δηλαδή με στίχους ολόκληρων ιστοριών και όχι μία μαντινάδας και δεν αξιολογούνται μαζί για να απορριφθεί μία. Πολιτιστική κληρονομιά είναι το να μην πεις ότι τα ριζίτικα είναι ένα έχει ερ για την οριζιναλιτέ στις ρίζες των Χανίων. Τα ριζίτικα είναι ένας τρόπος εκφοράς του τραγουδιού που μπορεί να είναι στα Χανιά διαφορετικός, μπορεί να είναι στο Ρέθυμνο διαφορετικός, μπορεί να υπάρχει στη Σιτία διαφορετικός γιατί είναι τραγούδια της Στράτας, αλλά αφορούν μεγάλη ποίηση.
1: Έχετε εστιάσει προσωπικά και έχετε επιχειρήσει και το έχετε πετύχει συνειδητά να εστιάσετε στην παράδοση της Κρήτης.
0: Όχι. Όχι, γιατί εγώ θεωρώ ότι όποιος στην Κρήτη ασχοληθεί με την έκφραση στην κριτική διάλεκτο, ασχολείται μόνο με την παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή σκεφτείτε ότι μιλάω κριτικά, σημαίνει ακολουθώ μια λογική με εξαιρετικά λεπτεπίλεπτες διακρίσεις. Στην Κρήτη έχουμε άλλη διάλεκτο στις ορεινές περιοχές και άλλες λέξεις άγνωστες στον κάμπο γιατί έχουμε κτηνοτροφία. Στον κάμπο έχουμε άλλες λέξεις άγνωστες στα βουνά διότι έχουμε διάφορες μορφές καλλιεργιών. και κυρίως έχουμε ρήματα τα οποία αφορούν χρόνους που έχουν να κάνουν με την οικονομική διαχείριση της αγροτικής οικονομίας. Αυτό γεννά μια πολυποικιλία, η οποία πολυποικιλία, αν θέλετε, είναι και μάταιο να τη συγχωνεύσουμε. Πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε, δηλαδή πολλές φορές θα χρησιμοποιήσουμε λέξεις που δεν είναι συνηθισμένες, αλλά είναι μάταιο και να την επιδιώξουμε να τη συγχωνεύσουμε και να την αποκλείσουμε και να πούμε δεν τη συγχωνεύουμε.
1: Υπάρχει παραδοσιακή κουλτούρα των Κρητικών?
0: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία σας ελκύουν?
0: Ναι. Για μένα νομίζω ότι το βασικό της κριτικής κουλτούρας αποτυπώνεται σε μία σκηνή της ταινίας «Ο Ντελικανής», τόσο πραγματική και κυρίως τόσο σύγχρονη και τόσο βαθιά, που υποκλίνομαι μπροστά στο σκηνοθέτη και στο σεναριογράφο του έργου, αλλά κυρίως αυτόν που το παίζει το κομμάτι αυτό, που δεν είναι ηθοποιή, είναι κομπάρση. Ο Ντελικανής μπαίνει σε μια πλατεία ενός χωριού που κάποιοι γέροι χορεύουν πεντοζάλι, όχι ηθοποιοί, καθημερινοί άνθρωποι του χωριού, στη Λεβεντόκορμη, κάθονται και μπαίνει στην πλατεία φωνάζοντας «αμνηστία, αμνηστία, αμνηστία». Λέει ο ένας γέρος τον άλλο, «Είτε θέλει, μπρε». Λέει, «αμνηστία θέλει», λέει. Λέει, «δώσετε του την». Αυτή η ανεκτικότητα με τον πιο απλό τρόπο, αυτό είναι ο πυρήνας της κουλτούρας μας στην Κρήτη.
1: Της Κρήτης. Μιας και μιλήσαμε για παράδοση, πιστεύετε ότι αυτή η παράδοση κάνετε με την παράδοση του χρόνου?
0: Κοιτάξτε,
1: και ποιος ο ρόλος των λεγόμενων πολιτιστικών συλλόγων της Κρήτης?
0: Ακούστε, εδώ, για να μην αδικήσουμε κανένα, θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι κάθε πολιτιστικό σύλλογος έχει τη δική του αντίληψη και τη δική του προσέγγιση των πραγμάτων, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
1: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως διαδικασία ή μήπως ως κληρονομιά? Τι πιστεύετε?
0: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως προϊόν ικανό να πακεταριστεί. Δηλαδή κρατάμε
1: διαδικασία,
0: το προσοδοφόρο μέρος. Νομίζω δηλαδή ότι τώρα μπορείτε να πείτε, το λέω δηλαδή εγώ σκοτώνω το λόγο μου τώρα, μπορείτε να έχετε την απέτηση από ένα πολιτιστικό σύλλογο να κάνει μόνο σοβαρές μελέτες δίκη εργαστηρίου πανεπιστημιακού? Όχι. Μπορείτε να πείτε από ένα πολιτιστικό σύλλογο να έχετε την απέτηση να κάνει μόνο μουσιακά τμήματα περίσσωσης υλικών της παράδοσης? Όχι. Μπορείτε να πείτε σε ένα πολιτιστικό σύλλογο ότι ξέρεις, μην κάνεις μόνο γλένδια? Ούτε αυτό. Τι μπορείτε να πείτε όμως σε ένα πολιτιστικό σύλλογο? Προσπάθησε να καλλιεργήσεις αξίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τον κρητικό πολιτισμό, και αυτές οι αξίες δεν είναι οι αξίες του τεντωμένου δαχτύλου. Δεν είναι το εγώ. Είναι αξίες που δροσυλλογικά ανέχομαι και κυρίως έχω τη σεμνότητα να μην προβάλλομαι.
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αναβίωση και στην αναπαράσταση ενός εθίμου?
0: Κοιτάξτε, ένα έθιμο παλιό, ο Κλείδωνας, παραδείγματος χάρη,
1: ναι,
0: δεν αναβιώνει. Όπως δεν αναβιώνει το έθιμο της Παναγίας της Πρωτοσπορίτισσας.
1: Καθώς τελείως θέαμα από αυτή την άποψη.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται σήμερα να πετάξουμε σπόρους στον ταράτσα, τα φωτοκόλληβα για να φάνε τα πουλιά να μας δώσουν καλή σοδειά. Γιατί δεν έχουμε σοδειά. Τα πουλιά έχουν μείνει νηστικά, δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι μια αναπαράσταση, αν θέλετε, θεατρικού τύπου, όπου απλά το κάνουμε για να πούμε το κάναμε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει νόημα.
1: Και μιας και ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας και την εκπομπή μας με το θέατρο μπορεί να κρατήσει ζωντανή την παράδοση?
0: Όχι. Το θέατρο δυστυχώς δεν μπορεί, αν θέλει να λέγεται θέατρο με την έννοια της θέασης και της διαπαιδαγώγησης του πολίτη, δεν μπορεί να γίνει ηθογραφία. Ηθογραφίες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο των ελληνικών θεάτρων. Αλλά οι ηθογραφίες, ήδη όταν άρχισαν να γράφονται τα μεγάλα ηθογραφικά κείμενα, μιλούσαν για ένα παρελθόν πεθαμένο. Δεν ξέρω δηλαδή αν αξίζει το

0: λίγο όπου και να το σκεφτούμε. Δηλαδή, τι να μιλήσουμε, γιατί αξίζει να μιλήσουμε.
1: Εγώ, ξέρετε, είμαι κατά τη φραγκούλια ποιήση. Αν όταν αρχίσουμε να κλαίμε για την Κρήτη που τρέχανε οι καταπότε στα νερά, που χελαδινούσαν τα πουλάκια, που γύριζε ο νερόμυλος, που κάναμε, που δείχναμε, που ήταν μια Κρήτη τη δεκαετία του 30, πρώτα απ' όλα ήταν μια Κρήτη ιδανική. Δεν υπήρχε παρά μόνο στο κεφάλι μα. Δεύτερον, για ποια εποχή μιλάμε. Για την εποχή τη απόλυτη φτώχεια, τη παιδική θνησιμότητα, τη απόλυτη εξάρτηση από του πολιτικού, τη απόλυτη εξάρτηση μέσα στην οικογένεια και τη βία τη ενδοοικογενειακή. Δεν είναι καμαρώνει για αυτή την εποχή. Ούτε ένα τρελαθή που πέθανε αυτή η εποχή. Μέσα στην εξέλιξη, στην κοινωνική είναι. Ας μην πολύ κλαίμε λοιπόν για αυτά. Κάθε εποχή έχει τα θετικά της και έχει και τα αρνητικά της. Ας κοιτάξουμε να αναδείξουμε τα θετικά.
2: Θέλω να σας ρωτήσω προς το τέλος τώρα της εκπομπής μας. Δημόσιες τοποθετήσεις έχετε πραγματοποιηθεί με φόντο κακές συνήθειες των κρατικών. Να μου επιτρέψετε λίγο τον συγκεκριμένο όρο. Που έχουν να κάνουν με την παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία. Πρόσφατο το παράδειγμα περιοχής της Ενδοχώρας, όπου είχαμε και ένα φωνικό. Ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει, κύριε Σφακιανάκη, κατά κάποιο τρόπο την άκρη του νήματος. Και δίπλα σε αυτή την συμπεριφορά και σε αυτή τη συνήθεια, να βάλω λίγο και την παραβατικότητα σε περιοχές της Ενδοχώρας, των νέων, να βάλω και την οδηγική συμπεριφορά των κρητικών. Είναι στοιχεία τα οποία είμαι σίγουρος που σας προβληματίζουν.
1: Κοιτάξτε, για να μιλάμε και για την Ενδοχώρα, όχι γενικά. Εγώ έχω μεγαλώσει τον Τυμπάκι. Η πιο ήρεμη, ωραία, συμβιώσιμη εποχή της κοινωνίας των Βορειζίων με τη Μεσαρά ήταν τότε που ειδικευόταν μέσω ΝΕΛΕ στη Μελισσοκομεία. Οι άνθρωποι είχαν μια διέξοδο. Δεν είχαν ανάγκη να τσακώνονται μεταξύ τους. Κάποια στιγμή τέλειωσε αυτό. Βγήκαν κάποιοι επιχειρηματίες. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Θα δώσεις διεξόδους συνυφασμένες με τον τόπο και με τους ανθρώπους, ώστε να μην έχουν καιρό να τσακώνται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα. Όταν η κρητική παράδοση απλουστεύεται και γίνεται χαβαλές και γίνεται... Ελάστε να πάμε να πιούμε να περάσει η ώρα μας και μετά αρχίσουμε τις ουισκάρες και πίνουμε τα ουίσκια στον αεροπότηρο. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν έχει να κάνει με την παράδοση. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο. Δεν ήταν αλκοολική η κριτική πριν ανακαλυφθεί το ουίσκι και το περάσανε στο ουίσκι. Δεν είχαμε. Κύματα αλκοολισμού δεν είχαμε στην Κρήτη. Όταν όμως συμβαίνει αυτό, ψάχνοντάς το, θα δούμε ότι μετά την νεκρή παράδοση, την περίοδο που πέθανε και άφησε παράδοση. Εμείς αξιοποιήσαμε από την παράδοση όσα χαρακτηριστικά μας έδιναν τη δυνατότητα να δείξουμε το εγώ μας, να αποκτήσουμε μια ταυτότητα και να πούμε ότι εμείς είμαστε κριτικοί. Μόνο που το εμείς είμαστε κριτικοί έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόταν ο εισέκαστος τον εαυτό του ως κριτικό. Με επιβολή, με τζαμπουκά, με χλεύει προς τους άλλους. Δηλαδή, λάθος. Δεν υπήρξαν τέτοιοι κριτικοί. Και να σας πω και ένα τελευταίο, το οποίο είναι προβληματισμός μου. Η ιδεολογική βάση του εγκλήματος σήμερα στην Κρήτη είναι ο καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη, γιατί έχει διαβαστεί λάθος. Δεν νομίζω ότι ο Καζαντζάκης ήθελε κάτι τέτοιο προς Θεού, ούτε έγραψε κάτι τέτοιο. Επειδή διαβάστηκε λάθος, όλες αυτές οι νοοτροπίες του εγώ, του αρρωστημένου εγώ, που προβάλλονται στο έργο, γιατί αυτό θέλει φιλοσοφικά να προσεγγίσει και απομυθοποιεί το Καζαντζάκης, έχουν καταντήσει νοοτροπίες του κάθε βλάκα που δεν θέλει να καταλάβει από τίποτα άλλο παρά μόνο το εγώ του.
2: Ξεχωριστή η θεωρία, να πάμε λίγο και στην πράξη. Τι κάνουμε αύριο το πρωί και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να αλλάξει.
1: Δεν νομίζω ότι στην παρούσα φάση και για πολλά χρόνια ακόμα θα είναι εύκολο να αλλάξει. Αν δεν αναδημιουργηθούν οι κοινωνικές και οι οικονομικές δομές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτό που κάνεις είναι εισόφελος της κοινωνίας. Σήμερα η κρατούσα άποψη, η πολιτική του κράτους, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγκαστικά καθορίζει την πολιτική του κράτους, είναι η πολιτική του εγώ, είναι η πολιτική του ανταγωνισμού. Είναι η πολιτική δηλαδή αυτή η οποία έχει κριτήριο το κέρδος και την επιβολή. Πέστε μου σας παρακαλώ. Αν δεν αλλάξουν αυτές οι δομές και αν δεν συνειδητοποιήσει ο κόσμος την αναγκαιότητα αλλαγής τους, πώς θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα.

0: Στα νεανικά σας χρόνια, αν σας δινόταν η ευκαιρία να γυρίζατε, θα ακολουθούσατε τον δρόμο της νομικής ή η καλλιτεχνική φλέβα θα χτυπούσε κάπως πιο έντονα και θα
1: Τι να σας πω τώρα.
0: εισερχόσασταν σε άλλα
1: Στα νεανικά
0: μονοπάτια.
1: μου χρόνια, που έχουν περάσει προπολού, θα σας πω τι θυμάμαι. Μια λέξη θα πω και συμπεράνετε εσείς. Θυμάμαι στο σχολείο το δημοτικό να είμαστε παιδιά, να τελειώνει το σχολείο, ήταν το σχολείο, το γήπεδο, ένα θερμοκήπιο και τα σύρματα του αεροδρομίου. Δεκάδες παιδάκια πήγαιναν το πρωί με 2-3 αυγά. Όχι γιατί πεινούσαν, αλλά γιατί θέλανε το άλλο που θα παίρνανε. Στέκαν στα σύρματα του αεροδρομίου, τα δίνανε στους Αμερικάνους στρατιώτες και παίρνανε κάτι κουτάκια σαν το κάμελ με φυστικοβούτυρο και άλλα φυστικοβούτυρο, άλλα μαρμελάδα, άλλα. Ήταν η βάση του ΝΑΤΟ στο τυμπάκι. Εγώ δεν αξιώθηκα επί ποινή ξυλοδαρμού δηλαδή να το κάνω, ήταν ο καημός μου. Αλλά αυτό δεν έχει φύγει ποτέ από τα μάτια μου. Εγώ δεν θέλω να βλέπω. Δεν θέλω με τίποτα να σκεφτώ ότι θα ξαναγυρίσουμε σε μια εποχή που θα δίνουμε την καρδιά μας για να παίρνουμε ψευχές. Είτε αυτό είναι στη δικηγορία, είτε αυτό είναι στο θέατρο, είτε αυτό είναι οπουδήποτε. Αυτό θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, αυτό με έχει καθορίσει τη ζωή μου. Και ξαναλέω, δεν ήταν ζητιάνοι, αντάλλασαν.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριός.

0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαρμυρίζει? Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
7: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
6: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

0: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

δραματικές είναι οι επιπτώσεις στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης από την παρατεταμένη ανομβρία. Για πρώτη φορά, η μείωση παραγωγής ως αποτέλεσμα επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης αποτυπώνεται επιστημονικά μέσα από την μελέτη που διενήργησε το Εργαστήριο Υδατικών Πόρων, Αρδρεύσεων και Περιβαλλοντικών

0: μελλοντικής γεωπληροφορικής στο Ινστιτούτο Ελιάς, υποτροπικών φυτών και αμπελιού του Ελγό Δήμητρα. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης που αποκάλυψε στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα ο υπεύθυνος ερευνητής του εργαστηρίου Νεκτάριος Κουριαλάς είναι ότι η μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη το 2025-2026 συνδέεται κυρίως με εσωρευτικό υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας, δηλαδή με παρατεταμένη ξηρασία.
1: Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε σαν τον πιο σημαντικό παράγοντα. Εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοϊδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή και είδαμε ότι τα μειωμένα υδατικά αποθέματα, το μειωμένο υδατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα τρία έτη.
0: Αυτό αποτυπώνεται κυρίως στον δείκτη που δείχνει το σωρευτικό υδατικό έλλειμμα σε βάθος 12 μηνών. Με απλά λόγια δείχνει αν η ελαιοκαλλιέργεια έχει επαρκές διαθέσιμο νερό ή αν βρέθηκε υπό παρατεταμένη ξηρασία κατά την κρίσιμη περίοδο που επηρέασε την παραγωγή. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο Λασίθι με πλην 52,5% και στο Ηράκλειο με πλην 44,9%. Ακολούθησε το Ρέθυμνο με πλην 33,1%, ενώ τα Χανιά εμφάνισαν ανθεκτικότητα και κινήθηκαν πάνω από το ιστορικό μέσο όρο συν 9,1%.
1: Αυτό ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε και είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, νομό Λασιθίου και Ηρακλείου. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και το συσσωρευτικό, έτσι, το συσσωρευτικό υδατικό έλλειμμα, γιατί δεν το βλέπουμε αποσπασματικά μια χρονιά, το συσσωρευτικό έχει σημασία, δημιούργησε την κατάσταση που είχαμε στην παραγωγή, στην ελαιοπαραγωγή φέτος στην Ανατολική Κρήτη. Αντίστροφα, η Δυτική Κρήτη και ο νομός Χανίων, λόγω του ότι είχαμε περισσότερα υδατικά αποθέματα, περισσότερες βροχοπτώσεις, δεν είχαμε αυτό το συσσωρευμένο υδατικό

0: δούμε και το ποσοστό το οποίο.
1: Εντάξει, εγώ και το 10-15% το ακούω πολύ μικρό. Θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο. Εσείς βάλετε το μήνυμα.
0: Έχουμε
1: μας
0: μικροϊδιοκτησία η οποία δεν παράγει μαζική και σταθερή παραγωγή. Και εκεί πρέπει να δούμε.
1: Από
0: και
1: την πλευρά του πρωτογένους τομέα.
0: Από την πλευρά του πρωτογένους τομέα.
1: Α, ναι, γιατί μπορεί, παθολογία να πει, μπορεί να πει ο ξενοδόχος, μα εγώ δεν έχω τόσο τυριά να τα βρω. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Γι' αυτό, ναι, αυτό ίσως και μια σταδιακή εφαρμογή, μια πιλωτική εφαρμογή. Και γιατί ξεκίνησα ότι κάποιοι φωτισμένοι ξενοδόχοι εδώ πέρα το έχουν κάνει ήδη με επενδύσεις στο οροπεδίο Λασιθίου και εδώ και εκεί και παίρνουν για τα ξενοδοχεία τους αυτό το προϊόν. Ναι. Και μάλιστα με βιολογική καλλιέργεια. Ναι. Ίσως η κριτική παραγωγή, η ελληνική παραγωγή.
1: Να σας πω κάτι, το ακούμε με ενδιαφέρον. Ακούσε, έπρεπε να γίνει ακούσε πολλά χρόνια πριν αυτό.
0: Το καταθέτουμε πρώτη φορά, είναι προσωπική μου ιδέα. Το καταθέτω στο δημόσιο διάλογο.
1: Ναι.
0: Έχουμε επαφές και με τις συνεταιριστικές οργανώσεις και με τον Σύνδεσμο των Ξενοδόχων. Αυτή η προσπάθεια σε εθελοντική βάση, κύριε Μπογδανίδη, γίνεται αρκετά χρόνια. Αλλά ξαναλέμε, η ελεύθερη οικονομία δεν λειτουργεί με όρους προαίρεσης, αλλά με όρους.
1: Ναι, είναι το λάθος που κάνουμε και για τη δημοκρατία, που νομίζω ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Όχι, βέβαια. Δηλαδή, σκεφτείτε τη βεβαιότητα του πιο ποιοτικού μας τουρισμού ότι σητίζει ένα ποσοστό των δυνάμενων να ανταποκριθούν οικονομικά επισκεπτών της Κρήτης, της Ελλάδας, με τοπικά προϊόντα. Σκεφτείτε τη βεβαιότητα του πρωτογενούς τομέα της Κρήτης ότι υπάρχει μια έτοιμη αγορά δίπλα και σκεφτείτε το αποτέλεσμα για τον φιλοξενούμενο της Κρήτης της Ελλάδας,

0: ο οποίος γεύεται τοπικά προϊόντα σε μια λειτουργικότητα που ωφελεί με χρηματοδότηση τον ξενοδόχο, με πλατιά αγορά προϊόντων τον πρωτογενή τομέα και με ικανοποίηση τοπικής γεύσης τον φιλοξενούμενο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χαμένος από μια τέτοια
1: σίγουρα δεν θα
0: συζήτηση.
1: Υπάρχει, δεν θα υπάρχει, αλλά το λέω γιατί θα είχαμε λύσει πολλά προβλήματα. Καταρχήν, φαντάζομαι ότι είναι τέτοια η παραγωγή, γιατί δεν, όπως είπατε, δεν έχουν καμία κολοσσία παραγωγή, π.χ. στην Κρήτη, που θα έφευγε όλοι εντός. Δεν υπήρχε.
0: Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε ένα αστρέτα ποσοστά και δεν έχουμε βεβαιότητα, κύριε Μπογδανίδη. Το πώς ρυθμιστικά θα μπορούσε να γίνει αυτό, ναι, θα προκύψει κατόπιν όριμου κοινωνικού διαλόγου.
1: Ναι, δηλαδή, όταν...
0: Αλλά είναι μια αγνήσια σοσιαλδημοκρατική νεοκεϊνσιανή πολιτική, η οποία φέρνει σε συνομιλία προαιρετική καταρχήν και μετά σε υποχρεωτική νομοθέτηση τους κοινωνικούς εταίρους προς όφελος απάντων.
1: Ναι. Και, μόνο το γεγονός ότι πριν 2-3 χρόνια, θα το θυμάστε, θα το είχατε ακούσει, λέγανε ας πούμε τυροκόμοι ότι δεν φεύγουν τα τυριά τους. Τι θα συζητούσαμε τώρα, αν είχαν τη δυνατότητα να δώσουν σε μια τέτοια εσωτερική αγορά που έχει εκατομμύρια επισκέπτες, έτσι.
0: Και μετά κάνεις λειτουργικό τον πρωτογενή τομέα. Δεν χρειαζόταν όλη αυτή η εικονικότητα του πρωτογενούς τομέα.
1: Πού το πάτε τώρα στις ψεύτικες επιδοτήσεις.
0: Ο πραγματικός παραγωγός, όταν μπορεί να έχει λειτουργική την επιχείρησή του, γνωρίζοντας ότι πιστοποιεί, διαθέτει το προϊόν του σε τιμή η οποία του δίνει τη δυνατότητα να ζήσει με αξιοπρέπεια, δεν χρειάζεται στρεβλά πλαίσια για να επιβιώσει. Διότι, ξαναλέμε, ο πρωτογενής τομέας, για να μιλήσουμε οριακά για την πρόσφατη παθολογία, λειτουργήσε επιτεθειμένου πλαισίου στρεβλού.
1: Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς. Βρήκαν και κάνανε, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν... Οφείλουμε λοιπόν, έχουμε υποχρέωση, κύριε Μπογδανίδη, να εισφέρουμε στο δημόσιο διάλογο και στην πρακτική λειτουργικές λύσεις, οι οποίες θα κάνουν ισόρροπα και αμοιβαία επιτυχημένους και λειτουργικούς τους πολίτες του τόπου μας.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση αυτή για το ότι πώς πρέπει να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα και τα καταπληκτικά έτσι αγροτικά προϊόντα, παράδειγμα που βγάζει η Κρήτη, δεν είναι μόνο η Κρήτη, αλλά εμάς είναι έντονη και οι δύο.
0: Η τοπική γνώση είναι έντονη εδώ, βέβαια. Ναι, και πολύ κοντά.
1: Οι πυλώνες αυτοί, γιατί κακά τα ψέματα, ας πούμε, στην Κρήτη δεν είχαμε βιομηχανική παραγωγή, ούτε ιστορικά, έτσι, μεγάλη για να πεις κάτι. Βέβαια, χάσαμε προϊόντα, κύριε Σκουλά, πριν να σου πω, θυμίζω ότι ένα από τα προϊόντα που ήταν πυλώνας δεκαετίες της προηγούμενης εσταφίδας χάθηκε αυτό. Από αυλεψίες, από διάφορα λάθη που κάναμε.
0: Κύριε Μπογδανίδη, θα το ξαναπούμε. Ο κριτικός, ο ελληνικός τουρισμός χρηματοδοτείται από το ελληνικό κράτος αφιδώς και δικαιολογημένα, διότι είναι η ναυαρχίδα της οικονομίας μας. Η αγροτική παραγωγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, στη δημογραφία, στην επιβίωση της περιφέρειας, στην τεχνογνωσία του αγροτικού τομέα, φθήνει και δεν επηρεάζει σοβαρά το δημογραφικό της επαρχίας, τον λαϊκό μας πολιτισμό, την παραγωγικότητά μας. Κάποιος πρέπει να πάρει αυτούς τους δύο εταίρους, να τους πει θα παράγεται πιστοποιημένα προϊόντα, ποιοτικά, κάποια αγορά θα δημιουργηθεί και ο τουρισμός θα ανταποδίδει επιστροφή στην κοινωνία αυτό το οποίο το κράτος αφιδώς του χορηγεί με χρηματοδότηση. Σε ένα ποσοστό λοιπόν 10, 15, 20, ό,τι προκύψει από τον κοινωνικό διάλογο, θα πρέπει να νομοθετηθεί ότι ως όρος για την κρατική χρηματοδότηση των τουριστικών επενδύσεων είναι η κατανάλωση πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων για να έχει ωφέλεια και στη γεύση ο τουρισμός.
1: Λοιπόν,
0: το θέτουμε στον κοινωνικό διάλογο.
1: Αυτό είναι ένα θέμα
0: το θέτουμε στον κοινωνικό διάλογο. Να... Είμαστε στη διάθεση καθενός για αυτό το θέμα, κύριε Μπογδανίδη, το οποίο πρέπει να απασχολήσει την τοπική κοινωνία και την ελληνική οικονομία και τον πολιτικό διάλογο αρκετά και είμαστε στη διάθεση καθενός για αυτή την υλοποίηση.
1: Αυτό σηκώνει πολύ τη συζήτηση για ακόμα, αλλά επειδή πρέπει να πάμε και σε άλλα θέματα που συζητούσαμε τώρα.
0: Πιάσαμε το μεταπολιτευτικό κύκλο και βρεθήκαμε στην παραγωγική διαδικασία.
1: Εντάξει, αυτό όμως είναι μείζον, ξέρετε.
0: Είναι μείζον
1: τουλάχιστον για το αύριο. Θα μπορούσε να είναι και για το χθες, βέβαια. Θα έπρεπε να είναι.
0: Θα μπορούσε να είναι και αυτοτελής εκπομπή.
1: Ναι, όπως ένα θέμα το οποίο είναι 10 εκπομπές μαζί. Και δυστυχώς, ενώ το συζητάμε, αισθάνομαι ότι δεν παίρνουμε μέτρα, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, αν δεν το έχουμε βρει ήδη, είναι το δημογραφικό. Ένα τεράστιο θέμα, το οποίο αγγίζει όλα τα άλλα που συζητάμε. Ενώ την οικονομική, κοινωνική,

0: ασφαλιστική και όποια άλλη βάση θέλετε.
1: Βέβαια.
0: Γιατί δεν το αγγίζουμε αυτό το θέμα στην πραγματικότητα, γιατί το συζητάμε, το ακούω από διάφορες πλευρές, αλλά δεν το αγγίζουμε.
1: Από το δεκαετίες του 80 είναι γνωστό ότι αυτό το θέμα θα χτυπήσει τις πόρτες μας. Η οικονομική κρίση το επιδείνωσε, ενώ μέχρι τότε είχαμε οριακά μεγαλύτερες γεννήσεις, μετά έχουμε περισσότερους θανάτους, έχουμε τη μετανάστευση μισού εκατομμυρίου πολιτών, νέων πολιτών και πεπαιδευμένων στο εξωτερικό μετά την κρίση.
0: Που είχαμε να το δούμε δεκαετίες αυτό το κύμα, έτσι.
1: Ήταν αυτό ακριβώς. Δείτε για την παθολογία της οικονομίας πώς συνδέεται με το δημογραφικό. Ο κόσμος ο οποίος μετανάστευε στο εξωτερικό για αρκετές δεκαετίες ή ήταν θύμα των πολεμικών συγκρούσεων εδώ πέρα, στον τόπο μας, τη δεκαετία του 80 με κοινωνική πολιτική απορροφήθηκε από την τοπική οικονομία και μόλις έσκασε αυτό το οικονομικό μοντέλο, επανέλαβε την έξοδο και μάλιστα αυτός ο κόσμος μετά την δημιουργία οικογένειας είναι πολύ δύσκολο να εγκαταλείψει τις ισορροπημένες κοινωνίες τις οποίες τον υποδέχονται σε σχέση με την θεσμικά ή οικονομικά υστερούσα πατρίδα.
0: Γιατί πάει και με άλλους όρους, έτσι. Βέβαια. Δεν είναι ο εργάτης, ο ανειδίκευτος που θα πάει στα τρακοριχεία του Βελγίου.
1: Όχι, έχουμε άλλου τύπου μετανάστευση.
0: Αλλά είναι συνήθως πιο μορφωμένος, είναι
1: βέβαια.
0: Άλλες δουλειές.
1: Και διαφορετικά αμοιβόμενος.
0: Και μεγαλύτερες ευκαιρίες, ακριβώς. Είναι πολύ...
1: Δημογραφικό, λοιπόν. Δημογραφικό. Τι κάναμε, κύριε Μπογδανίδη, τη δεκαετία του 90. Δεν το κάναμε, μας προέκυψε δηλαδή. Με την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και την άναρχη και πάλι υποδοχή εδώ πέρα ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, είτε από την Σοβιετική Ένωση, είτε από τα Βαλκάνια.
0: Κυρίως την Αλβανία όμως.
1: Την Αλβανία, την ελληνική μειονότητα στην Βόρεια Ήπειρο, τις Ρωσοπόντιους, όπως λεγόταν οι Ελληνοπόντιοι τότε, που ήρθαν και οι πρόσφυγες από την Σοβιετική Ένωση. Ανανεώθηκε ο πληθυσμός και αναβλήθηκε λίγο η δημογραφική υστέρηση εκείνη την περίοδο. Αυτός ο κόσμος του ενός εκατομμυρίου δούλεψε σκληρά, ανανέωσε και συντήρησε το ασφαλιστικό μας σύστημα και ήρθε η ώρα να παράξει κόσμο αφομοιωμένο στην ελληνική πραγματικότητα χωρίς την ανασφάλεια την οποία μας γεννούσαν οι παλαιότερες συνθήκες και οι ιστορικές εμπειρίες του τόπου μας. Σήμερα στην αντίστοιχη κατάσταση έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη εργατικού δυναμικού, έχουμε στην πραγματικότητα το δέντρο της Ελλάδας χωρίς ρίζα στην επαρχία, δημογραφικά ακμάζουσα ρίζα, αυτό εννοούμε, αρκετά σχολεία κλείνουν χωρίς μαθητές, χωρίς κανένα μαθητή, χωρίς αρκετή δήμη, χωρίς καμία γέννηση στην Ελλάδα και είναι ένα θέμα πια που κρούει υπαρξιακά την θύρα μας. Έχει παρατηρηθεί ότι τα αστικά περιβάλλοντα είναι, ας το πούμε, πληθυσμιακοί, να το πω λαϊκιστικά, πληθυσμιακοί νεροχύτες, δεν αναπαράγουν δηλαδή τον πληθυσμό τον οποίον εγκαθίστανται σε αυτά τα αστικά κέντρα και η επαρχία η οποία όφιλε να κάνει αυτή την δημογραφική ένταση αποψηλώνεται από πληθυσμό.
0: Τι κάνουμε είναι το θέμα.
1: Τι κάνουμε
0: είναι το θέμα, γιατί...
1: Το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτομαι, το εισηγήθηκα και στο πρόσφατο συνέδριο, όπως και την προηγούμενη πρόταση την οποία αναπτύξαμε στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ως πολιτική θέση στην Αθήνα, το πρώτο το οποίο οφείλουμε να δούμε είναι ότι με το κόστος των προγεννητικών και εξετάσεων και των προσπαθειών απόκτησης τέκνων μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είναι δυσθεώρητο. Ένα νέο ζευγάρι, ακόμα και αν έχει εργασία αμοιβόμενη, καλά αμοιβόμενη, με 1.000-1.500 ευρώ, θέλει αρκετά χρήματα για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την ιατρική σύνδρομη. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να εξετάσει η οικονομία μας, η κοινωνία μας, η πολιτική μας ηγεσία, είναι η κοινωνική αρρωγή και η ένταξη στο ΕΣΥ της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και των προγεννητικών εξετάσεων. Ναι. Είναι πολύ βασικό, κύριε Μπογδανίδη, είναι πολύ βασικό για τα νέα ζευγάρια, έστω και με εισοδηματικά κριτήρια, κύριε Μπογδανίδη. Γιατί το ΕΣΥ δεν μπορεί να τα αντέχει όλα. πρέπει να δούμε και τον, πάλι τον ορθολογισμό της επάρκειας των δομών μας.

0: Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτή την συνδρομή ως πρώτη βασική πράξη για την συντήρηση του εδώ πληθυσμού και θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε συνθήκες επαφής, υποδοχής, δοκιμαστικής νομιμοποίησης, ρυθμισμένης ωστόσο, με τους κληρονόμους του ελληνικού και του βυζαντινού πολιτισμού που διαβιούν με όρους επισφάλειας στο ματωμένο πεδίο της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια ανθρώποι.
1: Εμπεριέχει λίγο ρίσκο όμως.
0: Βέβαια εμπεριέχει. Μα γι' αυτό μιλάω για ρυθμισμένη και όχι άναρχη. Ναι. Γι' αυτό μιλάω για δοκιμαστική και όχι για οριστική. Θυμάστε τα ειδικά δελτία ομογενούς τα οποία είχαμε παράσχει στον κόσμο ο οποίος ήρθε από τη Σοβιετική Ένωση, από τα Βαλκάνια εδώ πέρα. Θα μπορούσαμε να δούμε γιατί η πολιτιστική ανασφάλεια είναι ένας τρόπος ο οποίος με βάση τις ιστορικές εμπειρίες του τόπου μας απασχολεί πάρα πολύ.
1: Ναι. Ξέρετε, εγώ ακούγοντάς σας αυτό σκεφτόμουν τώρα. Αν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα του δημογραφικού, που κατά βάση είναι...
0: Και κοινωνικό είναι και πολιτισμικό είναι.
1: Και αν είναι θέμα ασφάλειας, δηλαδή το πώς θα νιώσει ασφαλώς ένας νέος, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά και να κάνει και δύο και τρία. Γιατί βέβαια, πια το ένα δεν αρκεί να μας λύσει το πρόβλημα. Έτσι, είναι θέμα περιβάλλοντος ασφαλούς. Και όταν έχεις ζήσει κρίσεις και όταν ανά πενταετία, δεκαετία ανακυκλώνεται ένα κλίμα ανασφάλειας, πώς θα πάει ο νέος? Δεν είναι μόνο, κατά τη γνώμη μου, το οικονομικό να το εξασφαλίσει σε ένα καλό μισθό. Γιατί όντως υπάρχουν, όπως λέτε, νέοι που παίρνουν, ας πούμε, σχετικά, γιατί υπάρχει το ζήτημα της ακρίβειας τώρα και της αγοραστικής δύναμης που συνεχώς υποβαθμίζεται. Πώς θα διαμορφώσουμε αυτό το περιβάλλον σταθερότητας να νιώσει καλύτερα?
0: Με την πολιτική και κοινωνική ειρήνη και ισορροπία. Στο τέλος της ημέρας, κύριε Μπογδανίδη, το δημογραφικό απασχολεί όλη τη Δύση.
1: Ναι, αυτό είναι...
0: Έχουμε μία οικονομική περίπου ισορροπία, μία κοινωνική ειρήνη και μία οικονομική ευμάρεια. Ένα επίπεδο ζωής πολύ συγκεκριμένο, με τα καταναλωτικά του πρότυπα, με όλες τις επάρκειες που χρειάζεται. Δεν είναι λοιπόν όρος του δημογραφικού μόνο η κοινωνική ισορροπία και η οικονομική ευμάρεια. Είναι και θέμα προτύπων. Έχει αποδειχθεί ότι όλη η σοβαρή δημογραφική προσπάθεια της Γερμανίας δεν μπορεί να κατατείνει σε κάτι άλλο παρά μόνο στη διατήρηση του πληθυσμού. Για αύξηση πληθυσμού χρειάζονται άλλες γενναίες παρεμβάσεις, οι οποίες για αυτοπεπιθώσεις κοινωνίες και χωρίς τις ιστορικές εμπειρίες του δικού μας τόπου δεν παίζουν τόσο σημασία. Όμως η δική μας τραυματική ιστορική εμπειρία ανταλλαγών πληθυσμών, γενοκτονιών, καθαρίσεων, δημιουργούν και εγκαθιστούν την πολιτισμική ανασφάλεια στον πυρήνα του δημοσίου διαλόγου.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και γι' αυτό σκέφτομαι, επειδή είπατε για τη Δύση, και Δύση εννοούμε κυρίως Ευρώπη και Αμερική, έτσι.
0: Ναι,
1: αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η Ευρώπη, η οποία είναι και λίγο θελκτικός προορισμός για κόσμους που συνεχώς αυξάνονται με ένα ρυθμό το οποίο σε ζαλίζει, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή, άμα δει κανένας τους πληθυσμούς στην Αφρική, που ακόμη δεν τους έχουμε δει τόσο έντονα.
0: Ακόμα δεν έχει εκδιπλώσει τη δημογραφική της ένταση η Αφρική.
1: Ναι, που βλέπουμε την αύξηση του πληθυσμού και ανατολικά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να φανταστούμε τον κόσμο τα επόμενα 10-20 χρόνια.
0: Και πώς μπορούμε
1: ήδη στην
0: να
1: Ευρώπη πάντως το βλέπουμε, έτσι,
0: ναι,
1: σε μεγάλο.
0: Και πώς μπορούμε να φανταστούμε την έχουσα λιγότερη αυτοπεποίθηση λόγω εμπειριών και συνοριακής κατάστασης Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πώς μπορούμε να τη δούμε σαν σύνθεση πληθυσμού και σαν επάρκεια.
1: Ναι, βέβαια προς το παρόν η Ελλάδα, επειδή μιλάμε τώρα και για τις μεταναστευτικές ροές, είναι ένα θέμα μεγάλο.
0: Η Ελλάδα είναι transit βασικά.
1: Ναι, ναι. Προς το παρόν δεν είναι θελκτικός προορισμός, είναι ακριβώς η γέφυρα.
0: Πρέπει να δούμε όμως, το ξαναλέω αυτό με έμφαση, πρέπει να δούμε την συνομιλία με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στον ελληνικό πολιτισμό, στο βυζαντινό πολιτισμό, στην θρησκευτική μας παράδοση και οι οποίοι διαβιούν με όρους ανασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Εκατομμύρια.

0: για τέτοιος κόσμος, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους πολιτισμικά συγγενείς με τον ελληνικό πολιτισμό.
1: Θα σας πει κάποιος όμως, πάμε να τους συρρυκνώσουμε ακόμη περισσότερο.
0: Φοβάμαι ότι εκεί οι συνθήκες ασφάλειας το κάνουν από μόνες τους και απλά δεν βρίσκουν την Ελλάδα ως θελκτικό προορισμό. Κατευθύνονται Γαλλία, Καναδά, Σουηδία.
1: Ναι.
0: Το λοιπόν, παρατηρούμε αυτό και στη Συρία και στο Ιράκ. Ενδεχομένως και στην Αίγυπτο κάποια στιγμή, αν η ισορροπία των εκεί καταστάσεων αλλάξει.
1: Και αυτό μεγάλο θέμα το δημογραφικό, επειδή μας μένουν ελάχιστα λεπτά, θέλω να πείτε 2-3 πράγματα για το πώς βλέπετε το επόμενο διάστημα, το κομμάτι που αφορά τη θαλάσσια πολιτική, η οποία νομίζω ότι συνδέεται άρρηκτα γεωστρατηγικά και με την εθνική πολιτική.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Να το πω, ας πούμε, σε ένα βάθος, όχι σαν τη μεταπολίτευση, αυτά τα 52 χρόνια, αλλά επειδή ο κόσμος και ο χρόνος έχει μικρύνει, δεκαετίας.
0: Κύριε Μπογδανίδη, η θάλασσα ήταν πάντοτε η απάντηση στα ερωτήματα του ελληνισμού. Όποτε ο ελληνισμός αποστασιοποιηθεί από τη θάλασσα και συρρυκνωθεί σε μία χερσαία εσωστρεφή νοοτροπία, χάνει μακροϊστορικά. Οι δυνατότητες που μας δίδει το διεθνές δίκαιο πια και τις οποίες εν μέρει αξιοποιήσαμε υπό τη δαμόκλειο σπάθη του τουρκολιβικού μνημονίου και με τις όποιες απώλειες προκύψαν στις οριοθετήσεις με Ιταλία και Αίγυπτο, μας δίνει ως πρωτεύουσα προτεραιότητα την τακτοποίηση και την αξιοποίηση των ωφελημάτων του διεθνούς δικαίου προς όφελος της πατρίδας μας. Θεωρώ μεγάλη σπουδή την ολοκλήρωση της οριοθέτησης με την Αίγυπτο, την συνομιλία με τα γειτονικά κράτη και την εφαρμογή με την Αλβανία, βασικά με την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, το 90% των θεμάτων μας έχει κριθεί. Θεωρώ πολύ σημαντική την εξέλιξη με τη Λιβύη και κρισιμότατη αυτή με την Αίγυπτο για την ολοκλήρωση της οριοθέτησης με αυτή τη σπουδαία χώρα, η οποία ως σύμμαχος της τελευταίας, ως φιλικά κείμενη, όχι ως σύμμαχος, ως φιλικά κείμενη χώρα, την τελευταία δεκαετία περίπου, 12-13 χρόνια, 15 χρόνια, έχει δώσει άλλα δείγματα συνεννόησης σε ένα πλαίσιο το οποίο προσπαθούνταν από παλιά.
1: Σε αυτό ήμασταν τυχεροί, πρέπει να πω.
0: Σε αυτό ήμασταν τυχεροί. Ζηλεύω πάρα πολύ την επάρκεια της Κύπρου σε αυτή την δυνατότητα που με λύση μέσης γραμμής, ακριβούς μέσης γραμμής, έχει οριοθετήσει πλήρως με Λίβανο, με Ισραήλ και με την εξαίρεση κάποιων μιλίων με την Αίγυπτο, στην περιοχή του Καστελορίζου. Είναι ο εθνικός μας οδοδείκτης η Κύπρος σε αυτό το θέμα. Οτιδήποτε σχετίζεται με την θάλασσα, με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, γιατί μιλάμε πάντοτε για εξαγώγημη και παραγωγική οικονομία, από εκεί ξεκινήσαμε. Θεωρώ ότι βρίσκει ως πεμπτουσία την λύση του σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Πιστεύετε ότι είναι αναπόφευκτη μια σύγκρουση με την Τουρκία ή μπορούμε να τα
0: Δεν δω. Είναι αναπόφευκτη. Δεν είναι αναπόφευκτη. Ο στρατηγικός της ρόλος είναι να πείσει τον ελληνικό λαό ότι δεν μπορεί να έχει κάτι άλλο πέρα από παρακολουθηματική σε σχέση με αυτή την χώρα πολιτική, και η δική μας δυνατότητα με την έξυπνη χρήση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμμαχιών είναι να αποδείξουμε ότι είμαστε ένας αυτοτελής πόλος, ο οποίος όμως πρέπει να έχει δυνατό εσωτερικό παραγωγικό μοντέλο, κοινωνική συνοχή, διότι κύριε Μπογδανίδη όλα αυτά είναι καλά, αλλά χωρίς δυνατό και επαρκώς υποστηριζόμενο λαό, κρατικά αποτελέσματα δεν επέρχονται. Ναι. Τα είπαμε αυτά και στη Βυζαντινή ιστορία κάποια
1: 52
0: στιγμή.
1: 52 χρόνια πέρασαν από τη μεταπολίτευση. Εάν μπορούσαμε να δούμε τα επόμενα 50 χρόνια, θα είναι μια αντίστοιχη ευμερούσα περίοδος ή πιστεύετε ότι θα έχει τέτοιες διακυμάνσεις οι οποίες δεν θα έχουν καμία σχέση με την πρώτη πεντηκονταετία?
0: Η εσωτερική θεσμική συγκρότηση, η δύναμη του πολιτικού μας συστήματος, η εσωτερική θεσμική συγκρότηση και η παραγωγική δυνατότητα είναι εν πολλής θέμα εσωτερικών αποφάσεων. Το διεθνές πλαίσιο δεν ορίζεται μόνο από εμάς, οφείλουμε ετοιμότητα.
1: Προφανώς. Λοιπόν, κύριε Σκουλά...

0: και ορθολογισμό.
1: Κρατάω την ετοιμότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ωραία αυτή η, όχι μόνο η αναδρομή, αλλά και αυτό που είπαμε για το μέλλον με τον κύριο Νίκο Σκουλά, με αφορμή την μεταπολίτευση.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο, για να ξαλμυρίζει? Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
4: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
3: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Δραματικές είναι οι επιπτώσεις στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης από την παρατεταμένη ανομβρία. Για πρώτη φορά, η μείωση παραγωγής ως αποτέλεσμα επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης αποτυπώνεται επιστημονικά μέσα από την μελέτη που διενήργησε το Εργαστήριο Υδατικών Πόρων, Αρδρεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπελιού του Ελγό Δήμητρα. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης που αποκάλυψε στην εκπομπή De facto της τηλεόρασης Κρέτα, ο υπεύθυνος ερευνητής του εργαστηρίου Νεκτάριος Κουριαλάς, είναι ότι η μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη το 2025-2026 συνδέεται κυρίως με εσωρευτικό υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας, δηλαδή με παρατεταμένη ξηρασία.
1: Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε σαν τον πιο σημαντικό παράγοντα. Εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοϊδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή, και είδαμε ότι τα μειωμένα υδατικά αποθέματα, το μειωμένο υδατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα τρία έτη.
0: Αυτό αποτυπώνεται κυρίως στον δείκτη που δείχνει το σωρευτικό υδατικό έλλειμμα σε βάθος 12 μηνών. Με απλά λόγια δείχνει αν η ελαιοκαλλιέργεια έχει επαρκές διαθέσιμο νερό ή αν βρέθηκε υπό παρατεταμένη ξηρασία κατά την κρίσιμη περίοδο που επηρέασε την παραγωγή. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο Λασίθι με πλην 52,5% και στο Ηράκλειο με πλην 44,9%. Ακολούθησε το Ρέθυμνο με πλην 33,1%, ενώ τα Χανιά εμφάνισαν ανθεκτικότητα και κινήθηκαν πάνω από το ιστορικό μέσο όρο συν 9,1%.
1: Αυτό ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε και είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, νομό Λασιθίου και Ηρακλείου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και το συσσωρευτικό, έτσι, το συσσωρευτικό υδατικό έλλειμμα, γιατί δεν το βλέπουμε αποσπασματικά μια χρονιά, το συσσωρευτικό έχει σημασία, δημιούργησε την κατάσταση που είχαμε στην παραγωγή, στην ελαιοπαραγωγή φέτος στην Ανατολική Κρήτη. Αντίστροφα, η Δυτική Κρήτη και ο νομός Χανίων, λόγω του ότι είχαμε περισσότερα υδατικά αποθέματα, περισσότερες βροχοπτώσεις, δεν είχαμε αυτό το συσσωρευμένο υδατικό στρες, υδατικό έλλειμμα, η παραγωγή στο νομό Χανίων ήταν αρκετά καλή.
0: Η παραγωγή φαίνεται επίσης ότι επιβαρύνθηκε από το θερινό θερμικό στρες και τους ισχυρούς νότιους ανέμους, κυρίως στο Λασίθι και στο Ηράκλειο. Αντίθετα, το χειμερινό ψύχος και η βροχή της περίοδου Μαρτίου-Ιουνίου δεν φάνηκε να αποτέλεσαν γενικευμένες κύριες αιτίες της μειωμένης παραγωγής σε επίπεδο Κρήτης. Συνολικά, η μελέτη καταλήγει ότι η χαμηλή παραγωγή του 2025-2026 δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά κυρίως στην παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες και νότιους ανέμους, με εντονότερες επιπτώσεις στην Ανατολική Κρήτη.
1: Πλέον η περιφέρεια, με τις συζητήσεις που είχαμε, θέλει να το καθιερώσει, οπότε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η μελέτη σε επίπεδο Κρήτης, οργανωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, ακόμα και σε καλές χρονιές, θα αποτυπώνει τους παράγοντες εκείνους, θετικούς ή αρνητικούς, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή. Αυτή η μελέτη θα δίδεται από την περιφέρεια στο Υπουργείο. Και στην περίπτωση που στην περίπτωση που υπάρχουν απώλειες παραγωγής, θα...
0: Και την εξαπάτηση των θυμάτων.
2: Αυτό γίνεται και γενικά προτιμούν ανθρώπους οι οποίοι είναι γονείς. Ακόμα και οι ηλικιωμένοι, δηλαδή όταν πρόκειται για το παιδί σου, όταν ακούς το παιδί σου κάποιος ότι παριστάνουν και ήδη τα παιδιά να κλαίνουν να είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, εκείνη την ώρα αυτομάτως κάπτονται όλες οι άνομές. Δεν κοιτάς να δεις τίποτα άλλο, μόνο το καλό του παιδιού. Οπότε ναι, κοιτάνε συνήθως άτομα τα οποία είναι πιο ευάλωτα, όπως είναι οι ηλικιωμένοι.
0: Οι τηλεφωνικές απάτες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τους δράστες να αστοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι επιτίδιοι εμφανίζονται ως γιατροί, αστυνομικοί ή άλλοι αρμόδιοι, επιχειρώντας να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.
2: Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν Οι απάτες γίνονται με πολλές μορφές. Μία από τις παλαιότερες που συνεχίζεται ακόμα είναι οι τηλεφωνικές απάτες, όπου εκεί οι δράσεις προσπαθούν να επικεντρωθούν σε άτομα με ευπαθείες κοινωνικές ομάδες, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι και από ξένη χώρα, είτε μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να κάμψουν τις αντιστάσεις τους.
0: Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για οργανωμένα κυκλώματα που μελετούν προσεκτικά τις μεθόδους τους, προσαρμόζοντας συνεχώς τις τακτικές τους ώστε να γίνονται πιο πιστικοί.
2: Πρόκειται για άτομα τα οποία είναι επαγγελματίες σε αυτό που κάνουν, πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν μελετήσει τον τρόπο που θα κάνει το θύμα να πέσει.

0: στην παγίδα και να μπορέσουν να του υφαρπάξουν χρήματα. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους, όπως σε αυτή την περίπτωση, να μας χειριστούν ότι το παιδί τους είναι κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, είτε ότι έχει τρακάρει, είτε ότι τράκαρει κάποιον άλλον και έχει χτυπήσει, είτε κάποιες φορές παριστάνουν τους γιατρούς, είτε ακόμα και την αστυνομία, και ζητάνε χρήματα, χωρίς να αφήσουν να διακοπτεί η επικοινωνία μαζί τους για να μπορέσουν να μιλήσουν είτε με το μέλος της οικογένειάς τους, είτε να μπορέσουν να πάρουν αρμόδια αρχή, να μπορέσουν να πάρουν αστυνομία για να επιβεβαιώσουν.
1: Πρόκειται για μια διαχρονική μορφή εγκλήματος, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους που ζητούν χρήματα ή προσωπικές πληροφορίες.
0: Το Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ποτέ δεν μπορείτε κάποιο αστυνομικό, ποτέ δεν μπορείτε κάποιο γιατρό να πάρει τηλέφωνο, να ζητήσει προσωπικά στοιχεία. Στοιχεία λογαριασμού και να ζητήσει κάποια μεταφορά χρημάτων. Ουδέποτε γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και ο κόσμος που μας ακούει, ότι πρόκειται αμέσως για απάτη και ότι δεν πρόκειται ποτέ να διευθετηθεί ένας τέτοιος τρόπος, είτε αν έχει χτυπήσει το παιδί, είτε αν έχει χτυπήσει κάποιον άλλον, να διευθετηθεί έτσι μια υπόθεση. Θα πρέπει να είναι ενήμεροι. Ο κόσμος. Δεν είναι ότι φταίει που δεν το καταλαβαίνει. Αναλόγω για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για επαγγελματίες που ακόμα και σε μένα και σε εσάς μπορούμε να την πατήσουν και να μην καταλάβουμε πώς βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο.

0: Έως την Τετάρτη 29 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις στον κοινωνικό τουρισμό μετά τα τεχνικά προβλήματα που καταγράφονται στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, δυσκολεύοντας την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους.
1: Παράταση στο επίδομα του κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων για την περίοδο 2026-2027 δόθηκε λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής. Η καταληκτική νέα ημερομηνία είναι η Τετάρτη 27 Απριλίου και μέχρι τις 12 το βράδυ, όσοι επιθυμούν θα πρέπει να κάνουν την αίτηση για το πρόγραμμα αυτό. Να πούμε ότι πλέον δεν υπάρχει περιορισμός στο αφημί, εννοώ ότι όπου και να λύγει του φορολογούμενου ο αφημί θα μπορεί να κάνει την αίτησή του.
0: Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 18 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά 300.000 βάουτσερ συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Να πούμε επίσης ότι για την διαδικασία εκείνη υπάρχουν ημερομηνίες και για τις επιχειρήσεις, τα τουριστικά καταλήμματα εκείνα που επιθυμούν να υποδεχτούν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας. Και για εκείνους υπάρχει μια διαδικασία που η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Μαΐου και εκείνοι που είχαν πέρυσι ξανά, ήταν και πέρυσι ξανά στο πρόγραμμα εκείνο, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παρά μία μόνο ανανέωση των εγγράφων.
0: Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε νησιά όπως η Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, φτάνουν και έως και τις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
1: 6 είναι οι διανυκτερεύσεις που δίνει το βάουτσερ, ενώ εφόσον επιλεχθεί περιοχές όπως είναι η Λέσβος, η Χίο, οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν 10 και 12 στις περιπτώσεις που επιλέγεις την Εύβοια ή τον Εύρο για να πραγματοποιήσεις τις διακοπές σου. 300.000 είναι τα βάουτσερ και 50 εκατομμύρια προϋπολογισμός που δίνεται για αυτό το πρόγραμμα.
0: Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένη συμμετοχή, ενώ δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των δικαιούχων, καθώς υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια που αυτά είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24 για τον έγαμο, 29 για μια μονογονεϊκή.

0: Η οικογένεια συν 5.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε τέκνο. Εφόσον λοιπόν το σύστημα δει ότι είσαι δικαιούχος, δει και από τον ΙΕΦΚΑ ότι έχεις τα απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, τότε σου εκδίδει ένα βάουτσερ, ένα μοναδικό βάουτσερ, το οποίο με τη σειρά σου μπορείς να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις τις διακοπές σου με ένα πολύ οικονομικό κόστος.
1: Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
2: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα παρελθόντος πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και Deep My Data. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του My Data και κυρίως με την εφαρμογή του κλειδώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απέδιδαν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέας ύλης εκατομμυρίων ευρώ.
2: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, για τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρησης, όποια παρέμβαση γίνει στην τέλος του ΦΠΑ.
1: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
2: Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή σε φορολογητέα ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι αμοιβητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
1: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
2: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνική από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.

0: εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
4: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου.
9: Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμιόλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
14: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
13: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
15: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνο.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλειο Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε τη κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
0: Τεράστιοι
1: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα.
0: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
1: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
0: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
0: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού μου φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις.
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρέκο.

0: Κινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος συναδρομές.
1: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σερ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείται.
0: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
1: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
0: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
1: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Εκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
1: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι,
2: και
1: εδώ
2: τώρα,
1: που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
2: Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο, μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφιχτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει σιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Φαντασία γεύση.
2: Πραγματικά φαντασία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα

0: Πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
1: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
0: Έχουμε δείξει και πλάνα
1: με το... είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
0: κρέας
1: αρνί,
0: πάνω.
1: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
0: Κοτόπουλο. Αυτό είναι με
1: το αγαπημένο. Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
0: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
1: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
4: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
3: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Έφτασε η στιγμή να σας γνωρίσουμε και το νέο μέλος των Sous Chef των Αναδρομών, το Στέλιο Καριώτη. Στέλιο, καλώς όρισες και κοντά μας, αλλά και στις αναδρομές.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς αισθάνεσαι που είσαι πλέον στις αναδρομές?
1: Είμαι ενθουσιασμένος, είμαι χαρούμενος και πάμε για μια ωραία δημιουργική συνεργασία.
0: Μπράβο. Και επειδή έχεις και μια νέα ματιά, μια νέα αντίληψη σαν νέο παιδί, θέλω να μου πεις, τα νέα ζευγάρια ζητάνε κάτι διαφορετικό όσον αφορά το μενού? Έχουν αλλάξει τα γούστα?
1: Κοιτάξτε, ξαναδείτε, τα νέα ζευγάρια ζητάνε προσεγμένο φαγητό. Mm-hmm. Προσεγμένο, όμορφο στο μάτι και καλά ποιοτικό.
0: Δεν έχουν συγκεκριμένα γούστα να θέλουν πιο μοντέρνα πιάτα, πιο εναλλακτικά?
1: Ζητάνε κάτι πιο εναλλακτικό, αναλόγως και το ζευγάρι.
0: Το γαμοπύλαφο όμως, έτσι, και το αντικριστό, νομίζω ότι παραμένει σήμα κατά τεθέν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στον κριτικό γάμο.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι το σήμα κατά τεθέν.
0: Είναι αλήθεια ότι ήρθες για να κλείσεις το γάμο στις αναδρομές και τελικά σε πήραν εδώ για σου σεφ και είσαι πλέον στη δημιουργική ομάδα στο φαγητό?
1: Η αλήθεια είναι πως ναι.
0: Πες μου πώς το κατάφερες αυτό. Στο γάμο σου εσύ θα μαγειρέψεις?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα περάσω καλά.
0: Α, έτσι.
1: Οι άλλοι θα μαγειρεύουν. Εγώ θα είμαι έξω. Θα παντρεύω μάλλον και καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται με τον αέρα να παντρευτεί η νύφη.
0: Έτσι. Οπότε ο σεφ, ο κύριος Δασκαλάκης, μαζί με την Νεκταρία Κοκκινάκη θα αναλάβουν και θα φτιάξουν το καλύτερο μενού, φαντάζομαι, για σένα.
1: Τους εμπιστεύομαι απόλυτα, να ξέρετε.
0: Εσύ, αλήθεια, τι μενού έχεις επιλέξει για το γάμο σου? Γιατί ξέρω ότι εδώ τα μενού στις αναδρομές είναι πολλά και διαφορετικά.
1: Κοιτάξτε. Εγώ έχω επιλέξει τα πολύ ωραία μανιτάρια γεμιστά. Mm-hmm. Είναι πολύ νόστιμα. Και είναι άχαστη συνταγή.
0: Ναι,
1: δεν χάνει.
0: Συμφωνώ.
1: Κρέπες γεμιστές. Πολύ ωραίο. Έχω βάλει τα σουφιχτά.
0: Ναι.
1: Πολύ όμορφα, παραδοσιακά.
0: Και χορταστικά.

0: πιο χορταστικά, ναι. Έχω βάλει τα χορτοπιτάκια. Έχω βάλει αντικρυσό αρνί, που εδώ πέρα είναι
1: αλίμονο, master.
0: Έχω βάλει πασέτα, αντικρυστή. Πατάτες φούρνου, που τις κάνουν τραγανές όμορφες. Σαλάτα, που έχουμε εδώ πέρα.
1: Εντάξει. Το special μενού.
0: Το special.
1: Τέλειο μου όμως, έχει και πολύ νόστιμα γλυκά εδώ στις αναδρομές, γιατί το επιτόρπιο είναι πάντα και το πιο καλό, έτσι δεν λένε. Έχουμε και καινούριο γλυκό.
0: Ναι, είναι μια καινούργια έμπνευση της κυρίας Κοκκινάκη. Λοιπόν, είναι χρηματισμένο φύλλο κατά ύφη, με βούτυρο κλαριφιέ, εμποτισμένο, ψημένο στο φούρνο. Έπειτα, έχουμε τοποθετήσει μια μπάλα βανίλιας παγωτό. Και χειροποίητο υλικό του κουταλιού χιδόνι. Και από πάνω έχουμε πασπαλίσει ψιλοκομμένο αμύγδαλο καβουρδισμένο στο τηγάνι.
1: Φαίνεται τέλειο. Δεν χάνει, όπως λες. Φαίνεται τέλειο και πολύ γευστικό. Εκτός όμως από αυτό το νέο γλυκό, έτσι, που ελπίζω να το επιλέξουν τα ζευγάρια, υπάρχουν και άλλα γλυκά και άλλες γλυκές προτάσεις.
0: Έχουμε και άλλες προτάσεις. Έχουμε σφαγιανή πίτα από αλεύρι, από χαρουπάλευρο, που συνοδεύεται με μέλι και παγωτό. Γι' αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για τα νέα ζευγάρια. Και η σοκολατόπιτα με το παγωτό, που είναι και αυτό ένα άχαστο υλικό.
1: Και άλλες πολλές γλυκές επιλογές. Και να πω εγώ ότι και στην κουζίνα των αναδρομών υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, έτσι, με πολλά άτομα που πραγματικά φροντίζουν για να φτάσουν όλες αυτές οι υπέροχες γεύσεις που φτιάχνετε εσείς στο δικό μας τραπέζι, σαν καλεσμένοι.
0: Ναι, υπάρχουν άτομα που είναι καταρτισμένα κατάλληλα σε αυτόν τον τομέα. Και παλεύουν για το καλύτερο δυνατόν. Είναι ο τροχός της αμάξης, που λέμε.
1: Στέλιο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Μας γλύκανες τώρα. Αλλά επειδή ξέρω ότι ετοιμάζεσαι, πήρε το δώσ' για το γάμο σου κι εσύ, έχω να σου κάνω μια πρόταση.
0: Για πες.
1: Για το στολισμό της εκκλησίας, αλλά και των αναδρομών φυσικά, γιατί εδώ θα κάνεις το γάμο σου, θα σου προτείνω τους καλύτερους. Ανθοπολείο Χανάγια. Και όταν θα έρθει η στιγμή, και βαπτιστικά Χανάγια. Θες να πάμε να δούμε?
0: Εννοείται.
1: Για πάμε.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Γίνεται στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό. Το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

Ο απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το brand Χανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συναίσθημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αψεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

έδωσε ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

0: είναι.
1: Αυτό είναι τέλειο.
0: Εσέφ, τέλειο. Ποιο άλλο, πιάσε ένα πιάτο τέλειο. Και αυτά,
1: ναι. Το τυράκι είναι τέλεια.
0: Πολύ ωραία. Ναι, σήκωσε το ωραία. Ναι.
1: Και αυτό εδώ.
2: Πού.
0: Τέλειο και αυτό. Τι ωραία.
1: Να σου δώσω ένα τέτοιο, θέλεις.
0: Όχι, να φάω. Όχι,
1: δεν θα φάσεις. Δεν ξέρω. Τίποτα από τη σαλάτα.
0: Τυράκι θα πάρω. Α, αθότυρο. Ε. Εσέ, ωραίο. Αυτό είναι διέτης.
1: Αυτό είναι διέτης, γιατί είναι χωρίς θερμίδες.

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δώστε το Θεό ότι πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καταφέρατε? Καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ, στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί. Διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Το έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι

0: Όλα, όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
1: Έτσι. Να προτιμήσω το ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο φίγκο τώρα γίνεται χαμός.
0: Ναι, ναι.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρια πτυστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι τον χρόνο για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιες σχέσεις που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: Ότι
0: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε στο πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο. Αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Ψιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξαδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Ναι. Ό,τι θέλεις.
1: Λέει, να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου. Επίσης. Εύχομαι.

Από το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα. Μα κάνω δίαιτα.
2: Έλα, γλυκούλη, μέλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών.
0: Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο, διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές, 5 αστέρια, είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά.

0: Βλέπω με την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι, θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Κυριακή 3 Μαΐου σήμερα και ξεκινάει το απόγευμα την Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τα βουνά της Κρήτης δύθηκαν στα λευκά στην καρδιά της Άνοιξης, ενώ σφοδρή χαλαζόπτωση στο Ηράκλειο θύμισε χειμώνα. Ισχυροί άνεμοι έως 9 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες συνέθεταν επίσης το σκηνικό. Ο Μάιος μπήκε με άγριες καιρικές διαθέσεις, όμως σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η άνοιξη θα επιστρέψει από τις επόμενες κιόλας ώρες. Με ισχυρή χαλαζόπτωση, βροχές, καταιγίδες και ανέμους ξύπνησε την Κυριακή το Ηράκλειο με το άστατο σκηνικό του καιρού να συνεχίζεται. Η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας ήταν αρκετή ώστε να ασπρίσουν έστω και για λίγο αυλές, μπαλκόνια και αυτοκίνητα, ενώ η χιονόπτωση στις ορεινές περιοχές σημειώθηκε ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα.
1: Είχαμε έντονα φαινόμενα Σάββατο και Κυριακή με πολύ ισχυρούς ανέμους από το Σάββατο το απόγευμα, άνεμοι που οι οποίοι αγγίζανε τα 8 τοπικά και τα 9 μποφόρ. Είχαμε μια κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, μονοψήφια τα νούμερα του υδραργύρου, κυρίως όσον αφορά τις ελάχιστες τιμές, τα χιόνια ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα που αγγίζαν και τα 1000 μέτρα. Και αυτό λόγω της πτώσης της βαροβαθμίδας πάνω από την περιοχή της Κρήτης. Είχαμε θερμοκρασίες αρκετά χαμηλές. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στην ενδοχώρα και πέρυσι της περιοχής, όσον αφορά τον νομό Ηρακλείου, των Ανογείων και λίγο ψηλότερα, ο υδράργυρος δεν ξεπερνούσε τους 4 με 5 βαθμούς.
0: Μάλιστα, οι θυελλώδεις βοριάδες προκάλεσαν προβλήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς το κρουαζιερόπλοιο Viking Vesta, χωρητικότητας περίπου 1.500 επιβατών, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε, δεν κατέβαλε.

0: κατάφερε τελικά να δέσει στο λιμάνι λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι ισχυροί άνεμοι πάντως φαίνεται πως θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Δευτέρας, οπότε και ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή μεταβολή.
1: Άστατος ήταν ο καιρός την Κυριακή στο Ηράκλειο, με θυελλώδεις βοριάδες που ξεπέρασαν τα 9 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου.
2: Οι πολύ έντονοι, πολύ ενισχυμένοι άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα ακόμα και στην προσάραξη πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου. Για τις επόμενες ώρες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας θα πάμε με έναν άστατο καιρό, με νεφώσεις, φαινόμενα τα οποία θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας, κυρίως όμως σε ημιορεινές και ωριεινές περιοχές της Κρήτης και περισσότερο θα έλεγα στην Ενδοχώρα. Οι άνεμοι σταδιακά θα παρουσιάσουν πτώση όσον αφορά την έντασή τους, θα παραμείνουν όμως καθ' όλη τη διάρκεια της νέας εβδομάδας από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, με ένταση όμως που δεν θα ξεπερνάει τα 4, το πολύ 5 μποφόρ μέχρι την Τρίτη.
0: Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από την Τρίτη, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, με σταδιακή υποχώρηση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας, με τιμές που θα αγγίξουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Από την Τρίτη και μετά ο καιρός βελτιώνεται ακόμα περισσότερο, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με άνοδο καθημερινή της θερμοκρασίας, έτσι ως κυρίως από την Πέμπτη και μετά θα μιλάμε για θερμοκρασίες που θα πλησιάζουν τους 30 βαθμούς. Κυρίως με τα στοιχεία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή μέχρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει το παραλιακό μέτωπο των Γουβών. Μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου παρουσιάζει εικόνες καταστροφής, φθορές που έχουν προκληθεί από τη διάβρωση και τον έντονο θαλάσσιο κυματισμό.
0: Εικόνες απόλυτης καταστροφής παρουσιάζει παράκτια ζώνη του Δήμου Χερσονήσου. Γούβες, Κοκκίνη Χάνη, Γούρνες και Χερσόνησος βρίσκονται στη δίνη της κλιματικής αλλαγής και της διάβρωσης που έχουν υποστεί υποδομές από τον έντονο κυματισμό. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, τονίζοντας την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, κυρίως για την ασφάλεια των δημοτών, αλλά και για την αποκατάσταση της εικόνας που παρουσιάζουν οι τουριστικές περιοχές. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες είναι επιβαρυντικές, αφού τον περασμένο χειμώνα η διάβρωση επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να υπάρξει κατάπτωση του δρόμου και των τείχων αντιστήριξης.
3: Η παράκτια ζώνη, όπως θα έχετε διαπιστώσει και όπως έχει δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής κρίσης αλλά και της στρωτότητας και της διάβρωσης που υφίστανται οι αχτές, παρουσιάζει συνεχώς προβλήματα. Δεν είχαν γίνει τότε οι ανάλογες τεχνικές μελέτες, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ επιβαρυντικές, υπάρχουν δυσμενείς συνθήκες και υπάρχει μια προϊούσα διάβρωση. Πέρυσι λοιπόν το χειμώνα, σε σημεία που υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, επεξετάθη αυτή η διάβρωση με το αποτέλεσμα να έχουμε κατάπτωση του δρόμου, κατάπτωση των τείχων αντιστήριξης, γιατί δυστυχώς το παραλιακό μέτωπο από τη μεριά της θάλασσας δεν έχει την ανάλογη προστασία. Θα πρέπει να υπάρχει μια ζώνη προστασίας με ογκολίδους, προκειμένου να εκτονώνεται το κύμα και να μην υπάρχει αυτή η διάβρωση.
0: Όπως αναφέρει ο κ. Δοξαστάκης, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η κατάθεση της οριστικής μελέτης για την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί.
3: Επειδή η ζώνη μέσα στην οποία έπρεπε να παρέμβουμε είναι εντός του Αιγιαλού, άρα χρειάζεται ειδική άδεια, αφενός στηρίξαμε την περιοχή σε έκτακτη ανάγκη και αφετέρου προχωρήσαμε σε κάποιες διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία που ήταν απαραίτητη. Αυτή τη στιγμή, μετά την κήρυξη της περιοχής, έχουν γίνει κάποιες μελέτες από την περιφέρεια, εκτός την προστασία από τη διάβρωση, να γίνουν οι ανάλογες μελέτες των τείχων αντιστήριξης, που αφού κατασκευαστούν οι τείχοι αντιστήριξης, να γίνει η ισοπεδωτική και να γίνει ο παραλιακός δρόμος ξανά. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η χρηματοδότηση, εκκρεμεί η κατάθεση εντός των ημερών της οριστικής μελέτης προκειμένου να προχωρήσουμε.
0: Ο Δήμος Χερσονήσου με δικά του μέσα και πόρους προχωρά σε παρεμβάσεις αποκατάστασης για άρση της επικινδυνότητας και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της περιοχής.
3: Ο Δήμος Χερσονήσου με δικά του μέσα και με δικό του τρόπο και με δικούς του πόρους θα προχωρήσει στην αποκατάσταση.

0: κατάσταση προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα και το αισθητικό κομμάτι, το οποίο όντας σε τουριστική περίοδο δεν πρέπει να υφίσταται στην εικόνα αυτή που υπάρχει σήμερα. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας η νομιμοποίηση όλων των παραλιακών δρόμων μέσα στα όρια του Δήμου Χερσονήσου, γιατί αυτό προέχει πρωτίστως, αφού είναι μέσα στη ζώνη Γιαλού, να αποκτήσει νομιμότητα που τα όποια έργα είναι απαραίτητα και αναγκαία να γίνουν με σωστό τρόπο.
1: Όλου ένα και αυξάνεται ο αριθμός των ξενοδοχείων στην Κρήτη που ανοίγουν τις πύλες τους για να υποδεχτούν τους τουρίστες. Η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, όμως ακόμα στη Χερσόνησο δεν έχουν δει την αναμενόμενη κίνηση.
2: Η φετινή τουριστική σεζόν είναι διαφορετική. Τα δεδομένα του Απριλίου για την πορεία των προκρατήσεων προμείνει εν άλλη χρονιά υψηλών επιδόσεων μετά τα περσινά ρεκόρ σε αφίξεις και έσοδα. Ο Μάιος, σύμφωνα με τουριστικούς παράγοντες, αναμένεται να είναι ένας καλός μήνας σε επίπεδο πληρωτήτων. Ενώ σύμφωνα με τους επιχειρηματίες του τουρισμού, οι τουρίστες που κάνουν μαζικά τις επισκέψεις τους στην τοπική αγορά της Χερσονήσου εμφανίζονται συγκρατημένοι στις αγορές τους, με το μέλλον όμως να κρίνεται ευίωνο.
3: Τι πληρότητες κινούνται τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν ανοίξει?
4: Νομίζω ότι τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν ανοίξει από τον Απρίλιο έχουν μεγαλύτερες πληρότητες, γιατί έχουν μπει σε μια ροή, να το πούμε έτσι. Τα ξενοδοχεία που άνοιξαν τώρα, σιγά σιγά και αυτά αρχίζουν και γεμίζουν. Νομίζω ότι στο τέλος του μήνα, περίπου ένας μέσος όρος θα είναι το 70% της πληρότητας των ξενοδοχείων.
5: Είναι εξίσου καλά όπως πέρυσι. Και από ό,τι δείχνουν και οι καταστάσεις, αν σταματήσει κάτω στον κόλπο αυτό, θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα είναι καλά.
6: Κίνηση υπάρχει λόγω κρύου αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν έχει πολύ κίνηση. Δεν έχουμε τουρισμό φέτος. Δεν έχουμε τον καλό τουρισμό. Εντάξει.
7: Είστε αισιόδοξοι για την πορεία?
6: Θα πάει καλά, πιστεύω.
8: Δεν είναι όπως το περιμένουμε, παρόλο που κυκλοφορεί κόσμος. Δεν ψωνίζει, δεν έχει την αγοραστική δυνατότητα που περιμέναμε. Ευελπιστούμε σε καλύτερη σεζόν, είμαστε αισιόδοξοι.
2: Την ίδια ώρα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν πλέον ένα ρευστό περιβάλλον. Με τους τουριστικούς παράγοντες όμως να ευελπιστούν πως το κλίμα θα αντιστραφεί τους επόμενους μήνες.
4: Τα πράγματα, αν και είναι λίγο αμφίβολα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Πάντως, αν θα συνεχίσουμε με το αριθμό που πάμε τώρα, νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πτώση με 5% σε σχέση με το 2025.
2: Παρά τη μείωση στη ροή των νέων κρατήσεων λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας, δεν καταγράφονται ακυρώσεις πλην της αγοράς του Ισραήλ. Γεγονός που αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικό για τη συνέχεια της σεζόν.
4: Ένας Μάιος, ο οποίος έχει ξεκινήσει χωρίς ακυρώσεις, οι πτήσεις προγραμματίζονται κανονικά. Το αεροδρόμιο και του Ηρακλείου και των Χανίων δεν έχουν κανένα πρόβλημα ως προς τις ακυρώσεις. Βλέπουμε αφίξεις σε κανονικό ρυθμό. Όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις γίνονται. Τα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει στο σύνολο χωρίς να έχουμε ακυρώσει. Δεν ανοίγει κάποιο ξενοδοχείο λόγω προβλήματος, λόγω ακυρώσεων των κρατήσεων. Άρα περιμένουμε δηλαδή μία σεζόν η οποία θα είναι καλή. Ίσως να μην είναι τόσο καλή όσο περιμέναμε λόγω του ότι είχαμε και τις ακυρώσεις από το Ισραήλ.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Στο ραντάρ του φορολογικού μηχανισμού βρίσκονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Με τη χρήση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων και τη διασταύρωση στοιχείων μέσω της πλατφόρμας MyData, η ΑΔΕ έχει ήδη εντοπίσει χιλιάδες περιπτώσεις παραβάσεων.
9: Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
10: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα του παρελθόντος, πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και του MyData. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του MyData και κυρίως με την εφαρμογή του κλειδώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απέδιδαν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ
9: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέας σύλλησης εκατομμυρίων ευρώ.
10: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση.

0: από αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, mm-hmm. γιατί τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρησης, όποια παρέμβαση γίνει στη τέλος του ΦΠΑ.
1: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
0: Περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή στα φορολογικά ύλη, επί το ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι μιλητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
1: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνική από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.
2: Τη μάχη της Λακκούβας δίνουν καθημερινά οδηγοί και πεζοί στο Ηράκλειο, καθώς οι περισσότεροι δρόμοι της πόλης είναι σε απαράδεκτη κατάσταση, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για την κυκλοφορία είτε με αυτοκίνητο είτε με τα πόδια. Σε νέα αυτοψία της τηλεόρασης Κρέτας, τις Μεσαμπελιές και το Μασταμπά, κάτοικοι και οδηγοί κάνουν λόγο για βομβαρδισμένο τοπίο, ζητώντας άμεσα παρεμβάσεις.
3: Στον αστερισμό της Λακκούβας ζουν κάτοικοι σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου, με τους οδηγούς μάλιστα να αντικρίζουν καθημερινά τις ζημιές στα οχήματά τους. Χαρακτηριστικές είναι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτας στις Μεσαμπελιές. Πέριξ της οδού Εθνομαρτύρων, η κατάσταση χαρακτηρίζεται από διερχόμενους πεζούς και οδηγούς απαράδεκτη.
4: Βλέπουμε ότι όλοι οι δρόμοι είναι αυτό. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορεί. Αυτή η κατάσταση είναι δραματική.
5: Να μας περιγράψετε τι βλέπετε στον δρόμο, δηλαδή.
4: Λάκκους βλέπουμε, όλα σκαμμένα είναι. Μια αναρχία.
3: Και στην περιοχή του Μασταμπά, λίγα μέτρα από την Παναγίτσα, οδηγοί και πεζοί είναι αναγκασμένοι να διασχίζουν δρόμους που θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο.
6: Όπου και να πας είναι Λακκούβες. Αυτοκίνητο δεν έχουμε, απλώς πληρώνουμε. Τα πόδια μας τα σπάμε κάθε τόσο. Τι να κάνουμε. Μόνο σε αυτό το δρόμο, νομίζετε, για πλήρωση σε ένα παράδειγμα.
5: Πάμε σε άλλου δρόμου που βλέπετε.
7: Παντού, σε όλο το Ηράκλειο δουλεύει αυτή η κατάσταση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ενώ πα, α πούμε, στι Αρχάνες, που ήμουν το Σαββατοκύριακο, και λε: κοίταξε νωρί οι δρόμοι, κοίταξε στα σπίτια, κοίταξε το ένα. Εδώ πέρα είναι πολύ, πολύ χάλια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
8: Το πώ είναι οι δρόμοι του Ηράκλειου, του ξέρετε. Δεν χρειάζεται να του επαναλάβω εγώ. Κάντε μια βόλτα κάτω και θα τους δείτε.
5: Λακκούβες πολλές, τι παρατηρείτε εσείς?
8: Λακκούβες και ειδικά τις ζημιές πολλές κάμανε αυτοί που περάσανε τις οπτικές ίνες. Διότι σκάψανε, χαλάσανε συνδέσεις υδρομέτρων και δεν τις φτιάξανε. Ή τις φτιάξανε πρόχειρα και χάνουνε. Νερό συνέχεια. Ειδοποίησα την ΔΕΙΑ να έρθει να το φτιάξει, λέει έχουμε ενέργεια προσωπικού. Και συνηθισμένη καραμέλα.
4: Έτσι, λέει ο κύριος. Οι όλοι οι δρόμοι είναι διαλυμένοι.
3: Κάτοικοι την ίδια ώρα επισημαίνουν πως σε πολλά σημεία της πόλης του Ηρακλείου το οδόστρωμα είναι επικίνδυνο, ειδικά τη νύχτα που δεν υπάρχει φωτισμός.
2: Σε εμπορικό δρόμο Φάντασμα μετατρέπεται σταδιακά ιστορική λεωφόρος Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο, μία άλλοτε ακμάζουσα εμπορική αρτηρία, να μετρά πλέον δεκάδες κλειστά καταστήματα και ελάχιστη αγοραστική κίνηση. Η εικόνα των ενοικίων

0: σκιάζεται και των κατεβασμένων ρολών προκαλεί έντονο προβληματισμό στον εμπορικό κόσμο, που επισημαίνει πως η μοναδική σανίδα σωτηρίας για την αναζωογόνηση της περιοχής είναι η άμεση πεζοδρόμηση και η αισθητική ανάπλαση του δρόμου.
1: Κλειστά καταστήματα και τζαμαρίες γεμάτες με πολιτήρια και ενοικιαστήρια συνθέτουν το σκηνικό στην άλλοτε πολυσύχναστη και κατάμεστη από κόσμο λεωφόρο καλοκαιρινού. Ένας από τους πιο ιστορικούς εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου θυμίζει πλέον πόλη φάντασμα.
2: Γεννήθηκα εδώ και το 70 περίμενα μία ώρα να πάω από τη μια μεριά στην άλλη. Τώρα ρήμαξε εντελώς. Να σου πω, παιδί μου, εδώ είσαι μαναβικά, είσαι μαγαζιά παπούτσια, είσαι διάφορα μαγαζιά, αλλά τώρα δεν έχει τίποτα. Πώς? Γέμισε καφέ, ανά ένα μέτρο είναι καφέ, έλεγα.
3: Εγώ ερχόμουν και έπρεπε για να πάρει το μαγαζί να βρει να ενοικιάσει, έπρεπε να πληρώσει ακριβά και να βρει και μεσίτη. Τώρα από τη Γανιόπορτα να πάει στην Πλατεία Ελευθερίας. Είναι το 70% πιστά τα μαγαζά.
4: Θυμάμαι, εγώ είμαι γέννημα θρέμα εδώ, πιο κάτω από εδώ, από το Ηράκλειο.
5: Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο πώς ήταν αυτός ο δρόμος κάποτε σε σχέση με τώρα?
4: Πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ. Είχε, εκτός τα σούπερ μάρκετ που είναι τώρα, είχε μανάβικα, είχε, τι άλλο να πω τώρα, κρεοπολία, είδη νεωτερισμών, υφάσματα, τέτοια τα οποία τώρα σιγά σιγά κλείνουν και κάνουν δουλειά μόνο τα μεγάλα, ας πούμε. Τα μεγάλα καταστήματα που είναι Ελδεδάλου, που είναι δικαιοσύνης, αυτά εδώ λίγο.
6: Είναι τραγική κατάσταση. Τραγική. Πάρα πολύ.
5: Έχουν κλείσει πολλά καταστήματα.
6: Πάρα πολύ. Δεν βλέπετε. Συνέχεια. Να πάτε μέχρι τη Χανιόπορτα, έτσι. Και, και απάνω, όπως είδατε, και απάνω, ναι. Προς το κέντρο είναι κλειστά καταστήματα. Εγώ πιστεύω ότι η ακρίβεια όλη που έχει δημιουργήσει πρόβλημα πολύ μεγάλο, ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να ζήσει. Θα κοιτάξει να πάρει παντελόνι, ένα ποκάμισο, ένα ρούχο.
1: Σταδιακά ο δρόμος άρχισε να χάνει την εμπορικότητά του, με καταστήματα ένδυσης και υπόδυσης να βάζουν λοκέτο το ένα μετά το άλλο. Όσα δεν έκλεισαν μετατράπηκαν σε καταστήματα εστίασης, τα οποία, όπως επισημαίνουν οι επιχειρηματίες της περιοχής, δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, κλείνοντας ακόμη και μέσα σε 3 μήνες.
4: Λόγω κρίσης, ας πούμε, οικονομικής, λόγω του ότι είναι. Δεν κάνουν δουλειά, ας πούμε, δεν έχουν οι άνθρωποι χρήματα, κλείνουν τα μαγαζιά, ακριβά τα ενίκια, αυτά εδώ στα καταστήματα, κακώς βέβαια. Γιατί ήταν παλιά μία λεωφόρος ιστορική με πολλά μαγαζιά, με πολλή κίνηση.
7: Πιο παλιά είχαμε ένα περίπτερο εδώ πιο πάνω και θυμάμαι υπήρχαν πάρα πολλά άτομα και ψωνίζανε, τώρα δεν ξέρω γιατί. Είναι κρίμα γιατί κάποια μαγαζιά ήταν ωραία και είχε πελατεία κάποια μαγαζιά από ό,τι θυμάμαι. Τώρα τι να σου πω.
8: Οι καταστηματάρχες δεν μένει τίποτα στον επιχειρηματία λόγω της υψηλής φορολογίας, δεν μπορεί να πάει τίποτα στον υπάλληλο και εφόσον μια εταιρεία μπαίνει μέσα αντί να βγάζει και κέρδος, καταλήγουν να έχουν λουκέτο. Αφού η Ελστάτ και η Eurostat το 2025, 45% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν κλείσει, το γνωρίζετε.
1: Πάγιο αίτημα των εμπόρων της λεωφόρου καλοκαιρινού είναι η ανάπλασή της, κάτι που, όπως υπογραμμίζουν, θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή και να συμβάλλει ουσιαστικά στην εμπορική αναζωογόνηση του ιστορικού δρόμου.
9: Μικρή που ήμουνα, με κατέβαζε ο μπαμπάς που πάμε καλοκαιρινού, γεμάτο. Δεν υπήρχε να περάσει. Τώρα, δυστυχώς, δύσκολα τα πράγματα. Νουκέτα όλα τα μαγαζιά. Κάτι πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος εδώ πέρα, διότι δεν γίνεται. Έχει ρημάξει καλοκαιρινό. Ναι, μια ανάπλαση βέβαια, να γίνει μια ανάπλαση. Κάτι να γίνει. Πρέπει κάτι να γίνει. Είναι όλα νεκρωμένα εδώ. Σάββατο, σήμερα τίποτα. Δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Έχουν κλείσει. Έχουν κλείσει λόγω των ενοικίων, αύξηση ενοικίων, το ένα, το άλλο, πολλά και διάφορα. Και κλείνει το ένα πίσω από το άλλο.
0: Χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση παραμένουν οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι σχεδόν 5 χρόνια μετά την καταστροφή, με τις διαδικασίες να καθυστερούν και το κόστος να εκτοξεύεται. Πολλοί έχουν μείνει εκτός ενισχύσεων, ενώ ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις για επιτάχυνση και στήριξη.
10: Σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το Αρκαλοχώρι στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021,

0: πληγές παραμένουν ανοιχτές για εκατοντάδες σεισμόπληκτους, οι οποίοι συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειες της καταστροφής. Παρά τις εξαγγελίες και τις παρεμβάσεις, οι διαδικασίες αποκατάστασης εξελίσσονται με αργούς και συχνά περίπλοκους ρυθμούς. Την ίδια ώρα, η εκτείναξη του κόστους οικοδομικών υλικών επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 32% την τελευταία πενταετία, καθιστώντας την ανοικοδόμηση οικονομικά δυσβάσταχτη για πολλούς κατοίκους. Στο μεταξύ, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα έχει ήδη αποστείλει διορθωτική εγκύκλιο προς το αρμόδιο Υπουργείο, ζητώντας παρεμβάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και την ουσιαστική στήριξη των πληγέντων.
1: Φτάνει τώρα η Ελστάτ να μας πει ότι τα οικοδομικά υλικά την τελευταία πενταετία, την εποχή δηλαδή του σεισμού, έχουν πάρει αύξηση 32%. Πώς λοιπόν κανείς να μπει να φτιάξει το σπίτι του με τιμές που είναι του 2011? Είναι αδύνατον. Λοιπόν, είχαμε ακόμα μια παρέμβαση με μια τελευταία εγκύκλιο και ζητήσαμε κάποιες διορθώσεις που φαίνεται ότι το Υπουργείο δεν κατανοεί τα απλά πρακτικά προβλήματα. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να φτιάξουν τα σπίτια τους χωρίς να βάλουν κρυώματα. Ζητάει να παραιτηθούν οι μηχανικοί από τους φακέλους και να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση. Δημιουργεί δηλαδή ένα κυκαιώνα, νέο κυκαιώνα προβλημάτων που ουσιαστικά και αγχώνει τους πολίτες και τους μπερδεύει και αποκλεί έμεσα και έξυπνα, θα έλεγα, πολλούς συμπολίτες μας να μπουν ξανά στη διαδικασία να ξεκινήσουν να φτιάξουν τα σπίτια τους.
0: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος, επισημαίνει ότι από τις περίπου 8.500 περιπτώσεις που καταγράφηκαν, μόλις 3.500 προχώρησαν σε κατάθεση αιτήσεων. Όπως υποστηρίζει, σημαντικός αριθμός πολιτών αποκλείστηκε από τη διαδικασία χωρίς να υπάρξει επαρκής ενημέρωση ή δυνατότητα επανένταξης.
1: Όμως, για φανταστείτε, 8.500 περιπτώσεις είναι αυτές που έπρεπε να φτιάξουν τα σπίτια τους από τις αυτοψίες που έχουν γίνει. Κατατέθηκαν 3.500 περιπτώσεις και οι άλλες 5.000 περιπτώσεις, 17 του Αυγούστου που μας πέρασε, δεν τους δόθηκε δυνατότητα, έστω και με αυτήν τη σημερινή απλοποιημένη διαδικασία, να ξανασυμμετέχουν. Ουσιαστικά, τους έβγαλε στα πιτς, χωρίς να το πάρουν χαμπάρι και χωρίς να ενημερωθούν οι ίδιοι από την πολιτεία.
0: Οι εικόνες από την περιοχή παραμένουν ενδεικτικές της κατάστασης. Κάτοικοι εξακολουθούν να διαμένουν σε κοντέινερ σχεδόν 5 χρόνια μετά, αναμένοντας την επιστροφή στην κανονικότητα και στα σπίτια τους.
1: Είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε να γίνει παροδική για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο είπαμε, και τώρα μπαίνουμε στον 5ο χρόνο, το Σεπτέμβριο, κλείνουμε 5 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει, ιδίως οι υπερήλικες, ότι δεν θα βγουν πλέον από τα κοντέινερ. Ήδη στον οικισμό Τερκαλοχωρίου έχουν φύγει 7 ή 8 άνθρωποι μέσα από τον οικισμό και δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή.
2: Γυρίζουμε σελίδα τώρα στα βήματα πρόοδου που καταγράφει η επιστήμη όσον αφορά την κατανόηση των εκφυλιστικών νόσων. Αναφέρθηκε ο καθηγητής μοριακής βιολογίας συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Νεκτάριος Σταβερναράκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Την ίδια ώρα, πάντως, και παρά την σπουδαία δουλειά που γίνεται σε ερευνητικό επίπεδο, φαίνεται ότι ακόμα είμαστε μακριά από τη θεραπεία των νευρολογικών παθήσεων.
3: Η γύρανση, η βιολογική φθορά και ο μεταβολισμός βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής απευθείας με καλεσμένο τον καθηγητή μοριακής βιολογίας συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντή ερευνών στο ΙΤΕ, Νεκτάριο Ταβερναράκη. Όπως τόνισε ο ίδιος, καθοριστικό ρόλο στη γύρανση του ανθρώπου παίζουν οι δυσλειτουργίες των κυττάρων.
4: Πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων. Οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη, αν θέλετε, της γέρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν

0: στη διάρκεια της ζωής μας στα κύτταρά μας.
1: Όπως υπογράμμισε η επιστήμη μέσα από παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, την υγιεινή και την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που στο παρελθόν ήταν θανατηφόρες, έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής, το οποίο σήμερα φτάνει τα 80 με 85 χρόνια.
0: Σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες.
1: Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
0: Υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία.
1: Ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον αποτελούν πλέον από τις πιο σημαντικότερες προκλήσεις που συνοδεύουν την γύρανση, καθώς όπως εξήγησε, στο παρελθόν ο πληθυσμός δεν ζούσε αρκετά ώστε να εκδηλωθούν σε τόσο μεγάλη έκταση.
0: Είναι σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ούγαρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής.
2: Θα περάσουμε στην διεθνή δημοσιογραφία τώρα, κυρίες και κύριοι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στη Γερμανία μετά την πρόσφατη ανακοίνωση για απόσυρση 5.000 στρατιωτών μέσα στον επόμενο χρόνο.
3: Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στη Γερμανία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ότι θα αποσύρει και άλλους στρατιώτες από τη χώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους στρατιωτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι σταθμεύουν στο έδαφος της Γερμανίας, μετά την ανακοίνωση της προηγούμενης πως θα αποσυρθούν 5.000 μέσα σε ένα χρόνο. Εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου δήλωσε ότι η απόσυρση θα έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους 12 μήνες χωρίς να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του κυρίου Τραμπ και του γερμανού καγκελάριου Φρίντρικ Μέρτς. Σύμφωνα με δεδομένα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, το τρέχον διάστημα στην Ευρώπη σταθμεύουν κάπου 86.000 στρατιωτικοί των Ηνωμένων Πολιτειών, εκ των οποίων 36.000 στη Γερμανία. Ο αριθμός τους μεταβάλλεται συχνά λόγω εναλλαγών των μονάδων και γυμνασίων. Η Γερμανία αποτελεί το μεγαλύτερο κόμβο παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη σε στρατιωτικό επίπεδο και λειτουργεί ως βασικό κέντρο εκπαίδευσης και υποστήριξης επιχειρήσεων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα τόσο λόγω της εύθραυστης δομής ασφαλείας της, όσο και για το ρόλο που διαδραματίζει στην οικονομία. Όμως, ακόμη και μια μικρή μείωση θα μπορούσε να έχει πολύ άσχημες συνέπειες για τις περιοχές όπου βρίσκονται οι αμερικανικές βάσεις.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, απογευματινή σας ενημέρωση ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Μάνο Τριγώνη. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι,

0: Τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο, για να ξαλμυρίζει. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.
2: Βρισκόμαστε στο Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα.
1: 1, 2, 3. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλοι χυμιόλιμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Φιλοξενούμε την κυρία Κουζηράκη, την κυρία Μαρία Κουζηράκη, την συντονίστρια, την γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, την οποία θέλω να ευχαριστήσω θερμά και να την καλησπερίσω.
1: Καλησπέρα σας, μάλλον καλημέρα σας. Καλημέρα λέμε όλη τη μέρα.
0: Σωστό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και κρατάμε και την αισιοδοξία μας με το καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Με το σύνθετο. Λοιπόν, υπάρχουν θέματα για τα οποία πρέπει να αναδείξουμε. Τρέχουν αρκετά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το χαρτοφυλάκιό σας. Εγώ, ωστόσο,

θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα που έχει προκύψει με την διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, δώρο Θεού η βροχοπτώση στέλη Μάρτη. Ωστόσο αυτό το οποίο τόνιζα και μέσα από το Sky Κρήτης και μέσα από την τηλεόραση Κρέτα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας γενικότερος συντονισμός.

0: συγκρότηση του πρώτου Συμβουλίου Υδάτων στην Ελλάδα. Ένα συμβούλιο που ο χαρακτήρας θα είναι γνωμοδοτικός, σωστά?
1: Σωστά. Συντονιστικός, νομοδοτικός. Δεν έχει αποφασιστικό ρόλο δηλαδή.
0: Δηλαδή θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι εμπλεκόμενοι φορείς προκειμένου να συζητήσουν αναφορικά με την προοπτική της διαχείρισης των υδάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Υπήρχε κάτι το οποίο σαν πρόβλεψη ήταν από ένα νόμο παλιότερο, αλλά λόγω του γεγονότος ότι βάζει στο τραπέζι να καθίσουν πολύ διαφορετικοί φορείς, οι οποίοι είναι αυτοδιοικητικοί, είναι κρατικοί, είναι επιστημονικοί, είναι επιμελητηριακοί φορείς. Είναι πολύ διαφορετικοί φορείς. Εγώ θεωρώ ότι κανείς δεν έπαιρνε στον κόπο να το κάνει αυτό, με την έννοια ότι είναι δύσκολο. Μπορεί να ενέχει και προβλήματα συνεννόησης, επικοινωνίας. Καμιά φορά αυτά τα πράγματα φτάνουν και σε αδιέξοδο πολλές φορές. Θεώρησα όμως ότι είναι κάτι ουσιαστικό για την Κρήτη, γιατί είδαμε τα φαινόμενα αυτά καταρχήν, να έχουμε, πηγαίναμε προς το τέταρτο ξηρό έτος, δεν ξέραμε πώς θα βγει το καλοκαίρι και κάποια στιγμή είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις και τα φράγματα πληρώθηκαν κατά το ίμιση τουλάχιστον, σίγουρα είχαμε εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων. Είδαμε όμως και κάτι τότε και λίγο πριν, το οποίο εμένα επίσης με ανησύχησε πολύ, που φεύγει από τα απαραίτητα έργα, υποδομές κλπ. Το ρόλο του ΟΑΚ και έχει να κάνει με τις όλους τους φορείς διαχείρισης του νερού σήμερα, οι οποίοι είναι η Δήμη, η ΔΕΙΑ, η ΤΟΕΒ για το αρδευτικό νερό και ο ΟΑΚ, όπου ιδίως στο επίπεδο των Δήμων είδαμε ότι με πολύ βέβαια ευγενικό και όμορφο τρόπο είχαν ξεκινήσει οι αντίθετες απόψεις και οι συγκρουσιακές συμπεριφορές. Να φέρω το ζήτημα σε σχέση με τα νερά του Αλμυρού ποταμού.
0: Σωστά.
1: Με τον εμπλουτισμό ίσως το αποσελέμι από τον Αλμυρό.
0: Και τη διαχείρισή του. Είδαμε έτσι κάποιες αψημαχίες ανάμεσα στον ΟΑΚ και τη ΔΕΙΑΗ σε επίπεδο Ηρακλείου.
1: Σωστό, για την αφαλάτωση.
0: Για την αφαλάτωση.
1: Για τα δίκτυα. Βλέπαμε λοιπόν να συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν ήταν όλη κοινωνή μέσα σε αυτό. Έβλεπα τους αιρετούς, ο οποίος θεωρούσε ότι ο διπλανός του μπορεί να πάνε τη φέρει στο κομμάτι αυτό και θεώρησε ότι τώρα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, να μπορούμε να πούμε ακόμα και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίζουμε. Όμως είναι πολύ σημαντικό να γνωμοδοτείς και να λες την άποψή σου τεκμηριωμένα, σοβαρά και επιστημονικά στα αποφασίζοντα όργανα, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να είμαστε όλοι υπεύθυνοι και υπόλογοι των λόγων μας και των πράξεών μας και κοινωνήσει ό,τι λέει ο καθένας.
0: Πότε θα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό μέσα από την συνεδρίαση του συγκεκριμένου Συμβουλίου Υδάτων?
1: Εγώ νομίζω ότι καταρχήν δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα. Από το 9 μελές ακόμα περιμένω τρία όργανα που δεν έχουν απαντήσει. Το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και την ΚΕΔΕ, οι οποίοι θεωρώ ότι δίνουν την πάσα στα τοπικά τους όργανα για να ορίσουν εκπροσώπους. Καλώς ερχόντων, η συγκρότησή του μέσα στον Μάιο θα δώσει και την πρώτη σύσκεψη πολύ γρήγορα. Το πρώτο μεγάλο κομμάτι θα είναι η συζήτηση γενικά για το τι σημαίνει για την Κρήτη, τι σημαίνει για κάθε περιφερειακή ενότητα η ενιαία διαχείριση.
0: Πώς αντιλαμβάνεστε ως Μαρία Κοζηράκη, πώς αντιλαμβάνει η Μαρία Κοζηράκη τον όρο ενιαία διαχείριση υδάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, καθώς πρέπει να συνυπολογίσουμε το εξής, ότι είναι διαφορετικές οι ανάγκες των Χανίων, διαφορετικές οι ανάγκες του Λασιθίου?
1: Η ενιαία διαχείριση έχει να κάνει με το γεγονός να υπάρξει στη διαχείριση μία ομπρέλα. Όσον αφορά και την προστασία και διατήρηση των υδατικών πόρων, είναι το κράτος η ομπρέλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και αποκεντρωμένη διοίκηση. Όσον αφορά την διαχείριση των υδάτων, των νερών, δεν υπάρχει αυτή η ομπρέλα, οπότε θεωρητικά δεν μπορούν οι διαχειριστές να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Οπότε είχαμε όλα αυτά τα φαινόμενα της υπερεκμετάλλευσης, υπερκατανάλωσης, υπεράντλησης κλπ. Όπου ο κάθε φορέας νοιάζονταν για τις ανάγκες του τόπου του και της συγκεκριμένης εποχής,
0: της όχι γειτονιάς
1: για το μέλλον,
0: του, σωστά.
1: Και όχι για το μέλλον, χωρίς να υπολογίζει το διπλανό του. Οπότε για μένα η ενιαία διαχείριση είναι αυτή η ομπρέλα η οποία θα έρθει να βάλει ένα πλαίσιο διαχείρισης και μία τάξη σε αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές, σε αυτές τις πρόσκαιρες αντιμετωπίσεις για τα νερά και θα δημιουργήσει ένα ενιαίο οριζόντιο πλαίσιο να λειτουργήσουν όλοι με τον τρόπο αυτό.
0: Έχει καθυστερήσει η τοπική αυτοδιοίκηση και, αν θέλετε, και το κεντρικό κράτος το πώς αντιλαμβανόμαστε την κλιματική αλλαγή που, όπως είπα στον πρόλογο,

0: ακόμα έχει μεταξελιχθεί σε κλιματική κρίση. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι δεν θα ξαναβρέξει για τους επόμενους 12 μήνες, υπάρχει πλάν B σε επίπεδο Κρήτης?
1: Νομίζω ότι οι Έλληνες γενικότερα καταδεικνύουμε μια συμπεριφορά η οποία δεν δείχνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και οργάνωση γενικά. Συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα αυτά. Να πω ξανά ότι τα φαινόμενα κλιματικής επιδείνωσης, αυτή η έκφραση μου αρέσει εμένα περισσότερο, κλιματικής επιδείνωσης και ερημοποίησης, τα βλέπαμε στην Κρήτη που είναι ένα οριακό περιβάλλον, στην Ανατολική Κρήτη, στην Νότια Κρήτη, στα Αστερούσια, στη Σιτία, τα βλέπαμε 20 χρόνια πριν. Βλέπαμε ότι συνέβαινε αυτό το πράγμα, δεν έρχονταν. Και πάλι μπορώ να πω ότι δεν κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Τώρα γενικότερα οι φορείς έχουν αρχίσει περισσότερο και δραστηριοποιούνται, γιατί οι συνέπειες και τα προβλήματα είναι άμεσα. Τη μία μέρα έχουμε πλημμύρες και την επόμενη έχουμε πυρκαγιές ή ξηρασία. Νομίζω ότι η ενιαία διαχείριση, όπως περιέγραψα πριν, η οποία θα λειτουργήσει για όλη την Κρήτη με οριζόντιους κανόνες και νόμους και τάξη και όλοι θα συνενούν πάνω σε αυτό και θα λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ στην κατεύθυνση αυτή.
0: Μάλιστα. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά τις κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων. Είχαν εκδοθεί κάποια συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόζονται, σωστά. Έχετε δύο αναδόχους.
1: Δύο εργολάβους
0: που έχουν επομιστεί αυτή τη διαδικασία. Έχω καταγράψει δημοσιογραφικά κατεδαφίσεις στο νησί της Γάβδου και στην περιοχή της Βιάννου.
1: Ναι, ναι.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Οι κατεδαφίσεις στον παράκτιο χώρο, στον Αγιαλό και στην παραλία και σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά οικοσυστήματα, όπως είναι οι δασικές εκτάσεις, οι αναδασωτές εκτάσεις, ανοίγουν σε μία υποχρέωση της κρατικής διοίκησης να τα εκτελεί μετά από πρωτόκολλα της κτηματικής υπηρεσίας ή της δασικής υπηρεσίας αντίστοιχα. Έχουν λοιπόν διαμορφωθεί για την Κρήτη μία λίστα η οποία περιλαμβάνει εκατοντάδες τέτοια πρωτόκολλα κατεδάφισης στην Κρήτη, κυρίως στον Αγιαλό και στην παραλία, τα οποία είναι ιεραρχημένα, προτεραιοποιημένα βάσει οριζόντιων παραγόντων που βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εγκεκριμένα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Οπότε, έχοντας εμείς τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, συγκεκριμένη περίπτωση, και τους εργολάβους για να λειτουργήσουμε πάνω σε αυτό, εκτελούμε πρωτόκολλα κατεδάφισης. Ουσιαστικά είμαστε οι εκτελεστές αυτών των τελεσίδικων αποφάσεων που έχουν εκδώσει αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές καφενειακές συζητήσεις.
1: Πάντα.
0: Πάντα, διαχρονικά. Ακόμα ένα προσόν του Έλληνα και τονίζεται ότι ακουμπούν τους μικρούς και δεν πιάνουν τα μεγάλα κεφάλια σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Μαρία Κουζερέκη τι απαντάει?
1: Ναι, είναι ο τρόπος που κάθε φορά υπεκφεύγουμε των ευθυνών μας και ζητάμε να έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα απέναντι στην παρανομία, όχι στην νομιμότητα βασικά. Γιατί πάτε στους μικρούς και όχι στους μεγάλους, γιατί πηγαίνετε στους δεξιούς και όχι στους αριστερούς ή το ανάποδο.
0: Τι είστε, η Γάβδος και αυτός ο οποίος κοιμάται κατά από ένα δέντρο.
1: Ναι, ή οτιδήποτε από όλα αυτά. Ναι. Η νομιμότητα είναι νομιμότητα. Οι χώροι αυτοί είναι ελεύθεροι, δημόσιοι χώροι. Ανήκουν δηλαδή σε όλους μας. Ανήκουν σε όλο τον κόσμο, δεν ανήκουν σε ένα πρόσωπο κράτος ή κάτι άλλο. Και ο σκοπός αυτού του χώρου, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι η κοινοχρησία. Αυτά τα αυθαίρετα στους χώρους αυτούς δεν μπορούν να τακτοποιηθούν ποτέ. Εκτός αν αλλάξει το Σύνταγμα και είναι κάτι άλλο ο σκοπός του δημόσιου χώρου. Εφόσον λοιπόν είναι η κοινοχρησία, τα αυθαίρετα αυτά δεν τακτοποιούνται. Γιατί είναι καταπατήσεις. Καταπατούμε πρώτα τον δημόσιο χώρο και στη συνέχεια ουσιαστικά ανεγείρουμε αυθαίρετες κατασκευές.
0: Οπότε θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, υπάρχει ένα deadline?
1: Από το 2023, γιατί το 2021 που είχαμε ξεκινήσει υπήρχε αναστολή των καταδαφίσεων λόγω του COVID και λόγω οικονομικών θεμάτων δια υπουργικών αποφάσεων και ΦΕΚ ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα. Από το 2023 όμως εκτελούμε κατεδαφίσεις αρκετά δυναμικά. Δουλεύουν δύο εργολάβοι. Κατά τη θερινή περίοδο σαφώς και είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραβατική συμπεριφορά και λειτουργία, αν μπορώ να το πω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι.

0: δουλεύουν έτσι και αυτοί θα πληγούν αν πάμε και κάνουμε κάτι τέτοιο. Οπότε το καλοκαίρι τα πράγματα είναι λίγο πιο μαζεμένα, αλλά από το 2023 έχουμε εκτελέσει πάνω από 200 πρωτόκολλα κατεδάφιση.
1: Γιατί τονίζετε το 2023 ως αρχή του 2023?
0: Γιατί, τότε γιατί οι εργολαβίες αυτές που είχαμε ξεκινήσαν το 2021, τότε ήρθε 1.100.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, και έγινε ο πρώτος εργολάβος.
1: Και πισπεύσατε τη διαδικασία.
0: Και στη συνέχεια βρέθηκαν και άλλα χρήματα και άλλα, αλλά υπήρχε το 2021-2023, υπήρχε αυτή η παύση κεντρικά, όπου στην Ελλάδα δεν εκτελούνταν κατεδαφίσεις λόγω COVID, λόγω οικονομικών συγκυριών. Από το 2023 όμως το κάνουμε αδιάκοπα. Δεν έχει σταματήσει αυτό συνεχώς. Και γίνεται σε όλους τους νομούς, γίνεται στη Βόρεια και στη Νότια Κρήτη, έχει γίνει σε πολύ εκτεταμένες περιοχές και σε μεμονωμένες περιοχές. Προτιμάμε πιο πολύ το καλοκαίρι για να μην μπλήξουμε ανθρώπους που δουλεύουν νόμιμα ουσιαστικά, όχι το τουριστικό προϊόν όπως μπορεί να ακούγεται. Και έχω να πω αυτή τη στιγμή ότι, γιατί οφείλω να το πω, ότι σύμφωνα με το νέο νόμο για το 24 για τον Αιγιαλό και την παραλία, οι ευθύνες για την εκτέλεση των κατεδαφίσεων διαμοιράστηκαν και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, ένας δήμος και ο δήμαρχος έχει ευθύνη και δουλειά να κάνει αυτό που θα πάω εγώ να ξυλώσω και να καθαρέσω και να βγάλω από εκεί. Βλέπω λοιπόν, είμαστε επίσης τώρα σε μια διαδικασία όπου βλέπω ότι εκτός από 1-2 δήμους και δημάρχους που εγώ ως αποκεντρωμένη ουσιαστικά τους λέω ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά επιτελούν το λειτουργήμα και το ρόλο τους. Βλέπουμε επίσης την αυτοδιοίκηση να μην μπορεί να πατήσει δυνατά, να σταθεί απέναντι σε παραβάτες και απλώς να καλύπτει μικροσυμφέροντα και παραβατικές συμπεριφορές και σχροκέρδιες δεκαετιών.
1: Να κλείσουμε και με το θέμα των ελλείψεων στο μέτωπο της τελέχωσης επιχειρήσεων και στον κλάδο του τουρισμού και στον κλάδο της εστίασης και στον πρωτογενή τομέα. Και τι στοιχεία έχετε αναφορικά με τους μετακλητούς εργαζομένους και αν η αύξηση των σχετικών αιτήσεων είναι δεδομένη, χαρακτηριστική?
0: Έχουμε πλέον στις μετακλήσεις, δηλαδή το να έρθει άνθρωπος από τρίτη χώρα
1: για να εργαστεί.
0: Και να εργαστεί στην Ελλάδα, εξαρτώμενος από τον εργοδότη τον οποίο τον κάλεσε, και αυτός είναι υποχρεωμένος να τον ασφαλίσει, να τον δηλώσει κανονικά, να του παρέχει όλα αυτά που πρέπει, εξαρτημένη εργασία, όπως ονομάζεται. Πλέον βλέπουμε ότι σε πάρα πολλούς κλάδους, πολύ σημαντικούς οικονομικούς κλάδους, όλα επαφίονται πάνω σε αυτές τις συνθήκες τα εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή βλέπουμε ότι από πέρυσι, το 2025 και φέτος, έχουν εκτοξευθεί τα αιτήματα για μετακλήσεις, ειδικότερα από συγκεκριμένες χώρες της Ασίας, για να στελεχωθούν ξενοδοχειακές μονάδες. Βλέπουμε επίσης ότι πέρα από τον παραδοσιακό αγροτικό τομέα και κτηνοτροφικό τομέα, όπου καλούς εργαζομένους για να δουλέψουν στην Ήπεθρο, βλέπουμε ότι επίσης έχει πολύ αυξηθεί και το θέμα των τιμάτων και εργασιακών σχέσεων μετακλήσεις και σε άλλους χώρους, όπως είναι οι κατασκευές, όπως είναι εργολαβίες καθαριότητας.
1: Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
0: Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Οι αιτήσεις μετάκλησης το 2021-2022 ήταν περίπου 1.500 καθέτος. Το 2025, πέρσι δηλαδή, οι αιτήσεις μετάκλησης ήταν περίπου
1: 8.500.
0: Και φέτος, τους πρώτους λιγότερο από 4 μήνες, βρισκόμαστε ήδη περίπου στις 3.500 αιτήσεις για μετακλήσεις.
1: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι.
1: Που δείχνει την ίδια ώρα και το σημαντικό θέμα υποστελέχωσης, το οποίο έτσι βασανίζει τις επιχειρήσεις σε επίπεδο Κρήτης τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, είναι το πρόβλημα και το ζήτημα.
1: Και ξεκίνησε από τον πρωτογενή τομέα αυτό το θέμα, ναι, και έχει επεκταθεί
0: παραδοσιακά. Αλλά νομίζω ότι τώρα το μεγαλύτερο ζήτημα το αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας σημειακά σε κάποιες περιοχές, αλλά ειδικότερα ο τουριστικός κλάδος πολύ.
1: Μία επιχείρηση η οποία θέλει να στελεχωθεί μέσα από το καθεστώς των μετακλητών, ποια είναι τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσει?
0: Όλα τα πάντα στις όσον αφορά τη μετανάστευση και αλλοδαπούς εργαζόμενους, αλλά ακόμα και για τις άδειες διαμονής, γίνονται μέσα από το OPS, ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, όλα πληροφοριακά. Εκεί υποβάλλονται δηλαδή

0: όλα τα απαιτητά του εργοδότη που καλεί συγκεκριμένους εργαζομένους και στη συνέχεια διαμοιράζονται αυτά στις αρμόδιες υπηρεσίες των αποκεντρωμένων, οι οποίες κάνουν τα βήματα αυτά να δουν ότι όλα αυτά είναι έγκυρα που έχουν
1: κατατεθεί. Και η διασφάλιση της νομιμότητας είναι αναζητούμενο.
0: Ναι, αυτό ουσιαστικά γίνεται και στη συνέχεια οι εγκριτικές φεύγουν προς τις πρεσβείες των χωρών από που ζητούνται οι εργαζόμενοι, με σκοπό να δώσουν τις θεωρήσεις εισόδου σε αυτούς τους οποίους εγκρίνουν να μετακινηθούν στο χώρο υποδοχής τους. Στη χώρα υποδοχής τους, συγγνώμη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Σίγουρα το χαρτοφυλάκιο και η ατζέντα σας είναι έτσι ιδιαίτερα μεγάλη. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβουμε λίγο τη συζήτησή μας εκεί περί τα μέσα του καλοκαιριού, αναφορικά και με το Συμβούλιο Υδάτων. Θα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό να πούμε και να επαναλάβουμε ότι έχει ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Αλλά και μόνο ότι θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι 8-9 άνθρωποι από διαφορετικά μετερίζια που τους απασχολεί, όπως φαίνεται, το κομμάτι της διαχείρισης υδάτων, είναι ένα κέρδος.
0: Σίγουρα και εγώ είμαι αισιόδοξη. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία είναι προβλήματα τα οποία δεν φαίνονται να αντιμετωπίζονται τώρα σε σχέση με το συντονισμό, με την σύμπνοια, με την τεκμηριωμένη απέτηση πραγμάτων που πρέπει να γίνουν για τον υδατικό χώρο, νομίζω ότι αυτό θα προσφέρει αρκετά αυτό το Συμβούλιο Υδάτων. Εγώ είμαι αισιόδοξη ότι θα λειτουργήσει ωραία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Να
1: είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.
9: 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon, μια έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας, κάτι το οποίο μας βοηθάει

αναφέρεται και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετ και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

0: Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
1: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλτια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρτε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί, κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω, το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρωτικά αυγά, καλά βρασμένα, πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με ένα ψωμί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

Το Λεόλαντο παράγει στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγη. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες.

0: Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για την προστασία του ελαιολάδου μόνο, εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και τώρα θα κάνουμε μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του, στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας και αφού το μυρίσουμε δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα, αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα, για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία, το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Δείτε ξύδι, σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα. Μια μουστάρδα, απαλή ή και τυζόν. Λευκορίτικο θυμαρίσκιο κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα. Salt Odyssey, αλάτι μεσολογίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, αναζητήστε στο vrachnos.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια, είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι, αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό, και αν τα καπουρδίσετε πάμε και αλλού. Σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης, απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια Χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. 3 γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη, ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση, ιδιαίτερος κωδικούς, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων, έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνες για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιαγκάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιαγκάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμενη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Κάμα, το κιάνο μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

0: Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποιήσεις βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας, το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα, πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ηθήνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του κοσάλτικ που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα στον άλλο δεν σταματώ, αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: 30 χρόνια το γνωρίζω.
2: Μπράβο.
1: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός. Ναι. Γι' αυτό και μιλάμε.
2: Έτσι. Ναι. Γι' αυτό.
1: Flavor
2: Me. Flavor Me, η εταιρεία που.
1: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
2: Όπου θέλεις,
1: εγώ
2: χαρά, όπου θέλεις, δεσμευόμαστε πού.
1: Δες
2: Λάρισα,
1: Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε που περάσατε
2: πρώτα.
1: Τέλεια. Φιλάκια. Λοιπόν, θα λέμε.

0: 2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα ξεβάνει.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα κατάλαβα.
8: Αυτά κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα βίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
12: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
15: Γιατί, ρε Άκη, πώς σε λένε?
14: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης.

0: Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλοι οι χυμιόλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Έτσι, θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Αγορά του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, επεριουσία και

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρεις, ποιο είναι το μυστικό?
1: Αν θέλετε να ξαλμυρίζει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Ψωμάκι παλιάτικο. Είναι πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
2: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.

0: Όχι.
1: Βαρδάκιος και το σκόρδο και σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με παγανιά, που πήραμε.
0: Παίρνω μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

Γεια σας.

Το γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

αγρό κλιμαντονόπουλο, παλαιωμένο ξύδι, βάλουμε με μέτρο μέσα στη μουστάρδα. Θα συνεχίσουμε με μέλι.

ξύλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κουμπούμα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

Αυτό θέλω να το μείνω. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε για τα λουκανικά. Αγαπημένος κωδικός αυτός. Φάρα

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Βραγατσανίου και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι γυρίστε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες, καταλαβαίνεις.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Όλα. Και σαντιγί και παγωτό. Φεύγω για λαχανιά.

το ιγκλού μας. Πάτε σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

παγωτογλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Μπάλα Ντουμπάι. Σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, ρίχνει και θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε και φυσιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι εστιατόριο που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό, γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτερη γίνεται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέτσα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία όσον αφορά την

Μεσογειακή την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποίητη φακάτσα καθημερινά. Το ζυμάρεπας είναι.
1: Αγαπώ φακάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμέζι. Φλέξ παρμεζάνα. Και λάδι τρούφα από πάνω.
0: Και λάδι τρούφα.
1: Βεβαίω, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
2: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα μαχαιροπίδι.
0: Ναι, τι μαχαιροπίδι. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα. Καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα. Σαλάτα, είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
3: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μία βινεγκρέτη μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσική σιωτηρί με κρούστα, το οποίο το περνάμε από τηγάνι από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται για μας... γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό, είναι... εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
3: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, στο οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
3: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
3: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Τα νιώκη, πάμε okay, με.
3: Με καραμελωμένο.
0: Και τι περιμένουμε τώρα, περιμένουμε. Τη δι... όχι τη δύναμη, είναι το... ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
3: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότρινση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
0: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
3: Κυρίως ναι.
0: Κυρίως.
3: Δουλεύουμε με όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινής είτε Νέας Ζηλανδίας. Και φέρνουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
0: Αναλόγως, το είναι από την περίοδο.
3: Ακριβώς. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Και από dessert. Είπαμε μεταξύ μας.
3: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας, μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική
0: σε
3: συνταγή.
0: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
3: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
0: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
3: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένα δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
0: Καλτσόνι.
3: Καλτσόνι με μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
0: Είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλε.
3: Ο κόσμο νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
0: Εγώ λαχταρώ αυτό.
3: Να δοκιμάσουμε.
0: Εσύ. Τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
3: Μάριο, ακριβώ. Το σωστό.
0: Ξανά στην υγεία μα.
3: Στην υγεία μα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Εμεί ευχαριστούμε που ήρθατε.
0: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστέ, τίμιε, καθαρέ γεύσει.

0: μαγειρεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της Εωμήνου, στην Γνωσό, με αυτά της Εκικέρα λένε το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32811. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4.

0: τις φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη. Με πολυετή πορεία στην αιχμή της μοριακής βιολογίας και έρευνας για τη γύρανση και με κομβικό, ένα γενικότερο κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Πολιτικής. Ο κύριος Ταβερναράκης, μεταξύ άλλων, σήμερα θα τοποθετηθεί με την ιδιότητα του τακτικού καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και βέβαια διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτοπουλε.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω την συζήτησή μας με βάση το πεδίο με το οποίο έχετε καθιερωθεί διεθνώς και αναφέρομαι στην μελέτη της γύρα.

0: αντίδρανσης και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Είναι ένα πεδίο, κύριε Ταβερναράκη, που αφορά όλους μας, όχι μόνο σε ένα επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε ένα επίπεδο βαθιά κοινωνικό, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Εάν σας ζητούσα να ξεκινούσαμε με την μεγάλη εικόνα, να ξεκινούσαμε με το δάσος και όχι με το δέντρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε πολλές περιπτώσεις, τι είναι αυτό το οποίο γερνάει μέσα μας?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βιολογικό ερώτημα. Είναι δύσκολο ερώτημα. Δεν απαντιέται με μια πρόταση. Πολλά πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων. Οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη, αν θέλετε, της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας στα κύτταρά μας.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Στη δουλειά σας μέχρι και σήμερα, στο πλαίσιο της έρευνας που έχετε επαρκαμπτοποιήσει, έχετε φωτίσει αρκετούς κρίσιμους μηχανισμούς. Θέλω λίγο να εστιάσουμε αν είστε κοντά στο να παρέμβουμε κάποια στιγμή και με ποιον τρόπο στην διαδικασία της γύρανσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια που λειτουργεί το εργαστήριό μας εδώ στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, είχαμε την καλή τύχη να κάνουμε έρευνα πάνω στη γύρανση και να ανακαλύψουμε πραγματικά κάποιους από τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση. Και μάλιστα πλέον όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει στα κύτταρά μας και γερνούμε, αλλά να μπορούμε πλέον να επιδράσουμε στη γύρανση, να μπορούμε δηλαδή να την αλλάξουμε κατά βούληση σε πειραματόζωα, σε πειραματικούς οργανισμούς. Μπορούμε δηλαδή με κατάλληλες παρεμβάσεις να αυξήσουμε πάρα πολύ τη διάρκεια πειραματοζώων, να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε και να πενταπλασιάσουμε τη διάρκεια ζωής κάποιων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η γύρανση σαν βιολογικό φαινόμενο δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεαστεί, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αν με ρωτήσετε όμως τι συμβαίνει στον άνθρωπο και κατά πόσο μπορούμε να μεταφράσουμε αυτά τα ευρήματα της έρευνας στον άνθρωπο, θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα μακριά. Ο άνθρωπος είναι ένας πιο πολύπλοκος οργανισμός από τα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Και βέβαια εκτός από αυτό μπαίνουν και πολλοί άλλοι ηθικοί φραγμοί,
0: δεοντολογίας
1: κτλ. Οπότε είμαστε μακριά από το να μπορούμε να επηρεάζουμε κατά βούληση τη γύρανση στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γύρανση ως βιολογικό φαινόμενο.
0: Αν και θα συζητήσουμε λίγο με λεπτομέρειες στην πορεία της εκπομπής, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό? Και ποιος ο χρονικός ορίζοντας, συνυπολογίζοντας και τα ερευνητικά βήματα τα οποία έχετε κάνει μέχρι και σήμερα?
1: Να σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα συζητάμε πάρα πολύ για το δημογραφικό, για το πρόβλημα δηλαδή ότι ο πληθυσμός γερνάει, ειδικά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
0: Γερνάει, σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες. Άρα ναι, μπορούμε να το κάνουμε, απλά όχι με τον κατευθυνόμενο και ραγδαίο τρόπο που ίσως κάποιοι θα επιθυμούσαν.
0: Μάλιστα, πολύ τώρα κάποιοι θα μου πούν να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και να αναφερθώ σε νόσους όπως το Αλτσχάιμερ, σε νόσους όπως το Πάρκινσον και αν βλέπετε βελτίωση τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών και στο πώς μπορούμε να καλυτερεύσει ζωή σε αυτούς τους ασθενείς.
1: Τώρα θέτεται ένα πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση.

0: Γιατί όπως λέμε, ουγαρέ έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής οι ασθένειες αυτές γίνονται όλο και πιο συχνές. Και μάλιστα υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και σκοπιμότητα να ερευνήσουμε τους μηχανισμούς της γύρανσης για να μπορέσουμε να την αποσυνδέσουμε από αυτές τις παθολογικές καταστάσεις.
1: Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση και σε ένα διεθνές επιστημονικό επίπεδο αναφορικά με το αν η γύρανση είναι μία θεραπεύσιμη κατάσταση. Η γνώμη του Νεκτάριου Ταβερναράκη, ποια είναι και η θέση του?
0: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι σε κάποιες χώρες η γύρανση η ίδια έχει κατηγοριοποιηθεί ως ασθένεια. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ασθένεια η γύρανση, ούτε απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύεται από ασθένειες. Μπορεί η σύγχρονη έρευνα, η επιστήμη να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις, ώστε να έχουμε υγιή γύρανση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να ζήσουμε περισσότερο μίζερα με ασθένειες. Το ζητούμενο είναι να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες. Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά μπορεί η έρευνα να κάνει τη διαφορά.
1: Να περάσουμε λίγο στο ρόλο της περίφημης αυτοφαγίας και πώς μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη, αν μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη.
0: Αυτό είναι ένα από τα αντικείμενα που μελετούμε στο εργαστήριο. Η αυτοφαγία είναι μια διαδικασία που κάνουν τα κύτταρα για να αποτοξινωθούν. Είναι μάλιστα μια ελληνική λέξη. Είναι μια διαδικασία μέσω από την οποία απεικοδομούν όλα τα χαλασμένα στοιχεία τους. Για παράδειγμα, τα μιτοχόνδρια που είναι υπεύθυνα για να παράγουν την ενέργεια των κυττάρων. Ή άλλα οργανίδια, ακόμα και τον ίδιο τον πυρήνα που περιέχει το DNA του κυττάρου. Και εκεί λοιπόν έχουμε βλάβες και η αυτοφαγία μπορεί να βοηθήσει να αποτοξινωθούν τα κύτταρα, να απαλλαχτούν από αυτές τις βλάβες. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θα έλεγα ότι είναι αντιγυραντική. Τώρα μπορεί αυτή η διαδικασία να ενισχυθεί, αν το θέλετε, με κατάλληλους τρόπους. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από τη δίαιτα. Ειδικά μάλιστα η μεσογειακή διατροφή έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και αυτοδιόρθωσης άρα. Συνεπώς μπορούμε να παρέμβουμε μέσα από διατροφικές συνήθειες, μέσα από τρόπο ζωής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αυτοφαγία και άρα και την άμυνα των κυττάρων μας και σε έναν βαθμό να καθυστερήσουμε και τη γύρανση. Και μάλιστα να σας πω και εδώ ότι ίσως γνωρίζετε ότι στον πλανήτη μας έχουμε κάποιες λεγόμενες μπλε ζώνες, όπου έχουμε ασυνήθιστα μεγάλη μακροβιότητα των ανθρώπων. Μια τέτοια μπλε ζώνη εδώ στην Ελλάδα είναι η Ικαρία. Φαντάζομαι θα το γνωρίζετε. Και εδώ στην Κρήτη, σε κάποια χωριά απομονωμένα της Κρήτης, έχουμε επίσης το φαινόμενο αυτό. Και αυτό, αυτή η ασυνήθιστη μακροζωία των ανθρώπων αυτών, έχει συσχετιστεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και κατάλληλη δίαιτα, αυτό που λέμε θερμιδικό περιορισμό. Δηλαδή να μειώνουμε την ποσότητα των θερμίδων που καταναλώνουμε. Όχι των ιχνοστοιχείων και των άλλων πολύτιμων συστατικών της τροφής μας, αλλά των θερμίδων, δηλαδή των υδατανθράκων πιο απλά.
1: Που καταναλώνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια καμπανάκια, θα μπορέσουμε να εξελίξουμε κάποιους βιοδείκτες που θα μας προειδοποιούν κατά κάποιο τρόπο εγκαίρως σε προβλήματα και στις επιπτώσεις του φαινομένου της γύρανσης.
0: Ήδη υπάρχουν αυτοί οι βιοδείκτες, όπως λέτε. Μάλιστα, αξιοποιούνται από εξειδικευμένες κλινικές και κλινικούς γιατρούς, προκειμένου να διαγνώσουμε σε αρκετά πρώιμο στάδιο αν ο μεταβολισμός μας και η φυσιολογία του οργανισμού μας είναι τέτοια ώστε να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τη γύρανση ή και την εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη γύρανση. Και έτσι να κάνουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις νωρίς, ώστε να προλάβουμε

0: τις συνέπειες.
1: Μιλήσατε πριν από λίγο για ηθικούς φραγμούς και για κάποια κολλήματα. Έχετε, είμαι σίγουρος ότι έχετε αντιληφθεί μια γενικότερη κριτική ότι η έρευνα καθυστερεί κατά κάποιο τρόπο να φτάσει στον ασθενή. Ενστερνίζεστε αυτή την άποψη?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν οφείλεται, θα έλεγα, στην αδράνεια των επιστημόνων ή στην έλλειψη κατάλληλων πρωτοβουλειών. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα αυτό να γίνει. Δεν είναι απλό. Μια έρευνα, προκειμένου να καταλήξει τελικά να ωφελήσει τον ασθενή, απαιτείται να περάσει από πάρα πολλά στάδια ελέγχου κυρίως, γιατί δεν θέλουμε να πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει απρόβλεπτες συνέπειες ή παρενέργειες, προφανώς. Οπότε αυτό απαιτεί να γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι, να γίνουν πάρα πολλά πειράματα, κλινικές δοκιμές, οι οποίες παίρνουν χρόνο να γίνουν. Κάποιες κλινικές δοκιμές μπορεί να χρειαστούν ακόμα και δεκαετία για να ολοκληρωθούν.
1: Υπάρχει κάποιος κύκλος, σας διακόπτω τώρα, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και τον έχετε δοκιμάσει στον άνθρωπο? Και ποιος είναι αυτός?
0: Υπάρχουν κλινικές δοκιμές που ήδη είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν. Έχει δειχτεί τουλάχιστον σε πειραματόζωα ότι μπορούν να επηρεάσουν την γύρανση.
1: Τη γύρανση.
0: Αλλά δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι σε μερικά χρόνια, 3 με 5 χρόνια, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Να επηρεάσουν, κύριε καθηγητά, σε ποιο βαθμό?
0: Κυρίως στο πόσο καλή ποιότητα ζωής έχουμε σε μεγάλες ηλικίες και πόσο πολύ μπορούμε να καθυστερήσουμε την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, για παράδειγμα.
1: Σας έχει εκπλήξει κάτι στο μέτωπο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή το αρχικό όριο των προσδοκιών το έχετε ξεπεράσει?
0: Θα έλεγα ότι αυτό που διαπιστώνουμε όσοι ασχολούμαστε με το χώρο αυτό, είναι το ότι παρόλα τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει, και σας είπα πλέον δεν είναι θεωρητικά τα βήματα αυτά, μπορούμε με βάση αυτά που έχουμε μάθει να επηρεάσουμε τη γύρανση, παρόλα αυτά όμως μας εκπλήσει συνέχεια το πόσο πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Η γύρανση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από πάρα πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και εσωτερικούς της φυσιολογίας του οργανισμού μας. Και γι' αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα. Δεν τα ξέρουμε όλα, παρόλο που, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο κατανόησης. Και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που δεν γνωρίζουμε. Και μας εκπλήσει μάλιστα το πόσο πολλά καινούργια πράγματα βρίσκουμε, ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο αυτό.
1: Προτείνω λίγο να περάσουμε από το λεγόμενο μικροσκόπιο στο μακροσκόπιο και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα της έρευνας και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Πού υπερέχει σήμερα η Ευρώπη στο μέτωπο της έρευνας και πού υστερεί?
0: Η Ευρώπη θα έλεγα ότι υπερέχει σαφέστατα στο κομμάτι της βασικής θεμελιώδους έρευνας που γίνεται, η οποία πραγματικά είναι εξαιρετικού επίπεδου και μάλιστα θα έλεγα ότι ανταγωνίζεται μεγάλες παραδοσιακά δυνάμεις στον χώρο της έρευνας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα η αναδυόμενη δύναμη που είναι η Κίνα. Η Ευρώπη λοιπόν δεν έχει κάτι να ζηλέψει από αυτές σε ό,τι αφορά τη βασική έρευνα. Εκεί όμως που θεωρώ ότι υστερεί είναι στο να μετατρέψει αυτή την υπεραξία που έχει δημιουργηθεί μέσα από την έρευνα αιχμής που γίνεται σε πραγματικά υψηλού επίπεδου προϊόντα, καινοτομία, υπηρεσίες που τελικά θα ωφελήσουν τις κοινωνίες των χωρών της Ευρώπης.
1: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν και εδώ να βάλουμε και τον παράγοντα επαρκής χρηματοδότηση προκειμένου η Ευρώπη στους τομείς που πρωτοπορεί να διατηρήσει αυτή την πρωτοπορία της?
0: Υπάρχουν κάποια συστημικά προβλήματα που κάνουν πιο δύσκολο αυτή την προσπάθεια αν συγκρίνουμε για παράδειγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Και τα συστημικά αυτά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον κατακαιρματισμό του περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ευρώπη. Κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα δικό της, διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, διαφορετικές προτεραιότητες που μπαίνουν βέβαια με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Αυτό οδηγεί σε μια εγγενή αδυναμία της Ευρώπης,

0: με ένα συντεταγμένο και συντονισμένο τρόπο να μπορέσει να κινηθεί προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα η Κίνα και σχετικά πιο εύκολα βέβαια η Αμερική. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια και στον τρόπο που διαχειρίζεται κανείς το κεφάλαιο καινοτομίας των χωρών εκεί, αλλά και στο πώς μπορεί να εφαρμόσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας.
1: Να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια της συζήτησης. Εγώ παρατηρώ μια τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση. Ξεκινήσαμε με το κλίμα το έκριθμο και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Mm-hmm. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτή η ένταση και το έκριθμο κλίμα και η γενικευμένη σύραξη επηρεάζει την εξέλιξη στο κομμάτι της επιστήμης αλλά και την συνεργασία, την επιστημονική συνεργασία.
0: Σαφέστατα την επηρεάζει και μάλιστα θα έλεγα προς μια κατεύθυνση που δεν είναι και η καλύτερη μακροπρόθεσμα. Πλέον το βάρος των επενδύσεων πέφτει σε τομείς όπως η άμυνα, σε κυρίως εφαρμοσμένη έρευνα και όχι τόσο πολύ στη βασική, στη θεμελιώδη έρευνα που χρειαζόμαστε και η οποία είναι η πρώτη ύλη για να έχουμε τελικά καινοτομία. Οπότε θεωρώ ότι αν αυτή η στρατηγική συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς θα έχει κακές συνέπειες για την επιστήμη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτό που ξέρει να κάνει καλά και το έχει κάνει και το κάνει, είναι θεμελιώδης βασική έρευνα. Είναι στην ουσία έρευνα στη βάση μηχανισμών. Αν μιλάμε για βιοιατρικές επιστήμες, έρευνα στη βάση των μοριακών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση ή για άλλες παθολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει η Ευρώπη να το χάσει αυτό το πλεονέκτημα ή να το θυσιάσει στο βωμό μιας, θα έλεγα, κοντόφθαλμης πολιτικής, η οποία επιβάλλει να εντοπίζουμε την η στήριξη της έρευνας μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με εφαρμογές ή, για παράδειγμα, τώρα άμυνα που μπαίνει σαν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βλέπουμε μάλιστα να διαμορφώνεται και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προγραμμάτων πλαισίων που κάθε 7 χρόνια φέρνει στο τραπέζι, τέτοιο ώστε να μην υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση και αρκετή στήριξη της βασικής έρευνας.
1: Ξέρετε, μιλάμε για παραγωγή έρευνας σε ένα πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε ποιο βαθμό αυτή η έρευνα, να εστιάσουμε στη γειτονιά μας, να εστιάσουμε στην Ευρώπη, μετατρέπεται σε καινοτομία?
0: Ναι, αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν το κάνουμε τόσο καλά όσο γίνεται, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή όσο γίνεται τώρα πιο πρόσφατα στην Κίνα. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε καλά, θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία να υπαγορεύεται από τις προτεραιότητες, τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης και όχι από συγκυρίες, οι οποίες τελικά μπορούν να μας βγάλουν από την πορεία μας και να έχουν τραγικές, θα έλεγα, συνέπειες μακροπρόθεσμα, ειδικά αν κλείσουμε τη στρόφιγγα στην βάση που είναι η έρευνα αιχμής, που είναι κάτι που η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να το στηρίζει, πιστεύω.
1: Τεχνητή νοημοσύνη και βιοιατρική. Ρεαλισμός, πλάνη, υψηλές προσδοκίες, κίνδυνοι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που έχει μπει πλέον για τα καλά και στην ιατρική και στην κλινική πράξη, αλλά και στην έρευνα, την βιοιατρική έρευνα. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πλέον είναι απαραίτητα, χρησιμοποιούνται από όλα τα εργαστήρια, είναι σημαντικά και επιταχύνουν πάρα πολύ την έρευνα και την ανακάλυψη. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με ιατρική ακριβίας, αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική. Και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και ήδη χρησιμοποιείται ως εργαλείο, μάλιστα απαραίτητο πλέον γίνεται, εφόσον η πληροφορία που πρέπει να αναλυθεί για να εφαρμόσουμε πρακτικές ιατρικής ακριβίας είναι πλέον τόσο μεγάλη που είναι αδύνατον χωρίς εργαλεία, εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να το κάνει κανείς αυτό.
1: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, προτείνω, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε εκεί και ραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο διεθνούς φήμης ερευνητής, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης. Προτείνω λίγο να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά να εστιάσουμε στην Ελλάδα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας.

0: Και να τονίσω το εξής, αν σας ζητούσα να περιγράφατε με μία φράση, έτσι, εισαγωγική φράση, την κατάσταση και την πορεία της έρευνας σε επίπεδο Ελλάδας. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα έλεγα ότι έχουμε το ελληνικό παράδοξο. Έχουμε από τη μια αυτό που λέμε νησίδες αριστείας. Έχουμε δηλαδή εξαιρετικούς ερευνητές, εξαιρετικά ερευνητικά εργαστήρια σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Από την άλλη όμως, αυτό που βλέπω είναι η έλλειψη συνέχειας σε ό,τι αφορά την στήριξη της έρευνας στη χώρα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει και εγώ η εμπειρία μου έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, 25 χρόνια που σας είπα είμαι εδώ στην Ελλάδα και δραστηριοποιούμε ερευνητικά, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε μια συνεπή και συνεχή στρατηγική για την έρευνα. Αντίθετα, η χρηματοδότηση, η στήριξη της έρευνας βασιζόταν σε συγκυριακά εργαλεία, κυρίως χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλες χρηματοδοτήσεις που μπορεί να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, τα οποία όμως δεν είναι εργαλεία που μπορεί μια χώρα να χτίσει μια συνεπή και συνεχή στρατηγική έρευνας. Χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια της στρατηγικής για την
0: οπότε
1: έρευνα.
0: Οπότε εγώ βλέπω μια έτσι, γενικότερη ανακύκλωση των ίδιων προβλημάτων τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε είναι αποσπασματική στην ουσία χρηματοδότηση, αποσπασματική στήριξη, όπως και πολιτικές οι οποίες αλλάζουν με βάση τις συγκυρίες κυρίως.
0: Χρηματοδότηση, στρατηγική ή σταθερότητα, τι λείπει από αυτό το τρίπτυχο για την έρευνα στη χώρα μας?
1: Θα έλεγα ότι το πρώτο και σημαντικότερο είναι η στρατηγική.
0: Ναι.
1: Η χρηματοδότηση, όσο μεγάλη και να είναι, και δεν λέω ότι η Ελλάδα δεν ξοδεύει ή καλύτερα επενδύει χρήματα στην έρευνα, ίσα-ίσα ξοδεύονται πολλά χρήματα. Για να πιάσουν όμως αυτά τα χρήματα τόπο και να δημιουργήσουν ένα ερευνητικό προϊόν σημαντικό και μακροπρόθεσμα, να υπάρχει προοπτική, χρειάζεται όλα αυτά να γίνονται με στρατηγική. Αν δεν γίνονται με στρατηγική, ακόμα και αυτοί οι πόροι, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι, μπορούν να χαθούν, μπορούν να μην έχουν αντίκρισμα στο τέλος.
0: Και μεγάλο στοίχημα είναι η έρευνα, παίρνω πάσα από αυτό που λέγατε, να συνδεθεί και με την οικονομία.
1: Βέβαια, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
0: Που
1: είναι
0: δεν έχει, φαντάζομαι, συνδεθεί στο βαθμό που θα έπρεπε μέχρι και σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συνδεθεί. Αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα της πολιτείας και μάλιστα δίνεται έμφαση ακόμα και σε χρηματοδοτικά εργαλεία που θα το εξασφαλίσουν αυτό. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω ότι στην ουσία αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να διαταχθεί. Που μπορεί, για παράδειγμα, να δοθεί μια εντολή, φτιάξτε, κάντε καινοτομία τώρα και να γεννηθεί καινοτομία. Η καινοτομία δεν γεννιέται σε κενό, ούτε από το τίποτα. Χρειάζεται πρώτη ύλη και η πρώτη ύλη είναι τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας. Εάν δεν υπάρχει αυτό το υπέδαφος, δεν μπορεί να αναπτυχθεί καινοτομία, όσο και να το θέλουμε, όσο και να το διατάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η έρευνα αιχμής που γίνεται και που πραγματικά έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε στην Ελλάδα να στηρίζεται διαχρονικά.
0: Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις στον τηλεοπτικό αέρα τα τελευταία χρόνια με επίκεντρο την έρευνα και την εξέλιξη αλλά και με την ιδιότητα που είχατε ως πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και ήσασταν διαχρονικά ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούσαν τους νέους επιστήμονες και κυρίως τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε συλλογικά προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα μας. Έχει αντιστραφεί αυτό το περίφημο brain drain της περίοδου των ημερών της οικονομικής κρίσης μία δεκαετία περίπου μετά.
1: Θα έλεγα ότι αυτή η ανεξέλεγκτη φυγή σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει περιοριστεί. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω το εξής. Αυτή η κινητικότητα που βλέπουμε των επιστημόνων δεν είναι κάτι κακό. Δεν πρέπει να το δαιμονοποιούμε.
0: Αρκεί να επιστρέφουν όμως.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος επιστήμονας, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έχει κάνει και τις διδακτορικές του σπουδές στην Ελλάδα, να έχει την εμπειρία του εξωτερικού. Αυτό όχι μόνο είναι απαραίτητο για την καριέρα του, αλλά όταν αυτός ο άνθρωπος επιστρέψει, εμπλουτίζει.

0: Χτίζει το ελληνικό οικοσύστημα με νέες ιδέες, νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και νέες δυνατότητες. Αν δεν υπάρξει αυτή η κινητικότητα, αυτό που θα έλεγα εγώ, όχι brain drain, αλλά brain circulation, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία τέλος πάντων, τότε δυστυχώς το ελληνικό οικοσύστημα θα μαραζώσει. Γιατί θα πρέπει οι ιδέες, η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο εξωτερικό να έρθουν στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μέσα από αυτή την κινητικότητα των επιστημόνων.
1: Είναι δύσκολο για ένα νέο επιστήμονα να παραμείνει στα πρώτα του βήματα, τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα.
0: Θεωρώ ότι μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές τους στην Ελλάδα και το διδακτορικό τους και στη συνέχεια διαπρέπουν στον κόσμο. Επίσης, κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν, πολλοί από αυτούς έχουν επιστρέψει, είναι πλέον καθηγητές σε πανεπιστήμια, ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα. Άρα λοιπόν, στην Ελλάδα μπορούμε με αξιώσεις να κάνουμε έρευνα μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού. Σε ό,τι αφορά τώρα μεταδιδακτορική έρευνα, θεωρώ ότι εκεί μπορεί κάποιος να κερδίσει πολλά πράγματα εάν κινηθεί στο εξωτερικό, εάν έρθει σε επαφή με νέα γνωστικά αντικείμενα, με νέα ερευνητικά πεδία, εκπαιδευτεί σε αυτά και στη συνέχεια επιστρέψει και εμπλουτίσει, μπολιάσει, αν θέλετε, το ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας με νέες ερευνητικές
1: Αν
0: κατευθύνσεις.
1: είχατε ένα μαγικό κουμπί και το πατούσατε προκειμένου κατά ένα περίεργο και εμφάνταστο τρόπο να παραμείνει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, των νέων επιστημόνων στη χώρα μας, ποιο θα ήταν αυτό το κουμπί και ποιες προϋποθέσεις προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πρόθεση.
0: Προκειμένου να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα έλεγα ότι θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς μια ανταγωνιστική πρόταση.
1: Οικονομικά θεωρείτε.
0: Όχι μόνο, έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί να μην πάνε, γιατί μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στο εξωτερικό, μπορούν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, ύπαρξη κατάλληλων εργαστηρίων και βέβαια οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή, αξιόπιστες χρηματοδοτήσεις, μια συνέπεια στην ερευνητική πολιτική, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να κάνουν ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Να μην ανησυχούν για το τι ξημερώνει αύριο, για το αν αύριο θα υπάρχουν χρήματα ή δεν θα υπάρχουν. Αυτή η σταθερότητα είναι κάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Η προβλεψιμότητα, θα έλεγα, είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα και που υπάρχει στο εξωτερικό. Αν μπορούμε όλα αυτά να τα προσφέρουμε, έχοντας βέβαια και κάποιους ανταγωνιστικούς μισθούς, γιατί ας μην γελιόμαστε, τα οικονομικά κίνητρα είναι σημαντικά, ειδικά για νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια. Είναι κάτι σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Και θεωρώ ότι αν τα κάνουμε αυτά, αν τα έχουμε αυτά, τότε βεβαίως μπορούμε να συγκρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στη χώρα.
1: Μια σύγχρονη μονάδα και ένα σύγχρονο πεδίο αριστείας είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ήσασταν για 2 θητείες πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ιδιαίτερα επιτυχημένος και καθολικά έτσι αποδεκτός, και αυτό προκύπτει μέσα από την εξέλιξη και τη γιγάντωση του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι το μυστικό του ΙΤΑ?
0: Θεωρώ ότι το μυστικό του ΙΤΕ είναι ότι από την αρχή οικοδομήθηκε με όρους αριστείας, με όρους εξωστρέφειας.

0: της χώρας, ήδη από τα πρώτα του βήματα. Και αυτό βοήθησε ώστε τελικά να έχει μια πορεία ανάπτυξης στα χρόνια που είχα τα ηνία του Ιδρύματος, από τα 6 Ινστιτούτα, πήγαμε στα 10 Ινστιτούτα, με 4 καινούργια Ινστιτούτα, τα οποία ενσωματώθηκαν. Πλέον το ΙΤΕ είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, αλλά όχι μόνο λόγω μεγεθών, αλλά και λόγω ποιότητας και επιστημοσύνης των ανθρώπων του Ιδρύματος. Και μάλιστα ήδη το ΙΤΕ βρίσκεται σε μια τροχιά ανάπτυξης. Υπάρχουν και δημιουργούνται καινούργιες κτηριακές υποδομές. 4 μεγάλα κτίρια εδώ στο Ηράκλειο.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εξέλιξη.
0: Ακριβώς. Θα δώσει, θεωρώ, πολύ σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στο Ίδρυμα και προσέλκυσης ανθρώπων, γιατί θα μπορεί να προσφέρει και τους χώρους και εκείνες τις υποδομές που χρειάζονται. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ στο Ηράκλειο. Ξέρετε, το ΙΤΕ το έχουμε συνδέσει με την Κρήτη. Το ΙΤΕ όμως είναι ένα, θα έλεγα, πανεθνικό ερευνητικό ίδρυμα. Έχει ερευνητικά Ινστιτούτα όχι μόνο στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα. Δομές επίσης που υπάρχουν και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις της χώρας. Για παράδειγμα, το δίκτυο Πράξη, που είναι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, είναι ένα από τα πιο έμπειρα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που διαθέτει η χώρα. Έχει παρουσία από τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα, το Βόλο, το Ηράκλειο, τα Χανιά. Οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο ερευνητικό ίδρυμα και πλέον με τις νέες υποδομές που ήδη είναι, θα έλεγα, στην τελευταία φάση της υλοποίησής τους και εδώ στο Ηράκλειο, στα Χανιά 2 κτίρια, στην Πάτρα 1 κτίριο, στα Γιάννενα, που εκεί το Ινστιτούτο μετά από 25 χρόνια αποκτά επιτέλους το δικό του κτίριο, θα έχει τη δυνατότητα να πάει στην επόμενη μέρα ακόμα πιο ενισχυμένο και με καλύτερες ακόμα προοπτικές.
1: Εγώ αυτό το οποίο ξεχωρίζω τα τελευταία χρόνια στο μέτωπο της γενικότερης εξωστρέφειας των προσπαθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι η επιστήμη να γίνει πιο κατανοητή στην κοινωνία. Και ήταν ένα στοίχημα το οποίο κατά τη διάρκεια των ετών της θητείας σας το πετύχατε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί θα πρέπει η ίδια η κοινωνία η οποία στηρίζει την έρευνα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλη η χρηματοδότηση της έρευνας στην ουσία αποτελεί αντίδωρο, αν το θέλετε, της ίδιας της κοινωνίας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο ΙΤΕ, μάλιστα στο πλαίσιο αυτό της στρατηγικής εντάσσεται και η δημιουργία του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Και τι φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού?
0: Ακριβώς, αξιοποιήσαμε, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα ιστορικό ακίνητο.
1: Στην καρδιά της πόλης,
0: στην καρδιά της πόλης,
1: βιτρίνα για το Ηράκλειο.
0: Το οποίο ήδη λειτουργεί ως βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που είναι η εκδοτική δραστηριότητα του ΙΤΕ, αλλά επίσης και ως εντευκτήριο, ως χώρος για εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την εκλαήκευση της επιστήμης, με την αλληλεπίδραση των ερευνητών με τους πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό ειδικά έχει πετύχει ήδη το σκοπό του, γιατί παρόλο που λειτουργήσε μόλις πρόσφατα, πριν από 1,5 χρόνο περίπου ξεκίνησε την λειτουργία του, ήδη η δραστηριότητά του είναι αρκετά εκτεταμένη και θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει την ευκαιρία για ακόμα πιο στενή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ερευνητές, τα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και την κοινωνία του Ηρακλείου.
1: Αυτό το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στην Κρήτη μέσα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας?
0: Θεωρώ ότι ναι.
1: Είναι ένα κλειστό project το οποίο είτε ίσον Κρήτη και τέλος?
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης ίσως ευνόησε αυτή την σύνδεση και με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή κοινότητα του νησιού. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ΙΤΕ ξεπήδησε μέσα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεχίζει να είναι στενά συνδεμένο με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτή η σύνδεση λειτουργεί προς όφελο και των δύο. Και μάλιστα θα έλεγα, θα το επέκτηνα κιόλας, δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα έλεγα και το Πολυτεχνείο στα Χανιά, αλλά και το ΕΛΜΕΠΑ, που είναι πλέον το

0: τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα του νησιού, επωφελούνται από αυτή τη σύνδεση με το ΙΤΕ. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύτιμο για την κοινότητά μας, για το οικοσύστημα της Κρήτης, και νομίζω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και να το ενδυναμώσουμε για αυτό το μέλλον.
1: Μιλήσαμε για ενδυνάμωση, μιλήσαμε για χρηματοδότηση. Ο ιδιωτικός παράγοντας, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αποδεκτή? Πολλοί, ξέρετε, έχουν αλλεργία στον όρο ιδιώτης και ιδιωτική βοήθεια. Η γνώμη σας?
0: Είμαι πάρα πολύ θετικός στο να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία με την έννοια της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτό δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο στο εξωτερικό. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γίνεται αυτό, σε μεγαλύτερο ή λιγότερο βαθμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επίσης, οφείλεται και η επιτυχία που υπάρχει εκεί στη μεταφορά της γνώσης στην καθημερινή πράξη, στην μεταφορά της καινοτομίας τελικά στον απλό πολίτη. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την οικονομία, αυτό μπορεί να επιταχύνει αυτό που συζητάγαμε πριν, δηλαδή το πώς να φέρουμε την καινοτομία πραγματικά κοντά στην κοινωνία, να δημιουργήσουμε προϊόντα, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες χρήσιμες για τον πολίτη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια τέτοια σχέση.
1: Πώς φαντάζεστε το ΙΤΕ, τελευταία ερώτηση, τα επόμενα 10 χρόνια?
0: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήδη υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία η οποία θα συνεχιστεί, πιστεύω, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του ΙΤΕ, στη διοίκηση, στους ερευνητές του Ιδρύματος, στους εργαζόμενους του Ιδρύματος, οι οποίοι πιστεύω ότι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, έχουν επίγνωση και συνέστηση ότι λειτουργούν μέσα σε ένα χώρο, σε ένα ίδρυμα το οποίο επιζητεί την αριστεία, επιζητεί την διεθνή αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα, και μέσα από την προσπάθεια όλων των εργαζομένων του Ιδρύματος πιστεύω ότι ακόμα πιο ψηλά θα πάει το ΙΤΕ στα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα, κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Καλό σας βράδυ.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση, μονοπάτι, δύναμη και ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr. Διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 3 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ισχυρή χαλαζόπτωση θύμισε χειμώνα στην καρδιά της Άνοιξης. Μέσα σε λίγα λεπτά το χαλάζι σάρωσε το Ηράκλειο το πρωί, ενώ ισχυρή άνεμη έως 9 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες συνέθεταν επίσης το σκηνικό. Ο Μάιος μπήκε με άγριες καιρικές διαθέσεις, όμως σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η Άνοιξη θα επιστρέψει από τις επόμενες κιόλας ώρες.

0: Με ισχυρή χαλαζόπτωση, βροχές, καταιγίδες και ανέμους, ξύπνησε την Κυριακή το Ηράκλειο με το άστατο σκηνικό του καιρού να συνεχίζεται. Η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας ήταν αρκετή ώστε να ασπρίσουν έστω και για λίγο αυλές, μπαλκόνια και αυτοκίνητα, ενώ η χιονόπτωση στις ορεινές περιοχές σημειώθηκε ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα.
1: Είχαμε έντονα φαινόμενα Σάββατο και Κυριακή με πολύ ισχυρούς ανέμους από το Σάββατο το απόγευμα, άνεμοι που οι οποίοι αγγίζανε τα 8 τοπικά και τα 9 μποφόρ. Είχαμε μια κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, μονοψήφια τα νούμερα του υδραργύρου, κυρίως όσον αφορά τις ελάχιστες τιμές, τα χιόνια ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα που αγγίζαν και τα 1000 μέτρα. Και αυτό λόγω της πτώσης βαροβαθμίδος πάνω από την περιοχή της Κρήτης. Είχαμε θερμοκρασίες αρκετά χαμηλές. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στην ενδοχώρα και πέρυσι περιοχής όσον αφορά τον νομό Ηρακλείου, των Ανογείων και λίγο ψηλότερα, ο υδράργυρος δεν ξεπερνούσε τους 4 με 5 βαθμούς.
0: Μάλιστα, οι θυελλώδεις βοριάδες προκάλεσαν προβλήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς το κρουαζιερόπλοιο Viking Vesta, χωρητικότητας περίπου 1.500 επιβατών, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε, δεν κατάφερε τελικά να δέσει στο λιμάνι λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι ισχυροί άνεμοι πάντως φαίνεται πως θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Δευτέρας, οπότε και ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή μεταβολή.
2: Άστατος ήταν ο καιρός την Κυριακή στο Ηράκλειο, με θυελλώδεις βοριάδες που ξεπέρασαν τα 9 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Οι πολύ έντονοι, πολύ ενισχυμένοι άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα ακόμα και στην προσάραξη πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου. Για τις επόμενες ώρες, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, θα πάμε με έναν άστατο καιρό, με νεφώσεις, φαινόμενα τα οποία θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας, κυρίως όμως σε ημιορεινές και ωριενές περιοχές της Κρήτης και περισσότερο θα έλεγα στην ενδοχώρα. Οι άνεμοι σταδιακά θα παρουσιάσουν πτώση όσον αφορά την έντασή τους, θα παραμείνουν όμως καθόλου τη διάρκεια της νέας εβδομάδας από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, με ένταση όμως που δεν θα ξεπερνάει τα 4, το πολύ 5 μποφόρ μέχρι και την Τρίτη.
0: Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από την Τρίτη, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, με σταδιακή υποχώρηση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας, με τιμές που θα αγγίξουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Από την Τρίτη και μετά ο καιρός βελτιώνεται ακόμα περισσότερο, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με άνοδο καθημερινή της θερμοκρασίας, έτσι ως κυρίως

0: από την Πέμπτη και μετά θα μιλάμε για θερμοκρασίες που θα πλησιάζουν τους 30 βαθμούς, κυρίως με τα στοιχεία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή μέχρι και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ο χειμώνας μέσα στην άνοιξη, τόσο τον Απρίλιο όσο και τον Μάιο, έχουν ανεβάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα τη στάθμη στο φράγμα του Αποσελέμη, απομακρύνοντας τα εφιαλτικά σενάρια για το φετινό καλοκαίρι.
2: Θεαματική είναι η ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων στην Κρήτη μετά και τις τελευταίες μετρήσεις, φέρνοντας ανακούφιση και αίσθημα ασφάλειας καθώς μπαίνουμε στη θερινή περίοδο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΚ, Θοδωρή Νίνο, ο οποίος μίλησε στον Sky Κρήτη, 92,1 η πληρότητα που εμφανίζει το φράγμα Ποσελέμη επιτρέπει να ξεκινήσει η θερινή σεζόν χωρίς προβλήματα στην υδροδότηση των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου.
3: Βάσει τα περσινά και τα προπέρσινα δεδομένα των αναγκών των ΔΕΙΑ, υπολογίζουμε ότι επαρκούν περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια κυβικά νερού για να κάνουμε το σχεδιασμό, να καλύψουμε τις ανάγκες περίπου 500 κυβικών την ώρα, τους ήπιους όσον αφορά τις ζήτηση μήνες, δηλαδή μέχρι και τα μέσα Ιουνίου και μετά την αρχή του Νοεμβρίου. Και για τους υπόλοιπους μήνες να πάμε σε πιο μεγάλες παροχές που μπορούν να φτάσουν και τα 700 κυβικά την ώρα.
4: Αισιόδοξες είναι οι εικόνες από το φράγμα Ποσελέμη, καθώς τα αποθέματα νερού ξεπερνούν τα 12,5 εκατομμύρια κυβικά μετά και από τις τελευταίες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, εν ώψη και της καλοκαιρινής περίοδου, οπότε και οι ανάγκες σε νερό θα είναι αυξημένες.
2: Την ίδια στιγμή υπάρχει πρόβλεψη από πλευράς ΟΑΚ για υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών.
3: Είναι πραγματικά ζωτικός χώρος όμως να αντιδράσουμε και να μεθοδεύσουμε καταστάσεις. Αυτό το οποίο προτεραιοποιείται και νομίζω είναι απόλυτα αντιληπτό από όλους είναι η αντικατάσταση των αγωγών, τη Λύσου και Μαλίων προς Ηράκλειο, με όποια όδευση οριζοντογραφία τελικά είναι στην τελική επιλογή. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από τον οργανισμό σε συνεννόηση με τη ΔΕΑ Ηρακλείου και τη ΔΕΑ Χερσονήσου, που είναι οι άμεσες εμπλεκόμενες όσον αφορά γιατί βρίσκονται στις χωρικές τους ενότητες αυτή η αγωγή. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση, υπάρχει και επεξεργασία όσον αφορά τα γεωμετρικά και τα ριζοντογραφικά μεγέθη αυτών των δύο έργων.
2: Την ίδια ώρα, ο ερευνητής του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων και Αρδρεύσεων του ΕΛΓΟ Δήμητρα, Νεκτάριος Κουριαλάς, παρουσίασε μέσω της εκπομπής De Facto της τηλεόρασης Κρέτα τα υδάτινα αποθέματα της Κρήτης, τονίζοντας πως οι πρόσφατες βροχοπτώσεις δημιουργούν αισιοδοξία για το επόμενο χρονικό διάστημα.
5: Και αντίστοιχα, αν το δούμε συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, το 2025, η επιφάνεια είναι περίπου 2,5 φορές περισσότερη του φράγματος σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα απτό παράδειγμα πως αυτές οι ποσότητες βροχής εμπλούτησαν τα φράγματά μας και τα υδατικά μας αποθέματα.
1: Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει το παραλιακό μέτωπο των Γουβών. Μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου παρουσιάζει εικόνες καταστροφής, φθορές που έχουν προκληθεί από τη διάβρωση και τον έντονο θαλάσσιο σχηματισμό.
4: Οι τουριστικές περιοχές. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες είναι επιβαρυντικές, αφού τον περασμένο χειμώνα η διάβρωση επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να υπάρξει κατάπτωση του δρόμου και των τείχων αντιστήριξης.
6: Η παράκτια ζώνη, όπως θα έχετε διαπιστώσει και όπως έχει δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής κρίσης αλλά και της στρωτότητας και της διάβρωσης που υφίστανται οι αχτές, παρουσιάζει συνεχώς προβλήματα. Δεν είχαν γίνει τότε οι ανάλογες τεχνικές μελέτες. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ επιβαρυντικές. Υπάρχουν δυσμενείς συνθήκες και υπάρχει μια προϊούσα διάβρωση. Πέρυσι λοιπόν το χειμώνα, σε σημεία που υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, επεξετάθη αυτή η διάβρωση με το αποτέλεσμα να έχουμε κατάπτωση του δρόμου, κατάπτωση των τείχων αντιστήριξης, γιατί δυστυχώς το παραλιακό μέτωπο από τη μεριά της θάλασσας δεν έχει την ανάλογη προστασία. Θα πρέπει να υπάρχει μια ζώνη προστασίας με ογκολίδους προκειμένου να εκτονώνεται το κύμα και να μην υπάρχει αυτή η διάβρωση.
4: Όπως αναφέρει ο κ. Δοξαστάκης, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η κατάθεση της οριστικής μελέτης για την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί.
6: Επειδή η ζώνη μέσα στην οποία έπρεπε να παρέμβουμε είναι εντός του Αιγιαλού, άρα χρειάζεται ειδική άδεια, αφενός κηρύξαμε την περιοχή σε έκτακτη ανάγκη και αφετέρου προχωρήσαμε σε κάποιες διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί

0: αυτή η εργασία που ήταν απαραίτητη. Αυτή τη στιγμή, μετά την κήρυξη της περιοχής, έχουν γίνει κάποιες μελέτες από την περιφέρεια, εκτός την προστασία από τη διάβρωση, να γίνουν οι ανάλογες μελέτες των τείχων αντιστήριξης, που αφού κατασκευαστούν οι τείχοι αντιστήριξης, να γίνει η ισοπεδωτική και να γίνει ο παραλιακός δρόμος ξανά. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η χρηματοδότηση, εκκρεμεί η κατάθεση εντός των ημερών της οριστικής μελέτης, προκειμένου να προχωρήσουμε.
1: Ο Δήμος Χερσονήσου με δικά του μέσα και πόρους προχωρά σε παρεμβάσεις αποκατάστασης για άρση της επικινδυνότητας και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της περιοχής.
0: Ο Δήμος Χερσονήσου με δικά του μέσα και με δικό του τρόπο και με δικούς του πόρους θα προχωρήσει στην αποκατάσταση προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα και το αισθητικό κομμάτι το οποίο όντας σε τουριστική περίοδο δεν πρέπει να υφίσταται στην εικόνα αυτή που υπάρχει σήμερα. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας η νομιμοποίηση όλων των παραλιακών δρόμων μέσα στα όρια του Δήμου Χερσονήσου, γιατί αυτό προέχει πρωτίστως, αφού είναι μέσα στη ζώνη Γιαλού, να αποκτήσει νομιμότητα που τα όποια έργα είναι απαραίτητα και αναγκαία να γίνουν με σωστό τρόπο.
2: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο τώρα, την πύλη του αστυνομικού Μεγάρου πέρασε το μεσημέρι της Κυριακής ο μικρότερος αδερφός του 23χρονου συλληφθέντα για το ασύλληπτο σκηνικό έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς. Ο 18χρονος εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο Γιώργο Λιονάκη. Εκτιμάται ότι εντός της ημέρας θα παραδοθεί με την συνήγορό του και ο ανήλικος κατηγορούμενος. Και στους τρεις έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πάμε όμως να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο δικηγόρος του 18χρονου, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές.
3: Εμφανιστήκαμε σήμερα ενώπιον των αστυνομικών αρχών. Ο αδερφός του ήδη συλληφθέντος παρουσιάστηκε αυθορμήτως προκειμένου να τεθεί στην διάθεση των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών. Ο ίδιος είναι σε καλή κατάσταση, ανέφερε συνοπτικά πράγματα για το περιστατικό και επιφυλάχθηκε να καταθέσει ενώπιον της κυρίας Ανακρίτριας και του κυρίου Εισαγγελέα αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, τη θέση του, το τι έγινε, για ποιον λόγο έγινε και πώς ακριβώς συνέβη. Φυσικά και ο ίδιος θα κρατηθεί. Είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για τον ίδιο, επομένως, παρά το ότι είχε παρέλθει το αυτόφορο, θα κρατηθεί και ο ίδιος μέχρι τη Δετάρτη που θα γίνει η απολογία. Και εξ όσων τυχαίνει να γνωρίζω, εντός της ημέρας πρόκειται να παραδοθεί και ο έτερος που ακόμα αναζητείται.
2: Απάντησε στο ερώτημα γιατί απομακρύνθηκε από το σημείο.
3: Απομακρύνθηκε γιατί φοβήθηκε και γιατί δεν ήξερε πώς να το χειριστεί λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο και γι' αυτό το λόγο έφυγε, αλλά αμέσως επικοινώνησε με τους γονείς και με την οικογένειά του, τους ανέφερε τι είχε συμβεί, ανέφερε ότι ήταν καλά και τους γνωστοποίησε την πρόθεσή του να παρουσιαστεί στις αστυνομικές αρχές. Και σε κάθε περίπτωση οφείλεται σε δικό μου προσωπικό ζήτημα υγείας το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν είχε εμφανιστεί στις αρχές.
2: Ωραία. Και
3: είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το πιστώνω με αυτό.
2: Ναι, και όσον αφορά τον οπλισμό, το μαχαίρι, ας πούμε, και τα δύο πιστόλια κρότου, έχουν εντοπιστεί?
3: Έχουν εντοπιστεί πράγματι. Επιτρέψτε μου όμως να σας... Αυτά θα πούμε αναλυτικά στην κυρία Ανακρίτρια και στην κυρία Εισαγγελέα τι ισχύει σχετικά με την συγκεκριμένη κρίση τους, από πού, ποιος τα έφερε, πώς βρέθηκαν δηλαδή να είναι στο συγκεκριμένο περιστατικό.
2: Όλο ένα και αυξάνεται ο αριθμός των ξενοδοχείων στην Κρήτη που ανοίγουν τις πύλες τους για να υποδεχθούν τους τουρίστες. Η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, όμως ακόμα στην Χερσόνησο δεν έχουν δει την αναμενόμενη κίνηση. Η φετινή τουριστική σεζόν είναι διαφορετική. Τα δεδομένα του Απριλίου για την πορεία των προκρατήσεων προμείνει εν άλλη χρονιά υψηλών επιδόσεων μετά τα περσινά ρεκόρ σε αφίξεις και έσοδα. Ο Μάιος, σύμφωνα με τουριστικούς παράγοντες, αναμένεται να είναι ένας καλός μήνας σε επίπεδο πληρωτήτων. Ενώ σύμφωνα με τους επιχειρηματίες του τουρισμού, οι τουρίστες που κάνουν μαζικά τις επισκέψεις τους στην τοπική αγορά της Χερσονήσου εμφανίζονται συγκρατημένοι στις αγορές τους, με το μέλλον όμως να κρίνεται ευίωνο.
4: Τι πληρότητες κινούνται τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν ανοίξει

0: Νομίζω τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν ανοίξει από τον Απρίλιο έχουν μεγαλύτερες σκληρότητες, γιατί έχουν μπει σε μια ροή, να το πούμε έτσι. Τα ξενοδοχεία που άνοιξαν τώρα, σιγά σιγά και αυτά αρχίζουν και γεμίζουν. Νομίζω ότι στο τέλος του μήνα, περίπου ένας μέσος όρος, θα είναι το 70% της πληρότητας των ξενοδοχείων.
1: Είναι εξίσου καλά όπως πέρυσι. Και από ό,τι δείχνουν και οι καταστάσεις, αν σταματήσει κάτω στον κόλπο αυτό, θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα είναι καλά.
2: Κίνηση υπάρχει λόγω κρύου αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν έχει πολύ κίνηση. Δεν έχουμε τουρισμό φέτος. Δεν έχουμε τον καλό τουρισμό. Εντάξει.
3: Είστε αισιόδοξοι για την πορεία?
2: Θα πάει καλά, πιστεύω.
4: Δεν είναι όπως το περιμένουμε, παρόλο που κυκλοφορεί κόσμος. Δεν ψωνίζει, δεν έχει την αγοραστική δυνατότητα που περιμέναμε. Ευελπιστούμε σε καλύτερη σεζόν, είμαστε αισιόδοξοι.
5: Την ίδια ώρα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν πλέον ένα ρευστό περιβάλλον με τους τουριστικούς παράγοντες. Όμως, να ευελπιστούν πως το κλίμα θα αντιστραφεί τους επόμενους μήνες.
0: Τα πράγματα, αν και είναι λίγο αμφίβολα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Πάντως, αν θα συνεχίσουμε με το αριθμό που πάμε τώρα, νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πτώση με 5% σε σχέση με το 2025.
5: Παρά τη μείωση στη ροή των νέων κρατήσεων λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας, δεν καταγράφονται ακυρώσεις πλην της αγοράς του Ισραήλ. Γεγονός που αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικό για τη συνέχεια της σεζόν.
0: Ένας Μάιος, ο οποίος έχει ξεκινήσει χωρίς ακυρώσεις, οι πτήσεις προγραμματίζονται κανονικά. Το αεροδρόμιο και του Ηρακλείου και των Χανίων δεν έχουν κανένα πρόβλημα ως προς τις ακυρώσεις. Βλέπουμε αφίξεις σε κανονικό ρυθμό. Όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις γίνονται. Τα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει στο σύνολο χωρίς να έχουμε ακυρώσει. Δεν ανοίγει κάποιο ξενοδοχείο λόγω προβλήματος, λόγω ακυρώσεων των κρατήσεων. Άρα περιμένουμε δηλαδή μία σεζόν η οποία θα είναι καλή. Ίσως να μην είναι τόσο καλή όσο περιμέναμε λόγω του ότι είχαμε και τις ακυρώσεις από το Ισραήλ.
5: Στο ραντάρ του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Με τη χρήση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων και τη διασταύρωση στοιχείων μέσω της πλατφόρμας MyData, η ΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει και εντοπίζει χιλιάδες περιπτώσεις παραβάσεων.
6: Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
7: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα παρελθόντος, πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και την MyData. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του MyData και κυρίως με την εφαρμογή του κλειδώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απαιτούνταν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
6: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέα ύλης εκατομμυρίων ευρώ.
7: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, για τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρηση, όποια παρέμβαση γίνει στην τέλος του ΦΠΑ.
6: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
7: Περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή σε φορολογητέα ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50%.

0: 10% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι μιλητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων, υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
1: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνικοί από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.
2: Την μάχη της Λακούβας δίνουν καθημερινά οδηγοί και πεζοί στο Ηράκλειο, καθώς οι περισσότεροι δρόμοι της πόλης είναι σε απαράδεκτη κατάσταση, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για την κυκλοφορία είτε με αυτοκίνητο είτε με τα πόδια. Σε νέα αυτοψία της τηλεόρασης Κρέτας, της Μεσαμπελιές και των Μασταμπά, κάτοικοι και οδηγοί κάνουν λόγο για βομβαρδισμένο τοπίο, ζητώντας άμεσα παρεμβάσεις. Στον αστερισμό της Λακούβας ζουν κάτοικοι σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου, με τους οδηγούς μάλιστα να αντικρίζουν καθημερινά τις ζημιές στα οχήματά τους. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτας στις Μεσαμπελιές. Πέριξ της οδού Εθνομαρτύρων, η κατάσταση χαρακτηρίζεται από διερχόμενους πεζούς και οδηγούς απαράδεκτη.
3: Βλέπουμε ότι όλοι οι δρόμοι είναι αυτό. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορεί. Αυτή η κατάσταση είναι δραματική.
2: Να μας περιγράψετε τι βλέπετε στον δρόμο, δηλαδή.
3: Λάκους βλέπουμε, όλα σκαμμένα είναι. Μια αναρχία.
2: Και στην περιοχή του Μασταμπά, λίγα μέτρα από την Παναγίτσα, οδηγοί και πεζοί είναι αναγκασμένοι να διασχίζουν δρόμους που θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο.
4: Όπου και να πας είναι Λακούβες. Αυτοκίνητο δεν έχουμε, απλώς πληρώνουμε. Τα πόδια μας τα σπάμε κάθε τόσο. Τι να κάνουμε. Μόνο σε αυτό το δρόμο, νομίζετε, για πλήρωση σε
2: ένα παράδειγμα. Παντού, σε άλλους δρόμους που βλέπετε.
5: Παντού, σε όλο το Ηράκλειο δουλεύει αυτή η κατάσταση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ενώ πας, ας πούμε, στις Αρχάνες, που ήμουν το Σαββατοκύριακο και λες, κοίταξε εδώ οι δρόμοι, κοίταξε στα σπίτια, κοίταξε το ένα. Εδώ πέρα είναι πολύ, πολύ χάλια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
6: Το πώς είναι οι δρόμοι του Ηρακλείου τους ξέρετε. Δεν χρειάζεται να τους επαναλάβω εγώ. Κάντε μια βόλτα κάτω και θα τους δείτε.
2: Λακκούβες πολλές, τι παρατηρείτε εσείς?
6: Λακκούβες και ειδικά τις ζημιές πολλές τις κάμανε αυτοί που περάσανε τις οπτικές ίνες. Διότι σκάψανε, χαλάσανε συνδέσεις υδρομέτρων και δεν τις φτιάξανε. Ή τις φτιάξανε πρόχειρα και χάνουνε. Νερό συνέχεια. Ειδοποίησα την ΔΕΙΑΗ να έρθει να το φτιάξει, λέει έχουμε ενέργεια προσωπικού. Και συνηθισμένη καραμέλα.
3: Είναι έτσι που λέει ο κύριος. Όλοι οι δρόμοι είναι διαλυμένοι.
2: Κάτοικοι την ίδια ώρα επισημαίνουν πως σε πολλά σημεία της πόλης του Ηρακλείου το οδόστρωμα είναι επικίνδυνο. Ειδικά τη νύχτα που δεν υπάρχει φωτισμός. Σε εμπορικό δρόμο Φάντασμα μετατρέπεται σταδιακά η ιστορική λεωφόρος Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο, με την άλλοτη ακμάζουσα εμπορική αρτηρία να μετρά πλέον δεκάδες κλειστά καταστήματα και ελάχιστη αγοραστική κίνηση. Η εικόνα των ενοικιάζεται και των κατασκευασμένων ρολών προκαλεί έντονο προβληματισμό στον εμπορικό κόσμο, που επισημαίνει πως η μοναδική σανίδα σωτηρίας για την αναζωογόνηση της περιοχής είναι η άμεση πεζοδρόμηση και η αισθητική της ανάπλαση.
1: Κλειστά καταστήματα και τζαμαρίες γεμάτες με πολιτήρια και ενοικιαστήρια συνθέτουν το σκηνικό στην άλλοτε πολυσύχναστη και κατάμεστη από κόσμο λεωφόρο Καλοκαιρινού. Ένας από τους πιο ιστορικούς εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου θυμίζει πλέον πόλη φάντασμα.
7: Γεννήθηκα εδώ και το 70 περίμενα μία ώρα να πάω από τη μια μεριά στην άλλη. Τώρα ρήμαξε εντελώς. Να σου πω, παιδί μου, εδώ είσαι μαναβικά, είσαι μαγαζιά παπούτσια, είσαι διάφορα μαγαζιά, αλλά τώρα δεν έχει τίποτα. Πώς? Γέμισε καφέ, ανά ένα μέτρο είναι καφέ, έλεγα.
8: Εγώ ερχόμουν και έπρεπε για να πάρεις μαγαζί να βρεις να ενοικιάσεις, έπρεπε να πληρώσεις ακριβά και να βρεις και μεσίτη. Τώρα, από τη Γανιόπορτα, να πάει στη Πλατεία Ελευθερίας, είναι το 70% κλειστά τα μαγαζιά.
9: Θυμάμαι, εγώ είμαι γέννημα θρέμα εδώ, πιο κάτω από εδώ, από το Ηράκλειο.
1: Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο πώς ήταν αυτός ο δρόμος κάποτε σε σχέση με τώρα?
9: Πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ. Είχε, εκτός τα σούπερ μάρκετ που είναι τώρα, είχε μανάβικα, είχε, τι άλλο να πω τώρα, κρεοπολία, είδη νεωτερισμών, υφάσματα, τέτοια τα οποία τώρα σιγά σιγά κλείνουν και κάνουν δουλειά μόνο τα μεγάλα, ας πούμε. Τα μεγάλα καταστήματα που είναι Ελδεδάλου, που είναι Δικαιοσύνης, αυτά εδώ λίγο.
10: Είναι τραγική κατάσταση, τραγική, πάρα πολύ.
1: Έχουν κλείσει πολλά καταστήματα.
10: Πάρα πολύ, δεν βλέπετε. Συνέχεια, να πάτε μέχρι τη Χανιόπορτα, έτσι, και απάνω, όπως είδατε, και απάνω, ναι, προς το κέντρο είναι κλειστά καταστήματα. Εγώ πιστεύω ότι η ακρίβεια όλη που έχει δημιουργήσει πρόβλημα πολύ μεγάλο, ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να ζήσει. Θα κοιτάξει να πάρει παντελόνι, ένα ποκάμισο, ένα ρούχο.
1: Σταδιακά ο δρόμος άρχισε να χάνει την εμπορικότητά του, με καταστήματα ένδυσης και υπόδυσης να βάζουν λοκέτο το ένα μετά το άλλο. Όσα δεν έκλεισαν μετατράπηκαν σε καταστήματα εστίασης, τα οποία, όπως επισημαίνουν οι επιχειρηματίες της περιοχής, δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, κλείνοντας ακόμη και μέσα σε 3 μήνες.
9: Λόγω κρίσης, ας πούμε, οικονομικής, λόγω του ότι είναι, δεν κάνουν δουλειά, ας πούμε, δεν έχουν οι άνθρωποι χρήματα, κλείνουν τα μαγαζιά, ακριβά τα ενίκια, αυτά εδώ στα καταστήματα, κακώς βέβαια. Γιατί ήταν παλιά μία λεωφόρος ιστορική με πολλά μαγαζιά, με πολλή κίνηση.
11: Πιο παλιά είχαμε ένα περίπτερο εδώ πιο πάνω και θυμάμαι υπήρχαν πάρα πολλά άτομα και ψωνίζανε. Τώρα δεν ξέρω γιατί, είναι κρίμα, γιατί κάποια μαγαζιά ήταν ωραία και είχε πελατεία κάποια μαγαζιά, από ό,τι θυμάμαι. Τώρα τι να σου πω.
12: Τι καταστηματάρχες, δεν μένει τίποτα στον επιχειρηματία λόγω της υψηλής φορολογίας, δεν μπορεί να πάει τίποτα στον υπάλληλο και εφόσον μια εταιρεία μπαίνει μέσα αντί να βγάζει και κέρδος, καταλήγουν να έχουν λουκέτο. Αφού η Ελστάτ και η Eurostat το 2025, 45% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν κλείσει, το γνωρίζετε.
1: Πάγιο αίτημα των εμπόρων της Λεωφόρου Καλοκαιρινού είναι η ανάπλασή της, κάτι που, όπως υπογραμμίζουν, θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή και να συμβάλλει ουσιαστικά στην εμπορική αναζωογόνηση του ιστορικού δρόμου.
13: Μικρή που ήμουνα, με κατέβαζε ο μπαμπάς που πάμε Καλοκαιρινού, γεμάτο. Δεν υπήρχε να περάσει. Τώρα, δυστυχώς, δύσκολα τα πράγματα. Νουκέτα όλα τα μαγαζιά. Κάτι πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος εδώ πέρα, διότι δεν γίνεται, έχει ρημάξει Καλοκαιρινό. Ναι, μια ανάπλαση βέβαια, να γίνει μια ανάπλαση. Κάτι να γίνει, πρέπει κάτι να γίνει. Είναι όλα νεκρωμένα εδώ. Σάββατο, σήμερα τίποτα, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Έχουν κλείσει. Έχουν κλείσει λόγω των ενοικίων, αύξηση ενοικίων, το ένα, το άλλο, πολλά και διάφορα. Και κλείνει το ένα πίσω από το άλλο.
2: Χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση παραμένουν οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι σχεδόν 5 χρόνια μετά την καταστροφή, με τις διαδικασίες να καθυστερούν και το κόστος να εκτοξεύεται. Πολλοί έχουν μείνει εκτός ενισχύσεων, ενώ ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις για επιτάχυνση και στήριξη.
1: Σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το Αρκαλοχώρι στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές για εκατοντάδες σεισμόπληκτους, οι οποίοι συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειες της καταστροφής. Παρά τις εξαγγελίες και τις παρεμβάσεις, οι διαδικασίες αποκατάστασης εξελίσσονται με αργούς και συχνά περίπλοκους ρυθμούς. Την ίδια ώρα, η εκτείναξη του κόστου οικοδομικών υλικών επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 32% την τελευταία πενταετία, καθιστώντας την ανοικοδόμηση οικονομικά δυσβάσταχτη για πολλούς κατοίκους. Στο μεταξύ, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα έχει ήδη αποστείλει διορθωτική εγκύκλιο προς το αρμόδιο Υπουργείο, ζητώντας παρεμβάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και την ουσιαστική στήριξη των πληγέντων.
14: Φτάνει τώρα η Ελστάτ να μας πει ότι τα οικοδομικά υλικά την τελευταία πενταετία, την εποχή δηλαδή του σεισμού, έχουν πάρει αύξηση 32%. Πώς λοιπόν κανείς να μπει να φτιάξει το σπίτι του με τιμές που είναι του 2011? Είναι αδύνατον. Λοιπόν, είχαμε ακόμα μία παρέμβαση με μία τελευταία εγκύκλιο και ζητήσαμε κάποιες διορθώσεις που φαίνεται ότι το Υπουργείο δεν κατανοεί τα απλά πρακτικά προβλήματα. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να φτιάξουν τα σπίτια τους χωρίς να βάλουν κρυώματα. Ζητάει να παραιτηθούν οι μηχανικοί από τους φακέλους και να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση. Δημιουργεί δηλαδή ένα κυκαιώνα, νέο κυκαιώνα προβλημάτων που ουσιαστικά και αγχώνει τους πολίτες και τους μπερδεύει και αποκλεί έμεσα και έξυπνα, θα έλεγα, πολλούς συμπολίτες μας να μπουν ξανά στη διαδικασία να ξεκινήσουν να φτιάξουν τα σπίτια τους.
15: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος, επισημαίνει ότι από τις περίπου 8.500 περιπτώσεις που καταγράφηκαν, μόλις 3.500 προχώρησαν σε κατάθεση αιτήσεων. Όπως υποστηρίζει, σημαντικός αριθμός πολιτών αποκλείστηκε από τη διαδικασία χωρίς να υπάρξει επαρκής ενημέρωση ή δυνατότητα επανένταξης.
14: Όμως, για φανταστείτε, 8.500 περιπτώσεις είναι αυτές που έπρεπε να φτιάξουν τα σπίτια τους από τις αυτοψίες που έχουν γίνει. Κατατέθηκαν 3.500 περιπτώσεις και οι άλλες 5.000 περιπτώσεις, 17 του Αυγούστου που μας πέρασε, δεν τους δόθηκε δυνατότητα, έστω και με αυτήν τη σημερινή απλοποιημένη διαδικασία, να ξανασυμμετέχουν. Ουσιαστικά, τους έβγαλε στα πιτς, χωρίς να το πάρουν χαμπάρι και χωρίς να ενημερωθούν οι ίδιοι από την πολιτεία.
15: Οι εικόνες από την περιοχή παραμένουν ενδεικτικές της κατάστασης. Κάτοικοι εξακολουθούν να διαμένουν σε κοντέινερ σχεδόν 5 χρόνια μετά, αναμένοντας την επιστροφή στην κανονικότητα και στα σπίτια τους.
14: Είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε να γίνει παροδική για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο είπαμε, και τώρα μπαίνουμε στον 5ο χρόνο, το Σεπτέμβριο, κλείνουμε 5 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει, ιδίως οι υπερήλικες, ότι δεν θα βγουν πλέον από τα κοντέινερ. Ήδη στο οικισμό Τερκαλοχωρίο έχουν φύγει 7 ή 8 άνθρωποι μέσα από τον οικισμό και δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή.
2: Σε απόγνωση βρίσκονται οι αλλοί στο Ηράκλειο, κρατώντας τα σκάφη τους δεμένα λόγω αυξημένου κόστους και σοβαρών πιέσεων στην βιωσιμότητα του κλάδου. Καταγγέλουν ανεπαρκή στήριξη και έλλειψη σχεδιασμού, απορρίπτοντας ως ανεπαρκές το πρόγραμμα εξυγχρονισμού. Δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες να εμφανίζονται αγανακτισμένοι, καθώς, όπως λένε, ενέργεια, καύσιμα και εισβολικά είδη τους βγάζουν εκτός προϋπολογισμού. Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες αλλιείς κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από την πολιτεία και ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν έκτρωμα το πρόγραμμα εξυγχρονισμού του αλλιευτικού στόλου.
16: Τα σκάφη είναι δεμένα στα λιμάνια όλης της Ελλάδος λόγω του οικονομικού κόστους. Δεν μπορούν να αλλιεύσουν επειδή τα καύσιμα είναι στα ύψη, τα αλλιευτικά τους εργαλεία, δίχτυα, παραγάδια που είναι εισαγόμενα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ιαπωνία, Κίνα, στο εξωτερικό και δεν μπορούν να αντέξουμε αυτή την ακρίβεια.
2: Αναφορικά με την έγκριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αλλοιείς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αλλοιείς επισημαίνουν ότι αυτή δεν καλύπτει τις ανάγκες τους.
16: Στις 16 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 730 εκατομμύρια ευρώ οικονομική ενίσχυση για τους αλλοιείς και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Έκτοτε, το κράτος δεν έχει κάνει τίποτα για την παράκτια αλληλεία και γενικά για την αλληλεία και ιχθυοκαλλιέργειες. Δεν έχει ενεργοποιήσει κανένα πρόγραμμα. Κάθε λίγο γίνονται ανασχηματισμοί και δεν προλαβαίνει ο νέος υπουργός να υλοποιήσει την κάθε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αφήσουν ένα υπουργό να καθίσει στη θέση του και να βγάλει, εν πάση περιπτώσει, όλα τα προγράμματα εξυγχρονισμού, διότι έχουν βγάλει και προγράμματα εξυγχρονισμού τα οποία είναι μέσα στα συρτάρια, δεν τα έχουν δώσει, δεν έχουν κάνει προσκλήσεις να δώσουν το κύμα ακρίβεια για τη Μέση Ανατολή για τη Μέση Ανατολή και να προχωρήσει η αλληλεία μπροστά.
2: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο να ενταχθούν σε αυτά όσο το δυνατό περισσότεροι ωφελούμενοι. Η παράταση αφορά τα προγράμματα εξοικονομώ 2021, 2023 και 2025, αλλά και το εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους.
1: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου δίνεται για την ολοκλήρωση 4 προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την επέκταση των προθεσμιών με στόχο την ομαλή υλοποίηση των έργων και την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων δικαιούχων. Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕΤΑΚ Γιώργος Ταβεναράκης, η παράταση έχει ζητηθεί και κρίνεται αναγκαία, καθώς υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στην ολοκλήρωση των έργων.
17: Δόθηκαν οι παρατάσεις για προγράμματα εξοικονομώ από το 2021 που έχουν ξεκινήσει μέχρι και το τελευταίο. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν αρκετές δυσκολίες για την ολοκλήρωσή τους. Παρά αυτά, ομολογουμένως η παράταση του 30 Ιουνίου του 2026 είναι μια παράταση που είναι αναγκαία, την έχουμε ζητήσει και εμείς πάρα πολλές φορές. Φυσικά δεν γίνεται να δοθεί παραπάνω και δεν γίνεται να δοθεί περαιτέρω παράταση, μπορεί να ακούγεται μικρή, αλλά είναι η οριακή προθεσμία ώστε να γίνουν και οι εκταμιεύσεις, μια και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το Ελλάδα 2.0 που είναι, που χρηματοδοτούν αυτά τα προγράμματα εξοικονομώ με ευρωπαϊκούς πόρους.
1: Συγκεκριμένα η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα εξοικονομώ 2021, εξοικονομώ 2023, εξοικονομώ 2025 καθώς και το εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους ορίζεται πλέον ενιαία στις 30 Ιουνίου του 2026. Ωστόσο, ο κύριος Ταβερναράκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την έγκαιρη ολοκλήρωση των προγραμμάτων, επισημένοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα τόσο στις εκταμιεύσεις όσο και στις εγκρίσεις κατά την φάση υλοποίησης, με αποτέλεσμα αρκετοί δικαιούχοι να κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προθεσμιών.
17: Έχω μια επιφύλαξη για την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον στα ποσοστά τα οποία έχουν εξαγγελθεί, διότι υπάρχουν αρκετές αυτή τη στιγμή δυσκολίες και από τους πολίτες που έχουμε αναφορές, αλλά και από συναδέλφους μηχανικούς που χειρίζονται τα προγράμματα αυτά, ώστε ότι οι εκταμιεύσεις γίνονται με αργούς ρυθμούς, οι εγκρίσεις και το πρόγραμμα και η πλατφόρμα έχει αρκετά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του. Αρκετοί από αυτούς δυστυχώς έχουν βγει εκτός προθεσμιών και χάνουν τα χρήματά τους. Πολλές φορές δεν το έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα αν έχουν πάρει προκαταβολές, διότι δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν το πρόγραμμα με κάποιες προθεσμίες οι οποίες έχουν δοθεί, είτε για να μπουν ηλεκτρονικές ταυτότητες μέσα, είτε να υπάρχουν μέσα κάποια έγγραφα τα οποία θα πρέπει να είναι στη σειρά της εκτέλεσης των εργασιών και φυσικά να είναι εν τέλει επιλέξιμες οι δαπάνες.
1: Η νέα παράταση αναμένεται να διευκολύνει πολίτες και μηχανικούς, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων στην χώρα.
17: Όλα αυτά τα προβλήματα συνοψίζοντας, δεν ξέρω αν θα ξεπεραστούν μέχρι 30 Ιουνίου του 2026, αλλά νομίζω ότι είναι μια καταληκτική ημερομηνία, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι παραπάνω. Και θα έλεγα όσοι προλάβουν, θα καταφέρουν να έχουν και τις εκταμιεύσεις της αντίστοιχης. Οι υπόλοιποι τώρα, οι οποίοι θα μείνουν στην όλη διαδικασία, πιστεύω ότι το Υπουργείο θα αναλάβει κάποια πρωτοβουλία σε κάθε περίπτωση, ώστε αυτά τα προγράμματα να ολοκληρωθούν. Και πρέπει να ολοκληρωθούν, όχι μόνο γιατί απλά έχουν μπει κάποιοι άνθρωποι σε κάποια έξοδα και έχουν προχωρήσει, είτε αυτό θα χρηματοδοτηθεί με πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή με κάποιο άλλο τρόπο, να μπορέσουν να ολοκληρώσουν αυτές τις παρεμβάσεις.
2: Στα βήματα προόδου που καταγράφει η επιστήμη όσον αφορά την κατανόηση των εκφυλιστικών νόσων, αναφέρθηκε ο καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος και Τεχνολογίας και Έρευνας Νεκτάριος Ταβερναράκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Την ίδια ώρα πάντως και παρά τη σπουδαία δουλειά που γίνεται σε ερευνητικό επίπεδο, φαίνεται ότι ακόμα είμαστε μακριά από τη θεραπεία των νευρολογικών παθήσεων.
1: γύρανση, η βιολογική φθορά και ο μεταβολισμός βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής απευθείας με καλεσμένο τον καθηγητή μοριακής βιολογίας συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντή ερευνών στο ΙΤΕ, Νεκτάριο Ταβερναράκη. Όπως τόνισε ο ίδιος, καθοριστικό ρόλο στη γύρανση του ανθρώπου παίζουν οι δυσλειτουργίες των κυττάρων.
18: Πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων. Οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να σπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη αν θέλετε της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας στα κύτταρά μας.
1: Όπως υπογράμμισε η επιστήμη, μέσα από παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, την υγιεινή και την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που στο παρελθόν ήταν θανατηφόρες, έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής, το οποίο σήμερα φτάνει τα 80 με 85 χρόνια.
18: Σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες.
1: Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
18: Υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία.
1: Ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον αποτελούν πλέον από τις πιο σημαντικότερες προκλήσεις που συνοδεύουν την γύρανση, καθώς όπως εξήγησε, στο παρελθόν ο πληθυσμός δεν ζούσε αρκετά ώστε να εκδηλωθούν σε τόσο μεγάλη έκταση.
18: Πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ούγαρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής.
19: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μη

0: λεπτά. Ολί χυμία Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στη Γερμανία μετά την πρόσφατη ανακοίνωση για απόσυρση 5.000 στρατιωτών μέσα στον επόμενο χρόνο. Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στη Γερμανία ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ότι θα αποσύρει και άλλους στρατιώτες από τη χώρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους στρατιωτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι σταθμεύουν στο έδαφος της Γερμανίας, μετά την ανακοίνωση της προηγούμενης πως θα αποσυρθούν 5.000 μέσα σε ένα χρόνο. Εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου δήλωσε ότι η απόσυρση θα έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους 12 μήνες χωρίς να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του κυρίου Τραμπ και του γερμανού καγκελάριου Φρίντρικ Μέρτς. Σύμφωνα με δεδομένα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, το τρέχον διάστημα στην Ευρώπη σταθμεύουν κάπου 86.000 στρατιωτικοί των Ηνωμένων Πολιτειών, εκ των οποίων 36.000 στη Γερμανία. Ο αριθμός τους μεταβάλλεται συχνά λόγω εναλλαγών των μονάδων και γυμνασίων. Η Γερμανία αποτελεί το μεγαλύτερο κόμβο παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη σε στρατιωτικό επίπεδο και λειτουργεί ως βασικό κέντρο εκπαίδευσης και υποστήριξης επιχειρήσεων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα τόσο λόγω της εύθραυστης δομής ασφαλείας της, όσο και για το ρόλο που διαδραματίζει στην οικονομία. Όμως, ακόμη και μια μικρή μείωση θα μπορούσε να έχει πολύ άσχημες συνέπειες για τις περιοχές όπου βρίσκονται οι αμερικανικές βάσεις.
1: Ο Όφη γνώρισε την ήττα με 0-2 από τον Άρη στο Παγκρίτιο στο πρώτο του παιχνίδι μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος και στο τελευταίο μπροστά στο κοινό του για φέτος, καθώς θα εκτίσει τιμωρία στην αναμέτρηση με το Βόλο. Παρά τη γιορτινή ατμόσφαιρα και την παρουσία πάνω από 10.000 θεατών, η ομάδα του Ηρακλείου δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο θετικό momentum σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον.
2: Ράτσιτς, ανοίγει πάρα πολύ ωραία η πάσα για τον Ντουντού. Μπροστά το Κοστούλας, το σούτ από τον Ντουντού, υπέροχο γκολ, 1-0 για τον Άρη στο 11. Εκτσίτς, το γύρισμα για τον Φαντιγκά με τη μία αυτός. Ωραία την μπάλα και το άνοιγμα για τον Σεγγέλια στην περιοχή, ο Γεωργιανός, το πλασέ out. Στα 30 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου, Ράτσιτς, πολύ ωραία η πάσα του για τον Πέρεθ. Το πλασέ με το αριστερό, η μπάλα out στο 50. Ο Πέρεθ στην εκτέλεση. Κεφαλιά από τον Ράτσιτς, καλή ήταν η μπάλα out στο πάνω μέρος των δικτύων του Λίλο με τον Φούντα. Το γέμισμα, η κεφαλιά, ο Κρίσμανιτς, η μπάλα out. Η πάσα του για τον Σεγγέλια στον άξονα με τη μία για τον Φούντα, μπροστά του ο Φρίντεκ. Ο Φούντας πλασάρει, δοκάρει, αγγίζει την ισοφάριση Όφη. Η πίεση από τον Φρίντεκ, Σεγγέλια. Το πλασέ, παίρνει ύψος, καταλήγει out. Κεφαλιά του Κουαμέ. Ο Γιαννιώτας πρόλαβε και τσίμπησε από τον Κοστούλα. Η κίνηση του Κουαμέ, ο Γιαννιώτας τα σουτάρει και πετυχεί ένα πολύ όμορφο γκολ. Στο 86-2-0 για τον Άρη. Δείχνει να κλειδώνει τη νίκη η ομάδα του Γρηγορίου. Εδώ η κεφαλιά του Κουαμέ, ο Γιαννιώτας θα κυνηγήσει τη φάση, θα τσιμπήσει πρώτου Κοστούλα. Πολύ ωραία κίνηση του Κουαμέ,

του δημιουργεί τον χώρο απέναντι στον Άρη. Μικρή σημασία έχει βέβαια πλέον, καθαρά για λόγους γοήτρου. Τελευταίες αγωνιστικές, ο Πέρεθ, η συνεργασία, ψάχνει και ο Πέρεθ ένα γκολ, δεν θα το βρει. Μιλώντας πηγαίνει στην ατομική ενέργεια, η κάθετη για τον Πέρεθ. Στην πλάτη του ο Κρίσμανιτς, το γύρισμα, ο Γιαννιώτας αφήνει ο Ράτσιτς, αστοχή από πλεονεκτική θέση. Μέιρα, Αθανασίου, η σέντρα του για τον Ισέκα, θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα out, πολύ καλή στιγμή για τον Όφη. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr. Διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες δεν σε χάλασε?
3: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα playoffs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: Άμα αν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
0: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
0: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
0: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
0: Μπαξεβάνης.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις.
7: Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
3: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
1: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
3: Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Cosmos Pork που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρμαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western, ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πώς είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι, ρε παίχτη?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσεις και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις. Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που είσαι εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ. Ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα? Πολλά
1: κάποια πράγματα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν το λέγανε σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά-σιγά τώρα γι' αυτό περνάει το μικρόβιο, μάλλον δεν ξέρω. Τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως, να σου πω κάτι, είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχτα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα. Δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά. Τελειώσανε τα βάσανα που λένε. Εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που... Λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση, θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει, να καταλήξει ομάδα.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει...
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτήν την κατηγορία?
1: Δεν έχω παίξει.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ψαχνόμουν να δω, μήπως μικρός, ξέρω εγώ, όχι.
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
0: Τι διαβασμένα, μα δουλέψα. 18 γκολ έβαλες.
1: Εντάξει.
0: 18.
1: Μετά που το βρήκα, πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
0: Να σου πω και, δεν το λέω τώρα για να σε κουλάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανά του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχες τον γκολ. το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξεις σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται. Είσαι βαράγανος που ψάχνω.
1: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα τους, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε υπόνοια το συγγνώμη μετά. Το συγγνώμη, ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά, δεν θέλει να χάνει κανένας.
0: Καλά, εννοείται.
1: Κάποιοι βγάζουν και τον κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμό στο
0: σεβασμό. Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις να ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούχ θα σε βάλει 41 γκολ και βάλει 18.
1: Ναι, το γνωρίζω αυτό. Κάνας Χάρι Κέιν, ξέρω. Δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και center forward που έχουν περάσει και παλαιότερα που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
0: Μου φέρνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερε το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος goalgetter, ο καλύτερος scorer αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
1: Στο ελληνικό.
0: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο.
1: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες. Ναι. Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό που μου άρεσαν.
0: Τι σε έκανε να είσαι καλό σκόρε, να είσαι δεινό σκόρε? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες που θα πάει μπάλα, τη γύτευες την μπάλα. Και ακόμα να χρησιμοποιήσω ένα αυτό το χρόνο.
1: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλους δύο, τρεις, τέσσερις, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν. Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι πριν σου ήρθε το έχεις βάλει.
0: Ναι, το κατάλαβα το που λες.
1: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα goal, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα goal.
0: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα?
1: Όχι, φέτος είχα 11.
0: Το 11.
1: Το 11.
0: Για πολλά χρόνια έχεις το 33.
1: Έχω αλλάξει 33, είχα 9 στον Άρη, 11 όφι.
0: 11 όφι. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.

0: Σωστά.
1: Στα Τρίκαλα. Αλλά όχι στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.
0: Τρίκαλε Μάθεια.
1: Στα Τρίκαλα Σημαδίας.
0: Σωστά.
1: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά. Προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Ναι. Είναι αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά.
0: Έπαιζα...
1: Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό.
0: Στο χωριό μου
1: στο χωριό.
0: Είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
1: Ποιο είναι το χωριό?
0: Τρίκαλε Μαθείας.
1: Α, το αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
0: Είναι οι Τούδης από εκεί.
1: Οι Τούδης, ξέρω.
0: Οι Τούδης, Διούδης, Κούτσιας.
1: Όλοι, ναι, ναι, ιστορικό, ιστορική ναι. Περιοχή.
0: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός, πολλή δουλειά τότε, δύσκολα χρόνια.
1: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
0: Λαϊκές, αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο, βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία, αλλά,
1: αλλά έπαιζε στο ποδόσφαιρο.
0: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί, με ήδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια, με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν, 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου. Και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
1: Ασχολήθηκες με άλλα σπορ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
0: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
1: Πάλι,
0: ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες,
1: ναι.
0: Κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου... πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες. Χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω. Ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
0: Ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
1: Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν μπαλέτο.
0: Ταϊκβοντό.
1: Ταϊκβοντό, ναι.
0: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
1: Σωστό. Την ταχυδύναμη και όλα αυτά. Από την αρχή μπροστά, φουνταριστώσει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Σέντερφορ.
0: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρας μου. Σέντερφορ και ο πατέρας μου.
1: Α, έπαιξε, ένα μου τα λες.
0: Έπαιζε
1: μπάλα ο πατέρας σου.
0: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στο ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Προφορικά. Έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
1: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
0: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
1: Β' Εθνική.
0: Β' Εθνική. Δύσκολα πράγματα.
1: Αποκλείεται να μην έχεις παίξει με προπονητή τον Γαϊτάνο, έτσι.
0: Εννοείται πως είχα Γαϊτάνο, κάπα 19,
1: έχει κάθε το μέτρημα. Έχει κάθε το μέτρημα πόσα χρόνια ήταν ο κύριος Στέφανος.
0: Ο κύριος Στέφανος ήταν παντού. Έμαθα πολλά πράγματα από τον κύριο Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις. Σε οθούσε προς τα εκεί. Και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε. Μην τα...
1: Ναι.
0: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να, όταν θα μπει το παιδί να παίξει, να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο, θα φάει σφαλιάρα.
1: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
0: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Είχα πολλούς θείους. Έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
1: Α, ναι.
0: Ναι, νονός Μαριανούς.
1: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
0: Ναι. Θείοι ΠΑΟΞίδες και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
1: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγες στον Άρη. Οι θείοι Παοκτσίδες τι λέγανε, οι συγγενείς Παοκτσίδες?
0: Είχαμε θέματα.
1: Δηλαδή όταν έβαλες εκείνο τον γκολ.
0: Είχαμε θέματα. Ξαδέρφια μου, θείοι.

0: Στην άλλη πλευρά ο νονός μου ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος. Είχαμε ένα μπιφ, ας το πω έτσι. Όλο το σόι.
1: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μήτρογλου. Ως παίκτης που σου αρέσει. Που...
0: Μήτρογλου, εντάξει. Τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει.
1: Ναι. Με την ικανότητα που είχε στον
0: γκολ. Με την ικανότητα που είχε στον γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
1: Εσύ έχεις χειρονομία.
0: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
1: Μπράβο, ναι, το έχω δει αυτό.
0: Φανέλα και πιστόλια.
1: Και πιστόλια, εντάξει. Ναι. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η
0: ζωή σου. Πήγα στη Βέρεια.
1: Τότε.
0: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί λέω εδώ είμαστε. Έβλεπα εντάξει ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός ας πούμε και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση. Και έλεγα εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο. Μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα θα την κάνω κομπολόι. Ή θα πάρω την μπάλα, θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε...
1: Ποιο σημαντικό είναι αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
1: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013 είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια.
0: Βέρεια.
1: Μάντεψε εναντίον Τίνος. Χάνετε 3-0. Ναι. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι. Ένας προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει, Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλεις. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου.
0: Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο.
1: Βασικό ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή.
0: Αναπληρωματικό. Μπήκα γύρω στο 80, νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο.
1: Είχες αγχωθεί.
0: Στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
1: Ποιος σε μάρκαρε τότε. Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
0: Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
1: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια.
0: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω.
1: Ο Λαμπράκης, έψαξε. Ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
1: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Τερκοστέλης, σωστό.
0: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
1: Σου έκανε κάτι κλικ. Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός.
0: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι ναι. Έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίστη, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μένω ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες λέει και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
0: Πολύ.
1: Α, πολύ κιόλα. Εγώ το
0: είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
1: Σε τι συνίστατο τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου.
0: Ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω, δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
1: Δηλαδή,
0: μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
1: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
0: Άδοξα.
1: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος,
0: ξαναγυρίζεις πίσω. Ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στον
1: Όφι. Στο ο Όφι σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μέρη.
0: Ο Σταύρος Αλαμπράκης πρέπει να μπει εκεί στη μέση πάλι.
1: Α, ήταν τότε στον Όφι.
0: Ναι, μπήκε πάλι στη μέση και λέει φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
1: 2 χρόνια. Πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
0: Σωστά.
1: Και εν συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος. 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχο σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν. Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
0: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφι. Ναι, με χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφι.
1: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017, που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφι. Δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
0: Εντάξει, δύσκολα χρόνια, έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας-ένας πηδούσε το καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες. Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε, αν θέλετε να φύγετε κι εσείς, κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε, αφού πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί, λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
1: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
0: Κουσκουνάς, σωστά.
1: Και μετά παίρνεις εσύ την εξουσία.
0: Και μετά...
1: Κάτσε ρε γίγαντα. Και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως σου είπα. Φαντάσου πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε δεθεί τόσο
1: συμμορία.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία αυτό.
0: Ξεκάθαρα, εμείς ήμασταν συμμορία. Ήμασταν 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο
1: ναι,
0: πολύ.
1: Δεν τους βλέπατε.
0: Δηλαδή, δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
1: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχεις στο μυαλό σου?
0: Τελειώνει η σεζόν.
1: Τελειώνει η σεζόν. Όφι είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
0: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφι. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
1: τις διαδικασίες,
0: ναι, για καινούριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ
0: πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
1: Τον Νίκο.
0: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από 2 μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από 2 μέρες, πρόταση για τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνω πατέρας μου.
1: Στο, ανατολία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
0: Αποβλήθηκα από... τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για αυτό. Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής.
1: Ο προπονητής είναι
0: ο Νόμπλιας.
1: Όχι ο Νόμπλιας,
0: ο Παπαδόπουλος. Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Μου λέει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω, αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
1: Για να παίξουμε μετά.
0: Ναι, μέσα στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ και με μουτζώνει από μακριά. Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μην πάρεις κάρτα. Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει, ό,τι έγινε, έγινε τώρα.
1: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό μου.
0: Με παίρνω τον Ολυμπιακό.
1: Και παίρνει τον πατέρα σου αμέσως.
0: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο.
1: Ποιο σε πήρε τον Ολυμπιακό τότε.
0: Με πήρε ο Δουρέκας.
1: Ο Δουρέκας.
0: Ο Κούλης. Μιλήσαμε και με τον Δουρέκα, μου λέει, πες στο μάνατζέρ σου, αύριο να είστε εδώ.
1: Ποιον είχες μάνατζερ τότε?
0: Το Λεωνίδη το Θανασούλη, ακόμα.
1: Ακόμα.
0: Έχει και το... τον Κωνσταντέλια.
1: Τον Κωνσταντέλια.
0: Τον Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Μου λέει, σε θέλουμε εδώ να έρθεις.
1: Μαρτίνς. Πέδρο Μαρτίνς, προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Μου λέει, σε θέλουμε εδώ, αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια, σε μια νύχτα πετάω.
1: Πας
0: και
1: παθαίνεις.
0: Εντάξει, παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν, μου λέει, έφυγες. Έφυγες, μου λέει, Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr. Διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί.

0: Ζει τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνει μέσα, δηλαδή, θέλω να μου διηγηθεί, σε παρακαλώ, να μου περιγράψει τι μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Έχουμε μια φωτογραφία εκεί πέρα, είναι η πρώτη σου ημέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνει λιανά που λένε.
1: Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσει. Δεν του ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζει. Είτε παίζει με το χωριό μου που λέμε,
0: είτε με τον Άγιαξ,
1: είτε με τον
0: Άγιαξ, είτε με την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσει γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στου παίχτε. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
1: Αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
0: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
1: Δεν θα μπορέσει ούτε κοντρόλ να κάνει. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
0: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
1: Σωστά.
0: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλου.
1: Μάτς κυπέλου.
0: 68 λεπτό. 1-0 τελείως.
1: Σωστά.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά.
0: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εντάξει. Είναι.
0: Σέντρα του Μασούρα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι.
1: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνει. Πώς να το πω.
0: Τη δουλειά που έχει κάνει, του μόχθου που έχει κάνει.
1: Μπράβο, ναι. Του μόχθου που έχει κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε. Έχει απεριόριστη χαρά. Δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να το περιγράψει αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνει και με μια σωστά τόσο μεγάλη ομάδα.
0: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα
1: ξεκάθαρα,
0: να παλέψεις
1: ξεκάθαρα,
0: για να τα κερδίσεις.
1: Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξεις ξεκάθαρα από τα μαλλιά, διότι είχες να ανταγωνιστείς παίχτες που ερχόντουσαν από μεγάλες κατηγορίες, μεγάλο μπάτζετ, όποιον ήθελε ο Ολυμπιακός έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τις λίγες ευκαιρίες έπρεπε να δείξεις τι πραγματικά αξίζεις. Τώρα εκεί και πέρα εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια.
0: Έπαιξες, ναι.
1: Έπαιξα παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκρινε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει ιδανικός μετά.
0: Πέρα από την πίεση που έμαθες τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο?
1: Πολλά πράγματα.
0: Πολλά,
1: πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον
0: αντίπαλο,
1: προετοιμασία. Πολύ σημαντικά γιατί είναι και γύρω από. Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, είναι διαιτολόγοι, είναι πολύ τριγύρω. Οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Yeah. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%.

0: 100%
1: τι λέω τώρα, εννοείται. Αυτό, το, η αφοσίωση, το dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα της μιας σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που...
0: Γιάγια Τουρέ, εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, Τωροσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις. Ναι. Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, το λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερος.
1: Σωστό, ξέρεις τι, μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης, που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και ρεθυμένοι. Του λέω, παιδί μου, είδες ποτέ σνομπισμό από τους τότε, από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο που λέγανε έλα μωρό το χωριατάκι, το αντιμετώπισες ποτέ? Αυτό ήταν ποτέ. Πολύ, πολύ φαίρα απέναντι.
0: Ποτέ. Αυτά εντάξει. Τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια, ας πούμε.
1: Στη Βέρεια, Σόπα.
0: Ναι. Το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίχτες. Αλλά αυτό που σου είπα δεν άκουγα. Ήμουν πολύ συγκεντρωμένο σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
1: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικό στα Γιάννενα, είχες μέσα σου, όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω?
0: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω σε κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάσχιζα, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μας στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα.
0: Σωστά, ναι, το θυμήθηκα.
1: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ? Το έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο. Ναι. Δηλαδή είναι κάποιος, πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τι θυμάσαι, προφανώς.
0: Αποστολόπουλος, σέντρα.
1: Σέντρα, δεν ξέρω, Αποστολόπουλος.
0: Αποστολόπουλος νομίζω, σέντρα.
1: Και απογειώνεσαι, οριζοντιώνεσαι, έτσι. Ναι. Το έχεις δει κάπου αυτό ή...
0: Όχι.
1: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα παίκτης, παιδί μου?
0: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτείς πολλά. Αυτό που λέω, ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρετε ότι το έβαλε.
1: Ναι.
0: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετά με ψυχολογία σου βγαίνουν όλα.
1: Γυρίζεις στον Όφη. Τι βρίσκεις από εκείνα που άφησες 2 χρόνια πριν?
0: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον, εντάξει, είναι αλφαεθνική.
1: Προπονητής τότε?
0: Είχαμε τον Σίμο.
1: Ο Σίμος. Σωστό.
0: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο, με νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες, όπως ο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Είχαμε μια καλή χρονιά, γεμάτη. Είχα και ένα τραυματισμό τότε εκεί. Είχα ένα τραυματισμό που με κράτησε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
1: Πώς προέκυψε ο Άρης?
0: Ο Άρης, ήμουνα στον Ολυμπιακό. Και μου λένε να βρεις μια ομάδα, τέλος πάντων, να λύσουμε το συμβόλαιο. Μιλούσα τότε με 2-3 ομάδες. Κάνει πρόταση ο Άρης στον Ολυμπιακό.
1: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς.
0: Ναι.
1: Συχτηρίζουν οι άλλοι μισοί.
0: Ναι. Με παίρνει η μάνα μου τότε. Μπαίνει και η μάνα μου.
1: Η μάνα τι ήταν?
0: Η μάνα ήταν μάνα. Ή θα ήμουν δίπλα στο σπίτι.
1: Σωστό. Άμπραβο.
0: Ναι. Με παίρνει και η μάνα μου, αφού σε θέλω στον Άρη, παιδί μου, να έρθει εδώ. Λέω εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολυσκέφτηκα και υπογράφω Άρη. 2 χρόνια.
1: Καλά.
0: Πρώτες συμμετοχές.
1: Ναι.
0: Τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές νομίζω, ή 40, 39 μπρογκάμα. Ναι. Γεμάτη χρονιά, με γκολ. Conference League. Εντάξει, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
1: Ναι, καλά, τέτοιο οπαδί του
0: Άρη. Ωραίοι οπαδοί. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
1: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο, στην Παντήρμα.

0: Πάνω από την Τουρκία.
1: Ναι. Παραθαλάσσια.
0: Παραθαλάσσια, 180.000
1: Ο
0: κατοίκους.
1: Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε εσύ, πας εκεί το 22, ο Ιτούδης ήταν το 13-14
0: Ναι.
1: προπονητής στην ομάδα μπάσκετ, στην Μπάμφιτ.
0: Ναι. Μια πόλη 180.000.
1: Ναι. Καραβάκι για να πας.
0: Καραβάκι, εντάξει, περνούσες απέναντι,
1: Βέβαια.
0: είχε καραβάκια, ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα, ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ. Καμία σχέση αυτό που λένε
1: Ναι,
0: Ελλάδα-Τουρκία,
1: όχι,
0: αυτά
1: όχι,
0: είναι
1: όχι, δεν
0: μόνο
1: ισχύει. Δεν
0: πολιτικά
1: ισχύει. Σωστό,
0: μου.
1: σωστό.
0: Το λέγαμε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί. Πολύ φιλόξενοι, να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
1: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
0: Γυρίζω στον Ιωνικό μετά, 6 μήνες. Τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
1: Και έρχεσαι στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Όχι για πολύ καιρό.
0: Όχι για πολύ καιρό, ένα χρόνο, ένα χρόνο.
1: Και ξαναγυρίζει στην Κρήτη. Και φεύγει πάλι και πηγαίνει στην Ηλιούπολη.
0: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική, θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος της, ούτε να ανέβει, δεν θέλει ούτε τίποτα.
1: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου το περασμένο καλοκαίρι όταν δέχτηκες την πρόταση από το Γιούχτα.
0: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
1: Η γυναίκα σου νομίζω είναι
0: Η
1: Ηρακλειώτισσα.
0: γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα και δηλαδή δεν ντρέπομαι δηλαδή για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνιος που πάνε να κάνουν κάτι, να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουνε, το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου καλύπτουν
1: Να
0: τα
1: μην
0: θέλω που
1: που
0: έχεις στο
1: έχεις,
0: μυαλό
1: το
0: σου,
1: κατάλαβα, το κατάλαβα το λέξεις αυτό.
0: ναι, δεν ήθελα
1: Ναι.
0: να το
1: Το
0: τραβήξω αυτό, να
1: κατάλαβα.
0: τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή να πάω σε μια ομάδα που είναι στη γάμα εθνική είναι μεν, αλλά οργανωμένα με σωστούς ανθρώπους γύρω.
1: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου, σε τρεις κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
0: Το πιο δύσκολο γκολ. Με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, όφι Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα. Το κέντρο του ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
1: Το πιο θεαματικό, κάποια από αυτά τα δύο.
0: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
1: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό ας πούμε στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκας Σάσα, 2-0 μετά και δεχόμαστε γκολ στο 120
1: Ναι, το θυμάμαι, το
0: και...
1: θυμάμαι που έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας?

0: του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις, καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μια. Δηλαδή, πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επίπεδου Μισελέν και πάνω και 2 και 3 αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία. Βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά, που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι. Με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε, ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε, συσσαγωγικά, εντάξει. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι. Γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί. Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού που είναι η γεύση. Η νοστιμιά, η αβίαστη που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν. Τι νόστιμο που είναι, ρε παιδάκι μου. Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας. Και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι θα
1: προφανώς.
0: Άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους. Τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράστηκα. Κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Μαγειρεύω, μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω, εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι 2 εβδομάδες γράψα βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο, πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλο χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους, δηλαδή, που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε, θέλω να πάρω αστέρι. Μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή.

0: Δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα οι οικονομικοί αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι... αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Το εφηβεί,
0: γιατί,
1: νομίζω...
0: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μία εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους τους θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου έρθει, θα σου έρθει, θα του έρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου έρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείται και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό ξέρω της π.χ. της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην, ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν δηλαδή και ο Έλληνας. Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί, που θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται. Δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί.

0: Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει, συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό. Ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι 2 εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτόπιτες.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι, τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπος. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: 3 αστέρια μισελέν.
0: Τρία αστέρια μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που είχε, ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου και τα λοιπά. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά. Τι νοστιμιά ήταν αυτή.
1: Είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά. Ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ. Εσένα είναι ριγωτό.
1: Λοιπόν, με τα ριγωτά μας, λοιπόν, τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories. Με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω, αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένη

0: Μενες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί, ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.

0: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 3 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ισχυρή χαλαζόπτωση θύμισε χειμώνα στην καρδιά της Άνοιξης. Μέσα σε λίγα λεπτά το χαλάζι σάρωσε το Ηράκλειο το πρωί, ενώ ισχυροί άνεμοι έως 9 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες συνέθεταν επίσης το σκηνικό. Ο Μάιος μπήκε με άγριες καιρικές διαθέσεις, όμως σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η Άνοιξη θα επιστρέψει από τις επόμενες κιόλας ώρες.

0: Με ισχυρή χαλαζόπτωση, βροχές, καταιγίδες και ανέμους, ξύπνησε την Κυριακή το Ηράκλειο με το άστατο σκηνικό του καιρού να συνεχίζεται. Η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας ήταν αρκετή ώστε να ασπρίσουν έστω και για λίγο αυλές, μπαλκόνια και αυτοκίνητα, ενώ η χιονόπτωση στις ορεινές περιοχές σημειώθηκε ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα.
1: Είχαμε έντονα φαινόμενα Σάββατο και Κυριακή με πολύ ισχυρούς ανέμους από το Σάββατο το απόγευμα, άνεμοι που οι οποίοι αγγίζανε τα 8 τοπικά και τα 9 μποφόρ. Είχαμε μια κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, μονοψήφια τα νούμερα του υδραργύρου, κυρίως όσον αφορά τις ελάχιστες τιμές, τα χιόνια ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα που αγγίζαν και τα 1000 μέτρα. Και αυτό λόγω της πτώσης της βαροβαθμίδας πάνω από την περιοχή της Κρήτης. Είχαμε θερμοκρασίες αρκετά χαμηλές. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στην ενδοχώρα και πέρυσι της περιοχής όσον αφορά τον νομό Ηρακλείου των Ανογείων και λίγο ψηλότερα, ο υδράργυρος δεν ξεπερνούσε τους 4 με 5 βαθμούς.
0: Μάλιστα, οι θυελλώδεις βοριάδες προκάλεσαν προβλήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς το κρουαζιερόπλοιο Viking Vesta, χωρητικότητας περίπου 1.500 επιβατών, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε, δεν κατάφερε τελικά να δέσει στο λιμάνι λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι ισχυροί άνεμοι πάντως φαίνεται πως θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Δευτέρας, οπότε και ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή μεταβολή.
2: Άστατος ήταν ο καιρός την Κυριακή στο Ηράκλειο, με θυελλώδεις βοριάδες που ξεπέρασαν τα 9 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Οι πολύ έντονοι, οι πολύ ενισχυμένοι άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα ακόμα και στην προσάραξη πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου. Για τις επόμενες ώρες, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, θα πάμε με έναν άστατο καιρό, με νεφώσεις, φαινόμενα τα οποία θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας, κυρίως όμως σε ημιορεινές και ωριενές περιοχές της Κρήτης και περισσότερο θα έλεγα στην ενδοχώρα. Οι άνεμοι σταδιακά θα παρουσιάσουν πτώση όσον αφορά την έντασή τους, θα παραμείνουν όμως καθόλου τη διάρκεια της νέας εβδομάδας από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, με ένταση όμως που δεν θα ξεπερνάει τα 4, το πολύ 5 μποφόρ μέχρι την Τρίτη.
0: Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από την Τρίτη, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, με σταδιακή υποχώρηση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας, με τιμές που θα αγγίξουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Από την Τρίτη και μετά ο καιρός βελτιώνεται ακόμα περισσότερο, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με άνοδο καθημερινή της θερμοκρασίας, έτσι ως κυρίως από την Πέμπτη και μετά θα μιλάμε για θερμοκρασίες που θα πλησιάζονται τους 30 βαθμούς. Κυρίως με τα στοιχεία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή μέχρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
3: Ο χειμώνας μέσα στην άνοιξη, τόσο τον Απρίλιο όσο και τον Μάιο, έχουν ανεβάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα τη στάθμη στο φράγμα του Αποσελέμη, απομακρύνοντας τα εφιαλτικά σενάρια για το φετινό καλοκαίρι.
4: Θεαματική είναι η ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων στην Κρήτη, μετά και τις τελευταίες μετρήσεις φέρνουν

0: έχοντας ανακούφιση και αίσθημα ασφάλειας καθώς μπαίνουμε στη θερινή περίοδο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΚ, Θοδωρή Νίνο, ο οποίος μίλησε στον Sky Κρήτη, 92,1 η πληρότητα που εμφανίζει το φράγμα Ποσελέμη επιτρέπει να ξεκινήσει η θερινή σεζόν χωρίς προβλήματα στην υδροδότηση των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου.
1: Βάσει τα περσινά και τα προπέρσινα δεδομένα των αναγκών των ΔΕΙΑ, υπολογίζουμε ότι επαρκούν περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια κυβικά νερού για να κάνουμε το σχεδιασμό, να καλύψουμε τις ανάγκες περίπου 500 κυβικών την ώρα, τους ήπιους όσον αφορά τις ζήτηση μήνες, δηλαδή μέχρι και τα μέσα Ιουνίου και μετά την αρχή του Νοεμβρίου. Και για τους υπόλοιπους μήνες να πάμε σε πιο μεγάλες παροχές που μπορούν να φτάσουν και τα 700 κυβικά την ώρα.
2: Αισιόδοξες είναι οι εικόνες από το φράγμα Ποσελέμη, καθώς τα αποθέματα νερού ξεπερνούν τα 12,5 εκατομμύρια κυβικά μετά και από τις τελευταίες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, εν ώψη και της καλοκαιρινής περίοδου, οπότε και οι ανάγκες σε νερό θα είναι αυξημένες.
0: Την ίδια στιγμή υπάρχει πρόβλεψη από πλευράς ΟΑΚ για υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών.
1: Είναι πραγματικά ζωτικός χώρος όμως να αντιδράσουμε και να μεθοδεύσουμε καταστάσεις. Αυτό το οποίο προτεραιοποιείται και νομίζω είναι απόλυτα αντιληπτό από όλους είναι η αντικατάσταση των αγωγών, τη Λύσου και Μαλίων προς Ηράκλειο, με όποια όδευση οριζοντογραφία τελικά είναι στην τελική επιλογή. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από τον οργανισμό σε συνεννόηση με τη ΔΕΑ Ηρακλείου και τη ΔΕΑ Χερσονήσου, που είναι οι άμεσες εμπλεκόμενες όσον αφορά γιατί βρίσκονται στα τις χωρικές τους ενότητες, αυτή η αγωγή. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση, υπάρχει και επεξεργασία όσον αφορά τα γεωμετρικά και τα ροζιντογραφικά μεγέθη αυτών των δύο έργων.
0: Την ίδια ώρα, ο ερευνητής του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων και Αρδρεύσεων του Ελγό Δήμητρα, Νεκτάριος Κουριαλάς, παρουσίασε μέσω της εκπομπής De Facto της τηλεόρασης Κρέτα τα υδάτινα αποθέματα της Κρήτης, τονίζοντας πως οι πρόσφατες βροχοπτώσεις δημιουργούν αισιοδοξία για το επόμενο χρονικό διάστημα.
3: Και αντίστοιχα, αν το δούμε συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, το 2025, η επιφάνεια είναι περίπου 2,5 φορές περισσότερη του φράγματος σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα απτό παράδειγμα πως αυτές οι ποσότητες βροχής εμπλούτησαν τα φράγματά μας και τα υδατικά μας αποθέματα.
0: Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει το παραλιακό μέτωπο των Γουβών. Μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου παρουσιάζει εικόνες καταστροφής, φθορές που έχουν προκληθεί από τη διάβρωση και τον έντονο θαλάσσιο σχηματισμό.
2: Παρουσιάζουν οι τουριστικές περιοχές. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες είναι επιβαρυντικές, αφού τον περασμένο χειμώνα η διάβρωση επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να υπάρξει κατάπτωση του δρόμου και των τείχων αντιστήριξης.
4: Η παράκτια ζώνη, όπως θα έχετε διαπιστώσει και όπως έχει δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής κρίσης αλλά και της στρωτότητας και της διάβρωσης που υφίστανται οι αχτές, παρουσιάζει συνεχώς προβλήματα. Δεν είχαν γίνει τότε οι ανάλογες τεχνικές μελέτες. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ επιβαρυντικές. Υπάρχουν δυσμενείς συνθήκες και υπάρχει μια προϊούσα διάβρωση. Πέρυσι λοιπόν το χειμώνα, σε σημεία που υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, επεξετάθη αυτή η διάβρωση με το αποτέλεσμα να έχουμε κατάπτωση του δρόμου, κατάπτωση των τείχων αντιστήριξης, γιατί δυστυχώς το παραλιακό μέτωπο από τη μεριά της θάλασσας δεν έχει την ανάλογη προστασία. Θα πρέπει να υπάρχει μια ζώνη προστασίας με ογκολίδους προκειμένου να εκτονώνεται το κύμα και να μην υπάρχει αυτή η διάβρωση.
2: Όπως αναφέρει ο κ. Δοξαστάκης, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η κατάθεση της οριστικής μελέτης για την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί.
4: Επειδή η ζώνη μέσα στην οποία έπρεπε να παρέμβουμε είναι εντός του Αιγιαλού, άρα χρειάζεται ειδική άδεια, αφενός κηρύξαμε την περιοχή σε έκτακτη ανάγκη και αφετέρου προχωρήσαμε σε κάποιες διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία που ήταν απαραίτητη. Αυτή τη στιγμή, μετά την κήρυξη της περιοχής, έχουν γίνει κάποιες μελέτες από την περιφέρεια, εκτός την προστασία από τη διάβρωση, να γίνουν οι ανάλογες μελέτες των τείχων αντιστήριξης, που αφού κατασκευαστούν οι τείχοι αντιστήριξης, να γίνει η ισοπεδωτική και να γίνει ο παραλιακός δρόμος ξανά. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η χρηματοδότηση, εκκρεμεί η κατάθεση εντός των ημερών της οριστικής μελέτης προκειμένου να προχωρήσουμε.
2: Ο Δήμος Χερσονήσου με

0: Κατ' μέσα και πόρους προχωρά σε παρεμβάσεις αποκατάστασης για άρση της επικινδυνότητας και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της περιοχής.
1: Ο Δήμος Χερσονήσου με δικά του μέσα και με δικό του τρόπο και με δικούς του πόρους θα προχωρήσει στην αποκατάσταση προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα και το αισθητικό κομμάτι το οποίο όντας σε τουριστική περίοδο δεν πρέπει να υφίσταται στην εικόνα αυτή που υπάρχει σήμερα. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας η νομιμοποίηση όλων των παραλιακών δρόμων μέσα στα όρια του Δήμου Χερσονήσου, γιατί αυτό προέχει πρωτίστως, αφού είναι μέσα στη ζώνη Γιαλού, να αποκτήσει νομιμότητα που τα όποια έργα είναι απαραίτητα και αναγκαία να γίνουν με σωστό τρόπο.
2: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο τώρα, την πύλη του αστυνομικού Μεγάρου πέρασε το μεσημέρι της Κυριακής ο μικρότερος αδερφός του 23χρονου συλληφθέντα για το ασύλληπτο σκηνικό έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς. Ο 18χρονος εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο Γιώργο Λιονάκη. Εκτιμάται ότι εντός της ημέρας θα παραδοθεί με την συνήγορό του και ο ανήλικος κατηγορούμενος. Και στους τρεις έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πάμε όμως να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο δικηγόρος του 18χρονου, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές.
3: Εμφανιστήκαμε σήμερα ενώπιον των αστυνομικών αρχών. Ο αδερφός του ήδη συλληφθέντος παρουσιάστηκε αυθορμήτως προκειμένου να τεθεί στην διάθεση των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών. Ο ίδιος είναι σε καλή κατάσταση, ανέφερε συνοπτικά πράγματα για το περιστατικό και επιφυλάχθηκε να καταθέσει ενώπιον της κυρίας Ανακρίτριας και του κυρίου Εισαγγελέα αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, τη θέση του, το τι έγινε, για ποιο λόγο έγινε και πώς ακριβώς συνέβη. Φυσικά και ο ίδιος θα κρατηθεί. Είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για τον ίδιο, επομένως, παρά το ότι είχε παρέλθει το αυτόφορο, θα κρατηθεί και ο ίδιος μέχρι τη Δετάρτη που θα γίνει η απολογία. Και εξ όσων τυχαίνει να γνωρίζω, εντός της ημέρας πρόκειται να παραδοθεί και ο έτερος που ακόμα αναζητείται.
2: Απάντησε στο ερώτημα γιατί απομακρύνθηκε από το σημείο.
3: Απομακρύνθηκε γιατί φοβήθηκε και γιατί δεν ήξερε πώς να το χειριστεί λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο και γι' αυτό το λόγο έφυγε, αλλά αμέσως επικοινώνησε με τους γονείς και με την οικογένειά του, τους ανέφερε τι είχε συμβεί, ανέφερε ότι ήταν καλά και τους γνωστοποίησε την πρόθεσή του να παρουσιαστεί στις αστυνομικές αρχές. Και σε κάθε περίπτωση οφείλεται σε δικό μου προσωπικό ζήτημα υγείας το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν είχε εμφανιστεί στις αρχές.
2: Ωραία.
3: Και κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το πιστώνω αυτό.
2: Ναι, και όσον αφορά τον οπλισμό, το μαχαίρι, ας πούμε, και τα δύο πιστόλια κρότου, τι έχουν εντοπιστεί?
3: Έχουν εντοπιστεί πράγματι. Επιτρέψτε μου όμως να σας... Αυτά θα πούμε αναλυτικά στην κυρία Ανακρίτρια και στην κυρία Εισαγγελέα τι ισχύει σχετικά με την συγκεκριμένη κρίση τους, από πού, ποιος τα έφερε, πώς βρέθηκαν δηλαδή να είναι στο συγκεκριμένο περιστατικό.
2: Όλο ένα και αυξάνεται ο αριθμός των ξενοδοχείων στην Κρήτη που ανοίγουν τις πύλες τους για να υποδεχθούν τους τουρίστες. Η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, όμως ακόμα στην Χερσόνησο δεν έχουν δει την αναμενόμενη κίνηση. Η φετινή τουριστική σεζόν είναι διαφορετική. Τα δεδομένα του Απριλίου για την πορεία των προκρατήσεων προμείνει εν άλλη χρονιά υψηλών επιδόσεων μετά τα περσινά ρεκόρ σε αφίξεις και έσοδα. Ο Μάιος, σύμφωνα με τουριστικούς παράγοντες, αναμένεται να είναι ένας καλός μήνας σε επίπεδο πληρωτήτων. Ενώ σύμφωνα με τους επιχειρηματίες του τουρισμού, οι τουρίστες που κάνουν μαζικά τις επισκέψεις τους στην τοπική αγορά της Χερσονήσου εμφανίζονται συγκρατημένοι στις αγορές τους, με το μέλλον όμως να κρίνεται ευίωνο.
4: Τι πληρότητες κινούνται τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν ανοίξει?
5: Νομίζω ότι τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν ανοίξει από τον Απρίλιο έχουν μεγαλύτερες πληρότητες, γιατί έχουν μπει σε μια ροή, να το πούμε έτσι. Τα ξενοδοχεία που άνοιξαν τώρα, σιγά σιγά και αυτά αρχίζουν και γεμίζουν. Νομίζω ότι στο τέλος του μήνα, περίπου ένας μέσος όρος θα είναι το 70% της πληρότητας των ξενοδοχείων.
6: Είναι εξίσου καλά όπως πέρυσι. Και από ό,τι δείχνουν και οι καταστάσεις, αν σταματήσει κάτω στον κόλπο αυτό, θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα είναι καλά.
7: Κίνηση υπάρχει λόγω.

0: Κρύο αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν έχει πολλή κίνηση. Δεν έχουμε τουρισμό φέτος. Δεν έχουμε τον καλό τουρισμό. Εντάξει.
1: Είστε αισιόδοξοι για την πορεία?
0: Θα πάει καλά, πιστεύω.
2: Δεν είναι όπως το περιμένουμε, παρόλο που κυκλοφορεί κόσμος. Δεν ψωνίζει, δεν έχει την αγοραστική δυνατότητα που περιμέναμε. Ευελπιστούμε σε καλύτερη σεζόν, είμαστε αισιόδοξοι.
3: Την ίδια ώρα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν πλέον ένα ρευστό περιβάλλον με τους τουριστικούς παράγοντες. Όμως, να ευελπιστούν πως το κλίμα θα αντιστραφεί τους επόμενους μήνες.
4: Τα πράγματα, αν και είναι λίγο αμφίβολα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Πάντως, αν θα συνεχίσουμε με το αριθμό που πάμε τώρα, νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πτώση με 5% σε σχέση με το 2025.
3: Παρά τη μείωση στη ροή των νέων κρατήσεων λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας, δεν καταγράφονται ακυρώσεις πλην της αγοράς του Ισραήλ. Γεγονός που αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικό για τη συνέχεια της σεζόν.
4: Ένας Μάιος, ο οποίος έχει ξεκινήσει χωρίς ακυρώσεις, οι πτήσεις προγραμματίζονται κανονικά. Το αεροδρόμιο και του Ηρακλείου και των Χανίων δεν έχουν κανένα πρόβλημα ως προς τις ακυρώσεις. Βλέπουμε αφήξεις σε κανονικό ρυθμό. Όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις γίνονται. Τα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει στο σύνολο χωρίς να έχουμε ακυρώσει. Δεν ανοίγει κάποιο ξενοδοχείο λόγω προβλήματος, λόγω ακυρώσεων των κρατήσεων. Άρα περιμένουμε δηλαδή μια σεζόν η οποία θα είναι καλή. Ίσως να μην είναι τόσο καλή όσο περιμέναμε λόγω του ότι είχαμε και τις ακυρώσεις από το Ισραήλ.
3: Στο ραντάρ του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Με τη χρήση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων και τη διασταύρωση στοιχείων μέσω της πλατφόρμας MyData, η ΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει και εντοπίζει χιλιάδες περιπτώσεις παραβάσεων.
5: Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
6: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα παρελθόντος πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και την MyData. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του MyData και κυρίως με την εφαρμογή του κλειδώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απέδιδαν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
5: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέας ύλης εκατομμυρίων ευρώ.
6: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, για τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρησης, όποια παρέμβαση γίνει στη δήλωση του ΦΠΑ.
5: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
6: Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή σε φορολογητέα ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι αμοιβητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
5: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά

0: την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνικοί από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.
2: Την μάχη της Λακούβας δίνουν καθημερινά οδηγοί και πεζοί στο Ηράκλειο, καθώς οι περισσότεροι δρόμοι της πόλης είναι σε απαράδεκτη κατάσταση, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για την κυκλοφορία είτε με αυτοκίνητο είτε με τα πόδια. Σε νέα αυτοψία της τηλεόρασης Κρέτας, της Μεσαμπελιές και των Μασταμπά, κάτοικοι και οδηγοί κάνουν λόγο για βομβαρδισμένο τοπίο, ζητώντας άμεσα παρεμβάσεις. Στον αστερισμό της Λακούβας ζουν κάτοικοι σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου, με τους οδηγούς μάλιστα να αντικρίζουν καθημερινά τις ζημιές στα οχήματά τους. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτας στις Μεσαμπελιές. Πέριξ της οδού Εθνομαρτύρων, η κατάσταση χαρακτηρίζεται από διερχόμενους πεζούς και οδηγούς απαράδεκτη.
3: Βλέπουμε ότι όλοι οι δρόμοι είναι αυτό. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορεί. Αυτή η κατάσταση είναι δραματική.
4: Να μας περιγράψετε τι βλέπετε στον δρόμο, δηλαδή.
3: Λάκκους βλέπουμε, όλα σκαμμένα, είναι μια αναρχία.
2: Και στην περιοχή του Μασταμπά, λίγα μέτρα από την Παναγίτσα, οδηγοί και πεζοί είναι αναγκασμένοι να διασχίζουν δρόμους που θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο.
5: Όπου και να πας είναι Λακκούβες. Αυτοκίνητο δεν έχουμε, απλώς πληρώνουμε. Τα πόδια μας τα σπάμε κάθε τόσο. Τι να κάνουμε. Μόνο σε αυτό το δρόμο, νομίζετε, για ποιον τη έλεγα.
4: Ένα παράδειγμα. Σε άλλου δρόμου που βλέπετε.
6: Παντού, σε όλο το Ηράκλειο βλέπεις αυτή την κατάσταση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ενώ πας, ας πούμε, στις Αρχάνες, που ήμουν το Σαββατοκύριακο και λες, κοίταξε να δεις οι δρόμοι, κοίταξε να σας πει, κοίταξε το ένα. Εδώ πέρα είναι πολύ, πολύ χάλια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
7: Το πώς είναι οι δρόμοι του Ηρακλείου τους ξέρετε. Δεν χρειάζεται να τους επαναλάβω εγώ. Κάντε μια βόλτα κάτω και θα τους δείτε.
4: Λακκούβες πολλές, τι παρατηρείτε εσείς?
7: Λακκούβες και ειδικά τις ζημιές πολλές κάμανε αυτοί που περάσανε τις οπτικές ίνες. Διότι σκάψανε, χαλάσανε συνδέσεις υδρομέτρων και δεν τις φτιάξανε. Ή τις φτιάξανε πρόχειρα και χάνουνε. Νερό συνέχεια. Ειδοποίησα την ΔΕΙΑ να έρθει να το φτιάξει, λέει έχουμε ανάγκη προσωπικού και συνηθισμένη καραμέλα.
3: Οι όλοι οι δρόμοι είναι διαλυμένοι.
2: Κάτοικοι την ίδια ώρα επισημαίνουν πως σε πολλά σημεία της πόλης του Ηρακλείου το οδόστρωμα είναι επικίνδυνο, ειδικά τη νύχτα που δεν υπάρχει φωτισμός. Σε εμπορικό δρόμο Φάντασμα μετατρέπεται σταδιακά η ιστορική λεωφόρος Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο, με την άλλοτη ακμάζουσα εμπορική αρτηρία να μετρά πλέον δεκάδες κλειστά καταστήματα και ελάχιστη αγοραστική κίνηση. Η εικόνα των ενοικιάζεται και των κατεβασμένων ρολών προκαλεί έντονο προβληματισμό στον εμπορικό κόσμο, που επισημαίνει πως η μοναδική σανίδα σωτηρίας για την αναζωογόνηση της περιοχής είναι η άμεση πεζοδρόμηση και η αισθητική της ανάπλαση.
0: Κλειστά καταστήματα και τζαμαρίες γεμάτες με πολυτήρια και ενοικιαστήρια συνθέτουν το σκηνικό στην άλλοτε πολυσύχναστη και κατάμεστη από κόσμο λεωφόρο Καλοκαιρινού. Ένας από τους πιο ιστορικούς εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου θυμίζει πλέον πολύ φάντασμα.
8: Γεννήθηκα εδώ και το 70 περίμενα μία ώρα να πάω τη μια μεριά στην άλλη. Τώρα ρήμαξε εντελώς. Να σου πω, παιδί μου, εδώ είσαι μαναβικά, είσαι μαγαζιά παπούτσια, είσαι διάφορα μαγαζιά, αλλά τώρα δεν έχει τίποτα. Πώς? Γέμισε καφέ, ανά ένα μέτρο είναι καφέ, έλεγα.
9: Εγώ ερχόμουν και έπρεπε για να πάρει το μαγαζί να βρει να ενοικιάσει, έπρεπε να πληρώσει ακριβά και να βρει και μεσίτη. Τώρα από τη Γανιόπορτα να πάει στην Πλατεία Ελευθερίας. Είναι το 70% πιστά τα μαγαζιά.
10: Θυμάμαι, εγώ είμαι Γιάννη Μαθρέμα εδώ, πιο κάτω από εδώ, από το Ηράκλειο.
0: Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο πώς ήταν αυτός ο δρόμος κάποτε σε σχέση με τώρα?
10: Πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ. Είχε, εκτός τα σούπερ μάρκετ που είναι τώρα, είχε μανάβικα, είχε, τι άλλο να πω τώρα, κρεοπολία, είδη νεωτερισμών, υφάσματα, τέτοια τα οποία τώρα σιγά σιγά κλείνουν και κάνουν δουλειά μόνο τα μεγάλα, ας πούμε. Τα μεγάλα καταστήματα που είναι Ελδεδάλου, που είναι δικαιοσύνης, αυτά εδώ λίγο.
11: Είναι τραγική κατάσταση. Τραγική. Πάρα πολύ.
0: Έχουν κλείσει πολλά καταστήματα.
11: Πάρα πολύ, δεν βλέπετε. Συνέχεια, να πάτε μέχρι τη Χανιόπορτα

0: Έτσι. Και, και απάνω, όπως είδατε, και απάνω, ναι, προς το κέντρο είναι κλειστά καταστήματα. Εγώ πιστεύω ότι η ακρίβεια όλη που έχει δημιουργήσει πρόβλημα πολύ μεγάλο, ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να ζήσει. Θα κοιτάξει να πάρει παντελόνι, ένα ποκάμισο, ένα ρούχο.
1: Σταδιακά ο δρόμος άρχισε να χάνει την εμπορικότητά του, με καταστήματα ένδυσης και υπόδυσης να βάζουν λοκέτο το ένα μετά το άλλο. Όσα δεν έκλεισαν μετατράπηκαν σε καταστήματα εστίασης, τα οποία, όπως επισημαίνουν οι επιχειρηματίες της περιοχής, δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, κλείνοντας ακόμη και μέσα σε 3 μήνες.
2: Λόγω κρίσης, ας πούμε, οικονομικής, λόγω του ότι είναι... δεν κάνουν δουλειά, ας πούμε, δεν έχουν... οι άνθρωποι χρήματα, κλείνουν τα μαγαζιά, ακριβά τα ενίκια, αυτά εδώ στα καταστήματα, κακώς βέβαια. Γιατί ήταν παλιά μία λεωφόρος ιστορική με πολλά μαγαζιά, με πολλή κίνηση.
3: Πιο παλιά είχαμε ένα περίπτερο εδώ πιο πάνω και θυμάμαι υπήρχαν πάρα πολλά άτομα και ψωνίζανε, τώρα δεν ξέρω γιατί. Και είναι κρίμα, γιατί κάποια μαγαζιά ήταν ωραία. Και είχε πελατεία κάποια μαγαζιά, από ό,τι θυμάμαι. Τώρα τι να σου πω.
4: Τι καταστηματάρχες, δεν μένει τίποτα στον επιχειρηματία λόγω της υψηλής φορολογίας, δεν μπορεί να πάει τίποτα στον υπάλληλο και εφόσον μια εταιρεία μπαίνει μέσα αντί να βγάζει και κέρδος, καταλήγουν να έχουν λουκέτο. Αφού η Ελστάτ και η Eurostat το 2025, 45% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν κλείσει, το γνωρίζετε.
1: Πάγιο αίτημα των εμπόρων της Λεωφόρου Καλοκαιρινού είναι η ανάπλασή της, κάτι που, όπως υπογραμμίζουν, θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή και να συμβάλλει ουσιαστικά στην εμπορική αναζωογόνηση του ιστορικού δρόμου.
5: Μικρή που ήμουνα, με κατέβαζε ο μπαμπάς που πάμε Καλοκαιρινού, γεμάτο. Δεν υπήρχε να περάσει. Τώρα, δυστυχώς, δύσκολα τα πράγματα. Λουκέτα όλα τα μαγαζιά. Κάτι πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος εδώ πέρα, διότι δεν γίνεται, έχει ρημάξει Καλοκαιρινό. Ναι, μια ανάπλαση βέβαια, να γίνει μια ανάπλαση. Κάτι να γίνει, πρέπει κάτι να γίνει. Είναι όλα νεκρωμένα εδώ. Σάββατο, σήμερα τίποτα, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Έχουν κλείσει λόγω των ενοικίων, αύξηση ενοικίων, το ένα, το άλλο, πολλά και διάφορα. Και κλείνει το ένα πίσω από το άλλο.
6: Χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση παραμένουν οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι σχεδόν 5 χρόνια μετά την καταστροφή, με τις διαδικασίες να καθυστερούν και το κόστος να εκτοξεύεται. Πολλοί έχουν μείνει εκτός ενισχύσεων, ενώ ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις για επιτάχυνση και στήριξη.
7: Σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το Αρκαλοχώρι στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές για εκατοντάδες σεισμόπληκτους, οι οποίοι συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειες της καταστροφής. Παρά τις εξαγγελίες και τις παρεμβάσεις, οι διαδικασίες αποκατάστασης εξελίσσονται με αργούς και συχνά περίπλοκους ρυθμούς. Την ίδια ώρα, η εκτείναξη του κόστους οικοδομικών υλικών επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 32% την τελευταία πενταετία, καθιστώντας την ανοικοδόμηση οικονομικά δυσβάσταχτη για πολλούς κατοίκους. Στο μεταξύ, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα έχει ήδη αποστείλει διορθωτική εγκύκλιο προς το αρμόδιο Υπουργείο, ζητώντας παρεμβάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και την ουσιαστική στήριξη των πληγέντων.
8: Φτάνει τώρα η Ελστάτ να μας πει ότι τα οικοδομικά υλικά την τελευταία πενταετία, την εποχή δηλαδή του σεισμού, έχουν πάρει αύξηση 32%. Πώς λοιπόν κανείς να μπει να φτιάξει το σπίτι του με τιμές που είναι του 2011? Είναι αδύνατον. Λοιπόν, είχαμε ακόμα μια παρέμβαση με μια τελευταία εγκύκλιο και ζητήσαμε κάποιες διορθώσεις, που φαίνεται ότι το Υπουργείο δεν κατανοεί τα απλά πρακτικά προβλήματα. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να φτιάξουν τα σπίτια τους χωρίς να βάλουν κρυώματα. Ζητάει να παραιτηθούν οι μηχανικοί από τους φακέλους και να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση. Δημιουργεί δηλαδή ένα κυκαιώνα, νέο κυκαιώνα προβλημάτων, που ουσιαστικά και αγχώνει τους πολίτες και τους μπερδεύει και αποκλεί έμεσα και έξυπνα, θα έλεγα, πολλούς συμπολίτες μας να μπουν ξανά στη διαδικασία να ξεκινήσουν να φτιάξουν τα σπίτια τους.
7: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος, επισημαίνει ότι από τις περίπου 8.500 περιπτώσεις που καταγράφει

0: βρέθηκαν. Μόλις 3.500 προχώρησαν σε κατάθεση αιτήσεων. Όπως υποστηρίζει, σημαντικός αριθμός πολιτών αποκλείστηκε από τη διαδικασία χωρίς να υπάρξει επαρκής ενημέρωση ή δυνατότητα επανένταξης.
1: Όμως, για φανταστείτε, 8.500 περιπτώσεις είναι αυτές που έπρεπε να φτιάξουν τα σπίτια τους από τις αυτοψίες που έχουν γίνει. Κατατέθηκαν 3.500 περιπτώσεις και οι άλλες 5.000 περιπτώσεις, 17 του Αυγούστου που μας πέρασε, δεν τους δόθηκε η δυνατότητα, έστω και με αυτήν τη σημερινή απλοποιημένη διαδικασία, να ξανασυμμετέχουν. Ουσιαστικά τους έβγαλε στα πιτς, χωρίς να το πάρουν χαμπάρι. Και χωρίς να ενημερωθούν οι ίδιοι από την πολιτεία.
0: Οι εικόνες από την περιοχή παραμένουν ενδεικτικές της κατάστασης. Κάτοικοι εξακολουθούν να διαμένουν σε κοντέινερ σχεδόν 5 χρόνια μετά, αναμένοντας την επιστροφή στην κανονικότητα και στα σπίτια τους.
1: Είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε να γίνει παροδική για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο είπαμε, και τώρα μπαίνουμε στον 5ο χρόνο, το Σεπτέμβριο, κλείνουμε 5 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει, ιδίως οι υπερήλικες, ότι δεν θα βγουν πλέον από τα κοντέινερ. Ήδη στον οικισμό Τελκαλοχωρίου έχουν φύγει 7 ή 8 άνθρωποι μέσα από τον οικισμό. Και δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή.
2: Σε απόγνωση βρίσκονται οι αλλοί στο Ηράκλειο, κρατώντας τα σκάφη τους δεμένα λόγω αυξημένου κόστους και σοβαρών πιέσεων στην βιωσιμότητα του κλάδου. Καταγγέλουν ανεπαρκή στήριξη και έλλειψη σχεδιασμού, απορρίπτοντας ως ανεπαρκές το πρόγραμμα εξυγχρονισμού.
3: Δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες να εμφανίζονται αγανακτισμένοι, καθώς, όπως λένε, ενέργεια, καύσιμα και εισβολικά είδη τους βγάζουν εκτός προϋπολογισμού. Την ίδια ώρα οι επαγγελματίες αλλοιείς κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από την πολιτεία και ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν έκτρωμα το πρόγραμμα εξυγχρονισμού του αλλιευτικού στόλου.
4: Τα σκάφη είναι δεμένα στα λιμάνια όλης της Ελλάδος λόγω του οικονομικού κόστους. Δεν μπορούν να αλλιεύσουν επειδή τα καύσιμα είναι στα ύψη, τα αλλιευτικά τους εργαλεία, δίχτυα, παραγάδια που είναι εισαγόμενα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ιαπωνία, Κίνα, στο εξωτερικό και δεν μπορούν να αντέξουμε αυτή την ακρίβεια.
3: Αναφορικά με την έγκριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αλλοιείς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αλλοιείς επισημαίνουν ότι αυτή δεν καλύπτει τις ανάγκες τους.
4: Στις 16 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 730 εκατομμύρια ευρώ οικονομική ενίσχυση για τους αλλοιείς και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Έκτοτε, το κράτος δεν έχει κάνει τίποτα για την παράκτια αλληλεία και γενικά για την αλληλεία και ιχθυοκαλλιέργειες. Δεν έχει ενεργοποιήσει κανένα πρόγραμμα. Κάθε λίγο γίνονται ανασχηματισμοί και δεν προλαβαίνει ο νέος υπουργός να υλοποιήσει την κάθε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αφήσουν ένα υπουργό να καθίσει στη θέση του και να βγάλει, εν πάση περιπτώσει, όλα τα προγράμματα εξυγχρονισμού, διότι έχουν βγάλει και προγράμματα εξυγχρονισμού τα οποία είναι μέσα στα συρτάρια, δεν τα έχουν δώσει, δεν έχουν κάνει προσκλήσεις να δώσουν το κύμα ακρίβεια για τη Μέση Ανατολή και να προχωρήσει η αλληλεία μπροστά.
2: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο να ενταχθούν σε αυτά όσο το δυνατό περισσότεροι ωφελούμενοι. Η παράταση αφορά τα προγράμματα Εξοικονομώ 2021, 2023 και 2025, αλλά και το Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους.

0: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου δίνεται για την ολοκλήρωση 4 προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την επέκταση των προθεσμιών με στόχο την ομαλή υλοποίηση των έργων και την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων δικαιούχων. Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕΤΑΚ Γιώργος Ταβερναράκης, η παράταση έχει ζητηθεί και κρίνεται αναγκαία, καθώς υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στην ολοκλήρωση των έργων.
1: Δόθηκαν οι παρατάσεις για προγράμματα εξοικονομώ από το 2021 που έχουν ξεκινήσει μέχρι και το τελευταίο. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν αρκετές δυσκολίες για την ολοκλήρωσή τους. Παρά αυτά, ομολογουμένως η παράταση του 30 Ιουνίου του 2026 είναι μια παράταση που είναι αναγκαία, την έχουμε ζητήσει και εμείς πάρα πολλές φορές. Φυσικά δεν γίνεται να δοθεί παραπάνω και δεν γίνεται να δοθεί περαιτέρω παράταση, μπορεί να ακούγεται μικρή, αλλά είναι η οριακή προθεσμία ώστε να γίνουν και οι εκταμιεύσεις, μια και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το Ελλάδα 2.0 που είναι, που χρηματοδοτούν αυτά τα προγράμματα εξοικονομώ με ευρωπαϊκούς πόρους.
0: Συγκεκριμένα η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ 2025 καθώς και το Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους ορίζεται πλέον ενιαία στις 30 Ιουνίου του 2026. Ωστόσο, ο κύριος Ταβερναράκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την έγκαιρη ολοκλήρωση των προγραμμάτων, επισημένοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα τόσο στις εκταμιεύσεις όσο και στις εγκρίσεις κατά την φάση υλοποίησης, με αποτέλεσμα αρκετοί δικαιούχοι να κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προθεσμιών.
1: Έχω μια επιφύλαξη για την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον στα ποσοστά τα οποία έχουν εξαγγελθεί, διότι υπάρχουν αρκετές αυτή τη στιγμή δυσκολίες και από τους πολίτες που έχουμε αναφορές, αλλά και από συναδέλφους μηχανικούς που χειρίζονται τα προγράμματα αυτά, ώστε ότι οι εκταμιεύσεις γίνονται με αργούς ρυθμούς. Οι εγκρίσεις και το πρόγραμμα και η πλατφόρμα έχει αρκετά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του. Αρκετοί από αυτούς δυστυχώς έχουν βγει εκτός προθεσμιών και χάνουν τα χρήματά τους. Πολλές φορές δεν το έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα αν έχουν πάρει προκαταβολές, διότι δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν το πρόγραμμα με κάποιες προθεσμίες οι οποίες έχουν δοθεί, είτε για να μπουν ηλεκτρονικές ταυτότητες μέσα, είτε να υπάρχουν μέσα κάποια έγγραφα τα οποία θα πρέπει να είναι στη σειρά της εκτέλεσης των εργασιών.

0: είναι εν τέλει επιλέξιμες δαπάνες.
1: Η νέα παράταση αναμένεται να διευκολύνει πολίτες και μηχανικούς, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων στην χώρα.
0: Όλα αυτά τα προβλήματα συνοψίζοντας, δεν ξέρω αν θα ξεπεραστούν μέχρι 30 Ιουνίου του 2026, αλλά νομίζω ότι είναι μια καταληκτική ημερομηνία, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι παραπάνω. Και θα έλεγα όσοι προλάβουν θα καταφέρουν να έχουν και τις εκταμιεύσεις της αντίσης. Οι υπόλοιποι τώρα, οι οποίοι θα μείνουν στην όλη διαδικασία, πιστεύω ότι το Υπουργείο θα αναλάβει κάποια πρωτοβουλία σε κάθε περίπτωση, ώστε αυτά τα προγράμματα να ολοκληρωθούν. Και πρέπει να ολοκληρωθούν, όχι μόνο γιατί απλά έχουν μπει κάποιοι άνθρωποι σε κάποια έξοδα και έχουν προχωρήσει, είτε αυτό θα χρηματοδοτηθεί με πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή με κάποιο άλλο τρόπο, να μπορέσουν να ολοκληρώσουν αυτές τις παρεμβάσεις.
2: Στα βήματα προόδου που καταγράφει η επιστήμη όσον αφορά την κατανόηση των εκφυλιστικών νόσων, αναφέρθηκε ο καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος και Τεχνολογίας και Έρευνας Νεκτάριος Ταβερναράκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Την ίδια ώρα πάντως, και παρά τη σπουδαία δουλειά που γίνεται σε ερευνητικό επίπεδο, φαίνεται ότι ακόμα είμαστε μακριά από τη θεραπεία των νευρολογικών παθήσεων.
1: Η γύρανση, η βιολογική φθορά και ο μεταβολισμός βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής απευθείας με καλεσμένο τον καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντή Ερευνών στο ΙΤΕ, Νεκτάριο Ταβερναράκη. Όπως τόνισε ο ίδιος, καθοριστικό ρόλο στη γύρανση του ανθρώπου παίζουν οι δυσλειτουργίες των κυττάρων.
3: Πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων. Οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη αν θέλετε της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας στα κύτταρά μας.
1: Όπως υπογράμμισε η επιστήμη, μέσα από παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, την υγιεινή και την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που στο παρελθόν ήταν θανατηφόρες, έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής, το οποίο σήμερα φτάνει τα 80 με 85 χρόνια.
3: Σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες.
1: Ωστόσο προειδοποίησε ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
3: Υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία.
1: Ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον αποτελούν πλέον από τις πιο σημαντικότερες προκλήσεις που συνοδεύουν την γύρανση, καθώς όπως εξήγησε, στο παρελθόν ο πληθυσμός δεν ζούσε αρκετά ώστε να εκδηλωθούν σε τόσο μεγάλη έκταση.
3: Πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ουγάρι έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση

0: Τη συχνότητα ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα, που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον, με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής,
1: είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρει.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερμάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.

0: Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στη Γερμανία μετά την πρόσφατη ανακοίνωση για απόσυρση 5.000 στρατιωτών μέσα στον επόμενο χρόνο. Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στη Γερμανία ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ότι θα αποσύρει και άλλους στρατιώτες από τη χώρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους στρατιωτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι σταθμεύουν στο έδαφος της Γερμανίας, μετά την ανακοίνωση της προηγούμενης πως θα αποσυρθούν 5.000 μέσα σε ένα χρόνο. Εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου δήλωσε ότι η απόσυρση θα έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους 12 μήνες χωρίς να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του κυρίου Τραμπ και του γερμανού καγκελάριου Friedrich Merz. Σύμφωνα με δεδομένα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, το τρέχον διάστημα στην Ευρώπη σταθμεύουν κάπου 86.000 στρατιωτικοί των Ηνωμένων Πολιτειών, εκ των οποίων 36.000 στη Γερμανία. Ο αριθμός τους μεταβάλλεται συχνά λόγω εναλλαγών των μονάδων και γυμνασίων. Η Γερμανία αποτελεί το μεγαλύτερο κόμβο παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη σε στρατιωτικό επίπεδο και λειτουργεί ως βασικό κέντρο εκπαίδευσης και υποστήριξης επιχειρήσεων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα τόσο λόγω της εύθραυστης δομής ασφαλείας της, όσο και για το ρόλο που διαδραματίζει στην οικονομία. Όμως, ακόμη και μία μικρή μείωση θα μπορούσε να έχει πολύ άσχημες συνέπειες για τις περιοχές όπου βρίσκονται οι αμερικανικές βάσεις. Ο Όφι γνώρισε την ήττα με 0-2 από τον Άρη στο Παγκρίτιο στο πρώτο του παιχνίδι μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος και στο τελευταίο μπροστά στο κοινό του για φέτος, καθώς θα εκτίσει τιμωρία στην αναμέτρηση με το Βόλο. Παρά τη γιορτινή ατμόσφαιρα και την παρουσία πάνω από 10.000 θεατών, η ομάδα του Ηρακλείου δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο θετικό momentum σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον.
1: Ράτσιτς ανοίγει πάρα πολύ ωραία η πάσα για τον Ντουντού. Μπροστά το Κοστούλας, το σούτ από τον Ντουντού, υπέροχο γκολ, 1-0 για τον Άρη στο 11. Εξαιρετική η πάσα του Ράτσης για τον Ντουντού. Αυτός κέντραρε τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Κοστούλα, με αυτό το διαγώνιο σούτ. Θα νικήσει τον Λίλο και ο Άρης ανοίγει το σκορ στο Παγκρίτιο. Προηγείται 1-0 του Όφη. Νους. Η σέντρα, η κεφαλιά του Σαλσέδο, out. Μεγαλύτερη ευκαιρία του Όφη στο 30. Ο Ράτσιτς, η σέντρα με το κεφάλι από τον Κρίσμανιτς. Αλλά δεν έφτασε στον Σαλσέδο. Κρίσμανιτς, το 1-2 με τον Αθανασίου. Με το δεξί το σούτ ο Αθανασιάδης δεν θα απειληθεί. Ράτσιτς, το γύρισμα για τον Φαντιγκά με τη μία αυτός. Ωραία την μπάλα. Και το άνοιγμα για τον Σεγγέλια στην περιοχή. Ο Γεωργιανός το πλασέ out. Στα 30 δευτερόλεπτα του δευτερού ημιχρόνου, Ράτσιτς, πολύ ωραία η πάσα του για τον Πέρεθ. Το πλασέ με το αριστερό, η μπάλα out στο 50. Ο Πέρεθ στην εκτέλεση. Κεφαλιά από τον Ράτσιτς, καλή ήταν η μπάλα out. Στο πάνω μέρος των δικτύων του Λίλο με τον Φούντα. Το γέμισμα, η κεφαλιά, ο Κρίσμανιτς, η μπάλα out. Η πάσα του για τον Σεγγέλια στον άξονα. Με τη μία για τον Φούντα, μπροστά του ο Φρίντεκ, ο Φούντας πλασάρει, δοκάρει. Αγγίζει την ισοφάριση ο Όφη. Η πίεση από τον Φρίντεκ, Σεγγέλια, το πλασέ, αλλά παίρνει ύψος, καταλήγει out. Κεφαλιά του Κουαμέ. Ο Γιαννιώτας πρόλαβε και τσίμπησε από τον Κοστούλα, η κίνηση του Κουαμέ. Ο Γιαννιώτας τα σουτάρει και πετυχεί ένα πολύ όμορφο γκολ στο 86-2-0 για τον Άρη. Δείχνει να κλειδώνει τη νίκη η ομάδα του Γρηγορίου. Εδώ η κεφαλιά του Κουαμέου γεννιώντας θα κυνηγήσει τη φάση, θα τσιμπήσει πρώτου Κοστούλα. Η πολύ ωραία κίνηση του Κουαμέ του δημιουργεί τον χώρο. Απέναντι στον Άρη. Μικρή σημασία έχει βέβαια πλέον. Καθαρά για λόγους γοήτρου

τελευταίες αγωνιστικές. Ο Πέρεθ, η συνεργασία, ψάχνει και ο Πέρεθ ένα γκολ, δεν θα το βρει. Νίνοντος πηγαίνει στην ατομική ενέργεια, η κάθετη για τον Πέρεθ. Στην πλάτη το Κρίσμανιτς, το γύρισμα, ο Γενιώτας αφήνει ο Ράτσιτς, αστοχή από πλεονεκτική θέση. Νέιρα, Αθανασίου. Η σέντρα του για τον Ισέκα θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα out. Πολύ καλή στιγμή για τον Όφη. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Δραματικές είναι οι επιπτώσεις στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης από την παρατεταμένη ανομβρία. Για πρώτη φορά, η μείωση παραγωγής ως αποτέλεσμα επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης αποτυπώνεται επιστημονικά μέσα από την μελέτη που διενήργησε το Εργαστήριο Υδατικών Πόρων, Αρδρεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπελιού του Ελγό Δήμητρα. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης που αποκάλυψε στην εκπομπή de facto της τηλεόρασης Κρέτα, ο υπεύθυνος ερευνητής του εργαστηρίου Νεκτάριος Κουριαλάς, είναι ότι η μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη το 2020

0: 2025-2026 συνδέεται κυρίως με σωρευτικό υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας, δηλαδή με παρατεταμένη ξηρασία.
1: Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε σαν τον πιο σημαντικό παράγοντα. Εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή και είδαμε ότι τα μειωμένα υδατικά αποθέματα, το μειωμένο υδατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα τρία έτη.
0: Αυτό αποτυπώνεται κυρίως στον δείκτη που δείχνει το σωρευτικό υδατικό έλλειμμα σε βάθος 12 μηνών. Με απλά λόγια δείχνει αν η ελαιοκαλλιέργεια έχει επαρκές διαθέσιμο νερό ή αν βρέθηκε υπό παρατεταμένη ξηρασία κατά την κρίσιμη περίοδο που επηρέασε την παραγωγή. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο Λασίθι με πλην 52,5% και στο Ηράκλειο με πλην 44,9%. Ακολούθησε το Ρέθυμνο με πλην 33,1%, ενώ τα Χανιά εμφάνισαν ανθεκτικότητα και κινήθηκαν πάνω από το ιστορικό μέσο όρο συν 9,1%.
1: Αυτό ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε και είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, νομό Λασιθίου και Ηρακλείου. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και το συσσωρευτικό, έτσι, το συσσωρευτικό υδατικό έλλειμμα, γιατί δεν το βλέπουμε αποσπασματικά μια χρονιά, το συσσωρευτικό έχει σημασία, δημιούργησε την κατάσταση που είχαμε στην παραγωγή, στην ελαιοπαραγωγή φέτος στην Ανατολική Κρήτη. Αντίστροφα, η Δυτική Κρήτη και ο νομός Χανίων, λόγω του ότι είχαμε περισσότερα υδατικά αποθέματα, περισσότερες βροχοπτώσεις, δεν είχαμε αυτό το συσσωρευμένο υδατικό στρες, υδατικό έλλειμμα, η παραγωγή στον νομό Χανίων ήταν αρκετά καλή.
0: Η παραγωγή φαίνεται επίσης ότι επιβαρύνθηκε από το θερινό θερμικό στρες και τους ισχυρούς νότιους ανέμους, κυρίως στο Λασίθι και στο Ηράκλειο. Αντίθετα, το χειμερινό ψύχος και η βροχή της περίοδου Μαρτίου-Ιουνίου δεν φάνηκε να αποτέλεσαν γενικευμένες κύριες αιτίες της μειωμένης παραγωγής σε επίπεδο Κρήτης. Συνολικά, η μελέτη καταλήγει ότι η χαμηλή παραγωγή του 2025-2026 δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά κυρίως στην παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες και νότιους ανέμους, με εντονότερες επιπτώσεις στην Ανατολική Κρήτη.
1: Πλέον η περιφέρεια, με τις συζητήσεις που είχαμε, θέλει να το καθιερώσει, οπότε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η μελέτη σε επίπεδο Κρήτης, οργανωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, ακόμα και σε καλές χρονιές, που θα αποτυπώνει τους παράγοντες εκείνους, θετικούς ή αρνητικούς, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή. Αυτή η μελέτη θα δίδεται από την περιφέρεια στο Υπουργείο, και στην περίπτωση που θα προφανώς θα, στην περίπτωση που υπάρχουν απώλειες παραγωγής, θα είναι ένας μοχλός πίεσης, αλλά πίεσης επιστημονικός, όχι λόγια του αέρα, προκειμένου να δοθούν και κάποιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, που είναι το ζητούμενο. Έτσι.

0: ηλικιωμένοι γονείς έσπευσαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο έπειτα από τηλεφώνημα ατόμου που συστήθηκε ως γιατρός, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι η κόρη τους έχει τραυματιστεί και συγκεκριμένα είχε σπάσει το πόδι της. Όπως αποδείχθηκε, πρόκειτο για καλωστημένη τηλεφωνική απάτη με στόχο τον ευνηδιασμό και την εξαπάτηση των θυμάτων.
1: Αυτό γίνεται και γενικά προτιμούν ανθρώπους οι οποίοι είναι γονείς. Ακόμα και οι ηλικιωμένοι, δηλαδή όταν πρόκειται για το παιδί σου, όταν ακούς το παιδί σου κάποιες φορές παριστάνουν και ήδη τα παιδιά να κλαίνουν να είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, εκείνη την ώρα αυτομάτως κάπνονται όλες οι άνομες, δεν κοιτάς να δεις τίποτα άλλο, μόνο το καλό του παιδιού σου. Οπότε ναι, κοιτάνε συνήθως άτομα τα οποία είναι πιο ευάλωτα, όπως είναι οι ηλικιωμένοι.
0: Οι τηλεφωνικές απάτες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τους δράστες να αστοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι επιτίδιοι εμφανίζονται ως γιατροί, αστυνομικοί ή άλλοι αρμόδιοι, επιχειρώντας να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.
1: Όπως έχουμε πει και

0: στο παρελθόν η απάτηση γίνεται με πολλές μορφές. Μία από τις παλαιότερες που συνεχίζεται ακόμα είναι οι τηλεφωνικές απάτες, όπου εκεί οι δράσεις προσπαθούν να επικεντρωθούν σε άτομα με ευπαθείες κοινωνικές ομάδες, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι και από ξένη χώρα, είτε μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να κάμψουν τις αντιστάσεις τους.
1: Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για οργανωμένα κυκλώματα που μελετούν προσεκτικά τις μεθόδους τους, προσαρμόζοντας συνεχώς τις τακτικές τους ώστε να γίνονται πιο πιστικοί.
0: Πρόκειται για άτομα τα οποία είναι επαγγελματίες σε αυτό που κάνουν. Πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν μελετήσει τον τρόπο που θα κάνει το θύμα να πέσει στην παγίδα και να μπορέσουν να του υφαρπάξουν χρήματα. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους, όπως σε αυτή την περίπτωση να μας χειριστούν ότι το παιδί τους είναι κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, είτε ότι έχει τρακάρει, είτε ότι τρακάρει κάποιον άλλον και έχει χτυπήσει, είτε κάποιες φορές παριστάνουν τους γιατρούς, είτε ακόμα και την αστυνομία και ζητάνε χρήματα, μπορείς να αφήσουν να διακοπτεί η επικοινωνία μαζί τους για να μπορέσουν να μιλήσουν είτε με το μέλος της οικογένειάς τους, είτε να μπορέσουν να πάρουν αρμόδια αρχή, να μπορέσουν να πάρουν αστυνομία για να επιβεβαιώσουν.
1: Πρόκειται για μια διαχρονική μορφή εγκλήματος, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους που ζητούν χρήματα ή προσωπικές πληροφορίες.
0: Εκτός των αστυνομικών υπαλλήλων Ηρακλείου, όπως έχουν πει πάρα πολλές φορές, ποτέ δεν μπορείτε κάποιος αστυνομικός, ποτέ δεν μπορείτε κάποιος γιατρός να πάρει τηλέφωνο, να ζητήσει προσωπικά στοιχεία, στοιχεία λογαριασμού και να ζητήσει κάποια μεταφορά χρημάτων. Δεν αποκλίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και ο κόσμος που μας ακούει, ότι πρόκειται αμέσως για απάτη και ότι δεν πρόκειται ποτέ να διευθετηθεί ένας τέτοιος τρόπος, είτε αν έχει χτυπήσει το παιδί, είτε αν έχει χτυπήσει κάποιον άλλο, να διευθετηθεί έτσι μια υπόθεση. Θα πρέπει να είναι ενήμεροι. Ο κόσμος δεν είναι ότι φταίει που δεν το καταλαβαίνει. Θα αναλέω για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για επαγγελματίες που ακόμα και σε μένα και σε εσάς μπορούμε να την πατήσουν και να μην καταλάβουμε πώς βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο.

0: έως την 4η 29 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις στον κοινωνικό τουρισμό μετά τα τεχνικά προβλήματα που καταγράφονται στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, δυσκολεύοντας την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους.
1: Παράταση στο επίδομα του κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και

0: είχαν πέρυσι ξανά, ήταν και πέρυσι ξανά στο πρόγραμμα εκείνο, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παρά μία μόνο ανανέωση των εγγράφων.
1: Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε νησιά όπως η Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, φτάνουν και έως και τις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
0: 6 είναι οι διανυκτερεύσεις που δίνει το βάουτσερ, ενώ εφόσον επιλεχθεί περιοχές όπως είναι η Λέσβος, η Χίο, οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν 10 και 12 στις περιπτώσεις που επιλέγεις την Εύβοια ή τον Εύρο για να πραγματοποιήσεις τις διακοπές σου. 300.000 είναι τα βάουτσερ και 50 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός που δίνεται για αυτό το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένη συμμετοχή, ενώ δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των δικαιούχων, καθώς υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια, που αυτά είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24 για τον έγαμο, 29 για μια μονογωγική οικογένεια, συν 5.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε τέκνο. Εφόσον λοιπόν το σύστημα δει ότι είσαι δικαιούχος, δει και από τον ΙΕΦΚΑ ότι έχεις τα απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, τότε σου εκδίδει ένα βάουτσερ, ένα μοναδικό βάουτσερ, το οποίο με τη σειρά σου μπορείς να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις τις διακοπές σου με ένα πολύ οικονομικό κόστος.
1: Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
2: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα του παρελθόντος, πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και του MyData. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του MyData και κυρίως με την εφαρμογή του πληρώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απέδιδαν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέα ύλης εκατομμυρίων ευρώ.
2: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, για τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρηση, όποια παρέμβαση γίνει στην τέλος του ΦΠΑ.
1: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
2: Περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή στα φορολογητέα ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι αμοιβητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας, που είναι αρκετά υψηλά.
1: Πλέον

0: Δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνική από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Άρα λοιπόν...
2: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης έστειλε και το μήνυμά του στον Μιχάλη Μπούση και τι περιμένει τώρα ως φίλαθλος του Όφη από τον ιδιοκτήτη της ομάδας.
3: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, όταν τους ακούς να μιλάνε, έχουν διαφορετική κουλτούρα από μόνοι τους.
2: Και πολύ δεμένοι.
3: Ναι, είναι από το παππού μέχρι τους γιους, φανταστική. Ο Δημήτρης μου λέει για μένα ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα, φαντάσου. Ότι και ευχαριστήθηκε που κάναμε τόσο ταξίδι να έρθουμε. Σπανίζει να είναι ένας πρόεδρος να ευχαριστεί ένα φίλαθλο που κάνει μια διαδρομή να έρθει να δει την ομάδα.
2: Είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι.
3: Και ο Μπούσης, ο Μιχάλης, απόδειξε ότι είναι και νικητής. Να συνεχίσει το καλό έργο του. Να βάλει μια συνέχεια. Έχει όλη τη στήριξη του κόσμου τώρα, πιστεύω. Πήρε και μια οικονομική βοήθεια. Να χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά, να κάνει τον Όφη ακόμα πιο μεγάλο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 3 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ισχυρή χαλαζόπτωση θύμισε χειμώνα στην καρδιά της Άνοιξης. Μέσα σε λίγα λεπτά το χαλάζι σάρωσε το Ηράκλειο το πρωί, ενώ ισχυρή άνεμη έως 9 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες συνέθεταν επίσης το σκηνικό. Ο Μάιος μπήκε με άγριες καιρικές διαθέσεις, όμως σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η Άνοιξη θα επιστρέψει από τις επόμενες κιόλας ώρες.

0: Με ισχυρή χαλαζόπτωση, βροχές, καταιγίδες και ανέμους ξύπνησε την Κυριακή το Ηράκλειο, με το άστατο σκηνικό του καιρού να συνεχίζεται. Η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας ήταν αρκετή ώστε να ασπρίσουν έστω και για λίγο αυλές, μπαλκόνια και αυτοκίνητα, ενώ η χιονόπτωση στις ορεινές περιοχές σημειώθηκε ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα.
1: Είχαμε έντονα φαινόμενα σαν...

0: Σάββατο και Κυριακή με πολύ ισχυρούς ανέμους από το Σάββατο το απόγευμα, άνεμοι που οι οποίοι αγγίζανε τα 8 τοπικά και τα 9 αποφόρ. Είχαμε μια κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, μονοψήφια τα νούμερα του υδραργύρου, κυρίως όσον αφορά τις ελάχιστες τιμές, τα χιόνια ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα που αγγίζαν και τα 1000 μέτρα. Και αυτό λόγω της πτώσης της βαροβαθμίδας πάνω από την περιοχή της Κρήτης. Είχαμε θερμοκρασίες αρκετά χαμηλές. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στην ενδοχώρα και πέρυσι περιοχής όσον αφορά τον ομό Ηρακλείου, των Ανογείων και λίγο ψηλότερα, ο υδράργυρος δεν ξεπερνούσε τους 4 με 5 βαθμούς.
1: Μάλιστα, οι θυελλώδεις βοριάδες προκάλεσαν προβλήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς το κρουαζιερόπλοιο Viking Vesta, χωρητικότητας περίπου 1.500 επιβατών, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε, δεν κατάφερε τελικά να δέσει στο λιμάνι λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι ισχυροί άνεμοι πάντως φαίνεται πως θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Δευτέρας, οπότε και ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή μεταβολή.
2: Άστατος ήταν ο καιρός την Κυριακή στο Ηράκλειο, με θυελλώδεις βοριάδες που ξεπέρασαν τα 9 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Οι πολύ έντονοι, πολύ ενισχυμένοι άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα ακόμα και στην προσάραξη πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου. Για τις επόμενες ώρες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας θα πάμε με έναν άστατο καιρό, με νεφώσεις, φαινόμενα τα οποία θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας, κυρίως όμως σε ημιωρινές και ωριανές περιοχές της Κρήτης και περισσότερο θα έλεγα στην ενδοχώρα. Οι άνεμοι σταδιακά θα παρουσιάσουν πτώση όσον αφορά την έντασή τους, θα παραμείνουν όμως καθόλου τη διάρκεια της νέας εβδομάδας από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, με ένταση όμως που δεν θα ξεπερνάει τα 4, το πολύ 5 μποφόρ μέχρι την Τρίτη.
1: Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από την Τρίτη, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, με σταδιακή υποχώρηση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας, με τιμές που θα αγγίξουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Από την Τρίτη και μετά ο καιρός βελτιώνεται ακόμα περισσότερο, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με άνοδο καθημερινή της θερμοκρασίας, έτσι ως κυρίως από την Πέμπτη και μετά θα μιλάμε για θερμοκρασίες που θα πλησιάζονται τους 30 βαθμούς, κυρίως με τα στοιχεία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή μέχρι και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
3: Ο χειμώνας μέσα στην άνοιξη, τόσο τον Απρίλιο όσο και τον Μάιο, έχουν ανεβάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα τη στάθμη στο φράγμα του Αποσελέμη, απομακρύνοντας τα εφιαλτικά σενάρια για το φετινό καλοκαίρι.
4: Θεαματική είναι η ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων στην Κρήτη μετά και τις τελευταίες μετρήσεις, φέρνοντας ανακούφιση και αίσθημα ασφάλειας καθώς μπαίνουμε στη θερινή περίοδο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΚ, Θοδωρή Νίνο, ο οποίος μίλησε στον Sky Κρήτη, 92,1 η πληρότητα που εμφανίζει το φράγμα Ποσελέμη επιτρέπει να ξεκινήσει η θερινή σεζόν χωρίς προβλήματα στην υδροδότηση των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου.
5: Βάσει τα περσινά και τα προπέρσινα δεδομένα των αναγκών των ΔΕΙΑ, υπολογίζουμε ότι επαρκούν περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια κυβικά νερού για να κάνουμε το σχεδιασμό, να καλύψουμε τις ανάγκες περίπου 500 κυβικών την ώρα, τους ήπιους όσον αφορά τη ζήτηση μήνες, δηλαδή μέχρι και τα μέσα Ιουνίου και μετά την αρχή του Νοεμβρίου. Και για τους υπόλοιπους μήνες να πάμε σε πιο μεγάλες παροχές που μπορούν να φτάσουν και τα 700 κυβικά την ώρα.
2: Αισιόδοξες είναι οι εικόνες από το φράγμα Ποσελέμη, καθώς τα αποθέματα νερού ξεπερνούν τα 12,5 εκατομμύρια κυβικά, μετά και από τις τελευταίες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, εν ώψη και της καλοκαιρινής περίοδου, οπότε και οι ανάγκες σε νερό θα είναι αυξημένες.
4: Την ίδια στιγμή υπάρχει πρόβλεψη από πλευράς ΟΑΚ για υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών.
5: Είναι πραγματικά ζωτικός χώρος όμως να αντιδράσουμε και να μεθοδεύσουμε καταστάσεις. Αυτό το οποίο προτεραιοποιείται και νομίζω είναι απόλυτα αντιληπτό από όλους, είναι η αντικατάσταση των αγωγών, τη Λύσου και Μαλίων προς Ηράκλειο, με όποια όδευση οριζοντογραφία τελικά είναι στην τελική επιλογή. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από τον οργανισμό σε συνεννόηση με τη ΔΕΑ Ηρακλείου και τη ΔΕΑ Χερσονήσου, που είναι οι άμεσες εμπλεκόμενες όσον αφορά γιατί βρίσκονται στις χωρικές τους ενότητες αυτή η αγωγή. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση, υπάρχει και

0: επεξεργασία όσον αφορά τα γεωμετρικά και τα ροζιντογραφικά μεγέθη αυτών των δύο έργων.
1: Την ίδια ώρα, ο ερευνητής του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων και Αρδρεύσεων του Ελγό Δήμητρα, Νεκτάριος Κουριαλάς, παρουσίασε μέσω της εκπομπής De Facto της τηλεόρασης Κρέτα τα υδάτινα αποθέματα της Κρήτης, τονίζοντας πως οι πρόσφατες βροχοπτώσεις δημιουργούν αισιοδοξία για το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Και αντίστοιχα, αν το δούμε συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, το 2025, η επιφάνεια είναι περίπου 2,5 φορές περισσότερη του φράγματος σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα απτό παράδειγμα πως αυτές οι ποσότητες βροχής εμπλούτησαν τα φράγματά μας και τα υδατικά μας αποθέματα.
1: Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει το παραλιακό μέτωπο των Γουβών. Μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου παρουσιάζει εικόνες καταστροφής, φθορές που έχουν προκληθεί από τη διάβρωση και τον έντονο θαλάσσιο σχηματισμό.

0: Εικόνες απόλυτης καταστροφής παρουσιάζει παράκτια ζώνη του Δήμου Χερσονήσου. Γούβες, κοκκίνη χάνη, γούρνες και Χερσόνησος βρίσκονται στη δίνη της κλιματικής αλλαγής και της διάβρωσης που έχουν υποστεί υποδομές από τον έντονο κυματισμό. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, τονίζοντας την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, κυρίως για την ασφάλεια των δημοτών, αλλά και για την αποκατάσταση της εικόνας που παρουσιάζουν οι τουριστικές περιοχές. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες είναι επιβαρυντικές, αφού τον περασμένο χειμώνα η διάβρωση επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να υπάρξει κατάπτωση του δρόμου και των τείχων αντιστήριξης.
1: Η παράκτια ζώνη, όπως θα έχετε διαπιστώσει και όπως έχει δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά και της στρωτότητας και της διάβρωσης που υφίστανται οι αχτές, παρουσιάζει συνεχώς προβλήματα. Δεν είχαν γίνει τότε οι ανάλογες τεχνικές μελέτες, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ επιβαρυντικές, υπάρχουν δυσμενείς συνθήκες και υπάρχει μια προϊούσα διάβρωση. Πέρυσι λοιπόν το χειμώνα, σε σημεία που υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, επεξετάθη αυτή η διάβρωση με το αποτέλεσμα να έχουμε κατάπτωση του δρόμου, κατάπτωση των τείχων αντιστήριξης, γιατί δυστυχώς το παραλιακό μέτωπο από τη μεριά της θάλασσας δεν έχει την ανάλογη προστασία. Θα πρέπει να υπάρχει μια ζώνη προστασίας με ογκολίδους προκειμένου να εκτονώνεται το κύμα και να μην υπάρχει αυτή η διάβρωση.
0: Όπως αναφέρει ο κ. Δοξαστάκης, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η κατάθεση της οριστικής μελέτης για την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί.
1: Επειδή η ζώνη μέσα στην οποία έπρεπε να παρέμβουμε είναι εντός του Αιγιαλού, άρα χρειάζεται ειδική άδεια, αφενός κηρύξαμε την περιοχή σε έκτακτη ανάγκη και αφετέρου προχωρήσαμε σε κάποιες διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία που ήταν απαραίτητη. Αυτή τη στιγμή, μετά την κήρυξη της περιοχής, έχουν γίνει κάποιες μελέτες από την περιφέρεια, εκτός την προστασία από τη διάβρωση, να γίνουν οι ανάλογες μελέτες των τείχων αντιστήριξης, που αφού κατασκευαστούν οι τείχοι αντιστήριξης, να γίνει η ισοπεδωτική και να γίνει ο παραλιακός δρόμος ξανά. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η χρηματοδότηση, εκκρεμεί η κατάθεση εντός των ημερών της οριστικής μελέτης προκειμένου να προχωρήσουμε.
0: Ο Δήμος Χερσονήσου με δικά του μέσα και πόρους προχωρά σε παρεμβάσεις αποκατάστασης για άρση της επικινδυνότητας και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της περιοχής.
1: Ο Δήμος Χερσονήσου με δικά του μέσα και με δικό του τρόπο και με δικούς του πόρους θα προχωρήσει στην αποκατάσταση προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα και το αισθητικό κομμάτι το οποίο όντας σε τουριστική περίοδο δεν πρέπει να υφίσταται στην εικόνα αυτή που υπάρχει σήμερα. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας η νομιμοποίηση όλων των παραλιακών δρόμων μέσα στα όρια του Δήμου Χερσονήσου, γιατί αυτό προέχει πρωτίστως, αφού είναι μέσα στη ζώνη Αιγιαλού, να αποκτήσει νομιμότητα που τα όποια έργα είναι απαραίτητα και αναγκαία να γίνουν με σωστό τρόπο.
2: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο τώρα, την πύλη του αστυνομικού Μεγάρου πέρασε το μεσημέρι της Κυριακής ο μικρότερος αδερφός του 23χρονου συλληφθέντα για το ασύλληπτο σκηνικό έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς.

0: ένας 18χρονος εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο Γιώργο Λιονάκη. Εκτιμάται ότι εντός της ημέρας θα παραδοθεί με την συνήγορό του και ο ανήλικος κατηγορούμενος. Και στους τρεις έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πάμε όμως να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο δικηγόρος του 18χρονου, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές.
1: Εμφανιστήκαμε σήμερα ενώπιον των αστυνομικών αρχών. Ο αδερφός του ήδη συλληφθέντος παρουσιάστηκε αυθορμήτως προκειμένου να τεθεί στην διάθεση των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών. Ο ίδιος είναι σε καλή κατάσταση. Ανέφερε συνοπτικά πράγματα για το περιστατικό και επιφυλάχθηκε να καταθέσει ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας και του κυρίου Εισαγγελέα αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, τη θέση του, το τι έγινε, για ποιο λόγο έγινε και πώς ακριβώς συνέβη. Φυσικά και ο ίδιος θα κρατηθεί. Είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για τον ίδιο, επομένως, παρά το ότι είχε παρέλθει το αυτόφορο, θα κρατηθεί και ο ίδιος μέχρι τη Τετάρτη που θα γίνει η απολογία. Και εξ όσων τυχαίνει να γνωρίζω, εντός της ημέρας πρόκειται να παραδοθεί και ο έτερος που ακόμα αναζητείται.
0: Απάντησε στο ερώτημα γιατί απομακρύνθηκε από το σημείο.
1: Απομακρύνθηκε γιατί φοβήθηκε και γιατί δεν ήξερε πώς να το χειριστεί λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο και γι' αυτό το λόγο έφυγε, αλλά αμέσως επικοινώνησε με τους γονείς και με την οικογένειά του. Τους ανέφερε τι είχε συμβεί, ανέφερε ότι ήταν καλά και τους γνωστοποίησε την πρόθεσή του να παρουσιαστεί στις αστυνομικές αρχές. Και σε κάθε περίπτωση οφείλεται σε δικό μου προσωπικό ζήτημα υγείας το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν είχε εμφανιστεί στις αρχές.
0: Ωραία.
1: Και κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το πιστώνω με αυτό.
0: Ναι, και όσον αφορά τον οπλισμό, το μαχαίρι, ας πούμε, και τα δύο πιστόλια κρότου, τι έχουν εντοπιστεί?
1: Έχουν εντοπιστεί πράγματι. Επιτρέψτε μου όμως να σας... Αυτά θα πούμε αναλυτικά στην κυρία ανακρίτρια και στην κυρία Εισαγγελέα τι ισχύει σχετικά με την συγκεκριμένη κρίση τους, από πού, ποιος τα έφερε, πώς βρέθηκαν δηλαδή να είναι στο συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Όλο ένα και αυξάνεται ο αριθμός των ξενοδοχείων στην Κρήτη που ανοίγουν τις πύλες τους για να υποδεχθούν τους τουρίστες. Η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, όμως ακόμα στην Χερσόνησο δεν έχουν δει την αναμενόμενη κίνηση.
2: Η φετινή τουριστική σεζόν είναι διαφορετική. Τα δεδομένα του Απριλίου για την πορεία των προκρατήσεων προμείνει εν άλλη χρονιά υψηλών επιδόσεων μετά τα περσινά ρεκόρ σε αφίξεις και έσοδα. Ο Μάιος, σύμφωνα με τουριστικούς παράγοντες, αναμένεται να είναι ένας καλός μήνας σε επίπεδο πληρωτήτων. Ενώ σύμφωνα με τους επιχειρηματίες του τουρισμού, οι τουρίστες που κάνουν μαζικά τις επισκέψεις τους στην τοπική αγορά της Χερσονήσου εμφανίζονται συγκρατημένοι στις αγορές τους, με το μέλλον όμως να κρίνεται ευίωνο.
3: Τι πληρότητες κινούνται τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν ανοίξει?
4: Νομίζω ότι τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν ανοίξει από τον Απρίλιο έχουν μεγαλύτερες πληρότητες, γιατί έχουν μπει σε μία ροή, να το πούμε έτσι. Τα ξενοδοχεία που άνοιξαν τώρα, σιγά σιγά και αυτά αρχίζουν και γεμίζουν. Νομίζω ότι στο τέλος του μήνα περίπου ένας μέσος όρος θα είναι το 70% της πληρότητας των ξενοδοχείων.
5: Είναι εξίσου καλά όπως πέρυσι. Και από ό,τι δείχνουν και οι καταστάσεις, αν σταματήσει κάτω στον κόλπο αυτό, θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα είναι καλά.
3: Κίνηση υπάρχει λόγω κρύου αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν έχει πολύ κίνηση. Δεν έχουμε τουρισμό φέτος. Δεν έχουμε τον καλό τουρισμό. Εντάξει.
6: Είστε αισιόδοξοι για την πορεία?
3: Θα πάει καλά, πιστεύω.
7: Δεν είναι όπως το περιμένουμε, παρόλο που κυκλοφορεί κόσμος. Δεν ψωνίζει, δεν έχει την αγοραστική δυνατότητα που περιμέναμε. Ευελπιστούμε σε καλύτερη σεζόν, είμαστε αισιόδοξοι.
2: Την ίδια ώρα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν πλέον ένα ρευστό περιβάλλον. Με τους τουριστικούς παραγόντες όμως να ευελπιστούν πως το κλίμα θα αντιστραφεί τους επόμενους μήνες.
4: Τα πράγματα, αν και είναι λίγο αμφίβολα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Πάντως, αν θα συνεχίσουμε με το αριθμό που πάμε τώρα, νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μία πτώση με 5% σε σχέση με το 2025.
2: Παρά τη μείωση στη ροή των νέων κρατήσεων λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας, δεν καταγράφονται ακυρώσεις πλην της αγοράς του Ισραήλ. Γεγονός που αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικό για τη συνέχεια της σεζόν.
4: Ένας Μάιος, ο οποίος έχει ξεκινήσει χωρίς ακυρώσεις, οι πτήσεις προγραμματίζονται κανονικά. Το αεροδρόμιο και του Ηρακλείου και των Χανίων. Δεν έχω κανένα.

0: κανένα πρόβλημα ως προς τις ακυρώσεις. Βλέπουμε αφήξεις σε κανονικό ρυθμό. Όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις γίνονται. Τα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει στο σύνολο χωρίς να έχουμε ακυρώσει. Δεν ανοίγει κάποιο ξενοδοχείο λόγω προβλήματος, λόγω ακυρώσεων των κρατήσεων. Άρα περιμένουμε δηλαδή μία σεζόν η οποία θα είναι καλή. Ίσως να μην είναι τόσο καλή όσο περιμέναμε λόγω του ότι είχαμε και τις ακυρώσεις από το Ισραήλ.
1: Στο ραντάρ του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, με τη χρήση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων και τη διασταύρωση στοιχείων μέσω της πλατφόρμας MyData. Η ΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει και εντοπίζει χιλιάδες περιπτώσεις παραβάσεων.
2: Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
3: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα παρελθόντος πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και την MyData. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του MyData και κυρίως με την εφαρμογή του κλειδώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απαιτούνταν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
2: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέας ύλης εκατομμυρίων ευρώ.
3: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα. Mm-hmm. Γιατί

0: πραγματικότητα, δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρησης, όποια παρέμβαση γίνει στο τέλος του ΦΠΑ.
1: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
0: Περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή σε φορολογικά ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι αμοιβητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
1: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνικοί από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.
2: Την μάχη της Λακούβας δίνουν καθημερινά οδηγοί και πεζοί στο Ηράκλειο, καθώς οι περισσότεροι δρόμοι της πόλης είναι σε απαράδεκτη κατάσταση, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για την κυκλοφορία είτε με αυτοκίνητο είτε με τα πόδια. Σε νέα αυτοψία της τηλεόρασης Κρέτας, τις Μεσαμπελιές και τον Μασταμπά, κάτοικοι και οδηγοί κάνουν λόγο για βομβαρδισμένο τοπίο, ζητώντας άμεσα παρεμβάσεις. Στον αστερισμό της Λακούβας ζουν κάτοικοι σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου, με τους οδηγούς μάλιστα να αντικρίζουν καθημερινά τις ζημιές στα οχήματά τους. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτας στις Μεσαμπελιές. Πέριξ της οδού Εθνομαρτύρων, η κατάσταση χαρακτηρίζεται από διερχόμενους πεζούς και οδηγούς απαράδεκτη.
3: Βλέπουμε ότι όλοι οι δρόμοι είναι αυτό. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορεί. Αυτή η κατάσταση είναι δραματική.
2: Να μας περιγράψετε τι βλέπετε στον δρόμο, δηλαδή.
3: Λάκους βλέπουμε, όλα σκαμμένα, είναι μια αναρχία.
2: Και στην περιοχή του Μασταμπά, λίγα μέτρα από την Παναγίτσα, οδηγοί και πεζοί είναι αναγκασμένοι να διασχίζουν δρόμους που θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο.
4: Όπου και να πας είναι Λακούβες. Αυτοκίνητο δεν έχουμε, απλώς πληρώνουμε. Τα πόδια μας τα σπάμε κάθε τόσο. Τι να κάνουμε. Μόνο σε αυτό το δρόμο, νομίζετε, για ποιον τη έλεγε.
2: Ένα παράδειγμα. Σε άλλους δρόμους που βλέπετε.
5: Παντού, σε όλο το Ηράκλειο βλέπεις αυτή την κατάσταση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ενώ πας, ας πούμε, στις Αρχάνες, που ήμουν το Σαββατοκύριακο και λες, κοίταξε να δεις οι δρόμοι, κοίταξε να σε σπίτια, κοίταξε το ένα. Εδώ πέρα είναι πολύ, πολύ χάλια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
6: Το πώς είναι οι δρόμοι του Ηρακλείου τους ξέρετε. Δεν χρειάζεται να τους επαναλάβω εγώ. Κάντε μια βόλτα κάτω και θα τους δείτε.
2: Λακκούβες πολλές, τι παρατηρείτε εσείς?
6: Λακκούβες και ειδικά τις ζημιές πολλές κάμανε αυτοί που περάσανε τις οπτικές ίνες. Διότι σκάψανε, χαλάσανε συνδέσεις συνδρομέτρων και δεν τις φτιάξανε. Ή τις φτιάξανε πρόχειρα και χάνουνε. Νερό συνέχεια. Ειδοποίησα την ΔΕΙΑ να έρθει να το φτιάξει, λέει έχουμε ανάγκη προσωπικού και συνηθισμένη καραμέλα.
3: Οι όλοι οι δρόμοι είναι διαλυμένοι.
2: Κάτοικοι την ίδια ώρα επισημαίνουν πως σε πολλά σημεία της πόλης του Ηρακλείου το οδόστρωμα είναι επικίνδυνο, ειδικά τη νύχτα που δεν υπάρχει φωτισμός. Σε εμπορικό δρόμο Φάντασμα μετατρέπεται σταδιακά η ιστορική λεωφόρος Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο, με την άλλοτη ακμάζουσα εμπορική αρτηρία να μετρά πλέον δεκάδες κλειστά καταστήματα και ελάχιστη αγοραστική κίνηση. Η εικόνα των ενοικιάζεται και των κατεβασμένων ρολών προκαλεί έντονο προβληματισμό στον εμπορικό κόσμο, που επισημαίνει πως η μοναδική σανίδα σωτηρίας για την αναζωογόνηση της περιοχής είναι η άμεση πεζοδρόμηση και η αισθητική της ανάπλαση.
1: Κλειστά καταστήματα και τζαμαρίες γεμάτες με πολιτήρια και ενοικιαστήρια συνθέτουν το σκηνικό στην άλλοτε πολυσύχναστη και κατάμεστη από κόσμο λεωφόρο καλοκαιρινού. Ένας από τους πιο

0: ιστορικούς εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου θυμίζει πλέον πόλη φάντασμα.
1: Γεννήθηκα εδώ και το 70 περίμενα μία ώρα να πάω από τη μια μεριά στην άλλη. Τώρα ρήμαξε εντελώς. Να σου πω παιδί μου, εδώ είχε μαναβικά, είχε μαγαζιά παπούτσια, είχε διάφορα μαγαζιά, αλλά τώρα δεν έχει τίποτα. Πώς. Γέμισε καφέ, ανά ένα μέτρο είναι καφέ, έλεγα.
2: Εγώ ερχόμουν και έπρεπε για να πάρει το μαγαζί να βρει να ενοικιάσει. Έπρεπε να πληρώσει ακριβά και να βρει και μεσίτη. Τώρα από τη Γανιόπορτα να πάει στην Πλατεία Ελευθερίας είναι το 70% πιστά τα μαγαζά.
1: Θυμάμαι, εγώ είμαι Γιάννη Μαθρέμα εδώ, πιο κάτω από εδώ, από το Ηράκλειο.
3: Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο πώς ήταν αυτός ο δρόμος κάποτε σε σχέση με τώρα?
1: Πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ. Είχε, εκτός τα σούπερ μάρκετ που είναι τώρα, είχε μανάβικα, είχε, τι άλλο να πω τώρα, κρεοπολία, είδη νεωτερισμών, υφάσματα, τέτοια τα οποία τώρα σιγά σιγά κλείνουν και κάνουν δουλειά μόνο τα μεγάλα, ας πούμε. Τα μεγάλα καταστήματα που είναι Ελδεδάλου, που είναι Δικαιοσύνης, αυτά εδώ λίγο.
4: Είναι τραγική κατάσταση. Τραγική. Πάρα πολύ.
3: Έχουν κλείσει πολλά καταστήματα.
4: Πάρα πολύ, δεν βλέπετε. Συνέχεια, να πάτε μέχρι τη Χανιόπορτα, έτσι, και απάνω, όπως είδατε, και απάνω, ναι, προς το κέντρο είναι κλειστά καταστήματα. Εγώ πιστεύω ότι η ακρίβεια όλη που έχει δημιουργήσει πρόβλημα πολύ μεγάλο, ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να ζήσει. Θα κοιτάξει να πάρει παντελόνι, ένα ποκάμισο, ένα ρούχο.
0: Σταδιακά ο δρόμος άρχισε να χάνει την εμπορικότητά του, με καταστήματα ένδυσης και υπόδεισης να βάζουν λοκέτο το ένα μετά το άλλο. Όσα δεν έκλεισαν μετατράπηκαν σε καταστήματα εστίασης, τα οποία όπως επισημαίνουν οι επιχειρηματίες της περιοχής δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, κλείνοντας ακόμη και μέσα σε 3 μήνες.
1: Λόγω κρίσης, ας πούμε, οικονομικής, λόγω του ότι δεν κάνουν δουλειά, ας πούμε, δεν έχουν οι άνθρωποι χρήματα, κλείνουν τα μαγαζιά, ακριβά τα ενίκια, αυτά εδώ στα καταστήματα, κακώς βέβαια. Γιατί ήταν παλιά μία λεωφόρος ιστορική με πολλά μαγαζιά, με πολλή κίνηση.
5: Πιο παλιά είχαμε ένα περίπτερο εδώ πιο πάνω και θυμάμαι υπήρχαν πάρα πολλά άτομα και ψωνίζανε, τώρα δεν ξέρω γιατί. Και είναι κρίμα, γιατί κάποια μαγαζιά ήταν ωραία και είχε πελατεία κάποια μαγαζιά από ό,τι θυμάμαι. Τώρα τι να σου πω.
6: Τι καταστηματάρχες, δεν μένει τίποτα στον επιχειρηματία λόγω της υψηλής φορολογίας, δεν μπορεί να πάει τίποτα στον υπάλληλο και εφόσον μια εταιρεία μπαίνει μέσα αντί να βγάζει και κέρδος, καταλήγουν να έχουν λουκέτο. Αφού η Ελστάτ και η Eurostat το 2025, 45% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν κλείσει, το γνωρίζετε.
0: Το πάγιο αίτημα των εμπόρων της Λεωφόρου Καλοκαιρινού είναι η ανάπλασή της, κάτι που όπως υπογραμμίζουν θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή και να συμβάλλει ουσιαστικά στην εμπορική αναζωογόνηση του ιστορικού δρόμου.
7: Μικρή που ήμουνα, με κατέβαζε ο μπαμπάς που πάμε Καλοκαιρινού, γεμάτο. Δεν υπήρχε να περάσει. Τώρα δυστυχώς δύσκολα τα πράγματα. Λουκέτα όλα τα μαγαζιά. Κάτι πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος εδώ πέρα, διότι δεν γίνεται. Έχει ρημάξει Καλοκαιρινό. Ναι, μια ανάπλαση βέβαια. Να γίνει μια ανάπλαση. Κάτι να γίνει. Πρέπει κάτι να γίνει. Είναι όλα νεκρωμένα εδώ. Σάββατο, σήμερα τίποτα. Δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Έχουνε κλείσει. Έχουνε κλείσει λόγω των ενοικίων, αύξηση ενοικίων, το ένα, το άλλο, πολλά και διάφορα. Και κλείνει το ένα πίσω από το άλλο.
8: Χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση παραμένουν οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι σχεδόν 5 χρόνια μετά την καταστροφή, με τις διαδικασίες να καθυστερούν και το κόστος να εκτοξεύεται. Πολλοί έχουν μείνει εκτός ενισχύσεων, ενώ ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις για επιτάχυνση και στήριξη.
9: Σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το Αρκαλοχώρι στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές για εκατοντάδες σεισμόπληκτους, οι οποίοι συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειες της καταστροφής. Παρά τις εξαγγελίες και τις παρεμβάσεις, οι διαδικασίες αποκατάστασης εξελίσσονται με αργούς και συχνά περίπλοκους ρυθμούς. Την ίδια ώρα, η εκτείναξη του κόστους οικοδομικών υλικών επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 32% την τελευταία πενταετία, καθώς

0: μειώνοντας την ανοικοδόμηση οικονομικά δυσβάσταχτη για πολλούς κατοίκους. Στο μεταξύ, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα έχει ήδη αποστείλει διορθωτική εγκύκλιο προς το αρμόδιο Υπουργείο, ζητώντας παρεμβάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και την ουσιαστική στήριξη των πληγέντων.
1: Φτάνει τώρα η Ελστάτ να μας πει ότι τα οικοδομικά υλικά την τελευταία πενταετία, την εποχή δηλαδή του σεισμού, έχουν πάρει αύξηση 32%. Πώς λοιπόν κανείς να μπει να φτιάξει το σπίτι του με τιμές που είναι του 2011? Είναι αδύνατον. Λοιπόν, είχαμε ακόμα μια παρέμβαση με μια τελευταία εγκύκλιο και ζητήσαμε κάποιες διορθώσεις που φαίνεται ότι το Υπουργείο δεν κατανοεί τα απλά πρακτικά προβλήματα. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να φτιάξουν τα σπίτια τους χωρίς να βάλουν κρυώματα. Ζητάει να παραιτηθούν οι μηχανικοί από τους φακέλους και να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση. Δημιουργεί δηλαδή ένα κυκαιώνα, νέο κυκαιώνα προβλημάτων που ουσιαστικά και αγχώνει τους πολίτες και τους μπερδεύει και αποκλεί έμεσα και έξυπνα, θα έλεγα, πολλούς συμπολίτες μας να μπουν ξανά στη διαδικασία να ξεκινήσουν να φτιάξουν τα σπίτια τους.
0: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος, επισημαίνει ότι από τις περίπου 8.500 περιπτώσεις που καταγράφηκαν, μόλις 3.500 προχώρησαν σε κατάθεση αιτήσεων. Όπως υποστηρίζει, σημαντικός αριθμός πολιτών αποκλείστηκε από τη διαδικασία χωρίς να υπάρξει επαρκής ενημέρωση ή δυνατότητα επανένταξης.
1: Όμως, για φανταστείτε, 8.500 περιπτώσεις είναι αυτές που έπρεπε να φτιάξουν τα σπίτια τους από τις αυτοψίες που έχουν γίνει. Κατατέθηκαν 3.500 περιπτώσεις και οι άλλες 5.000 περιπτώσεις, 17 του Αυγούστου που μας πέρασε, δεν τους δόθηκε η δυνατότητα, έστω και με αυτήν τη σημερινή απλοποιημένη διαδικασία, να ξανασυμμετέχουν. Ουσιαστικά, τους έβγαλε στα πιτς, χωρίς να το πάρουν χαμπάρι και χωρίς να ενημερωθούν οι ίδιοι από την πολιτεία.
0: Οι εικόνες από την περιοχή παραμένουν ενδεικτικές της κατάστασης. Κάτοικοι εξακολουθούν να διαμένουν σε κοντέινερ σχεδόν 5 χρόνια μετά, αναμένοντας την επιστροφή στην κανονικότητα και στα σπίτια τους.
1: Είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε να γίνει παροδική για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο είπαμε, και τώρα μπαίνουμε στον 5ο χρόνο, το Σεπτέμβριο, και κλείνουμε 5 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει, ιδίως οι υπερήλικες, ότι δεν θα βγουν πλέον από τα κοντέινερ. Ήδη στο οικισμό Τερκαλοχωρίου έχουν φύγει 7 ή 8 άνθρωποι μέσα από τον οικισμό και δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή.
2: Σε απόγνωση βρίσκονται οι αλλοί στο Ηράκλειο, κρατώντας τα σκάφη τους δεμένα λόγω αυξημένου κόστους και σοβαρών πιέσεων στην βιωσιμότητα του κλάδου. Καταγγέλουν ανεπαρκή στήριξη και έλλειψη σχεδιασμού, απορρίπτοντας ως ανεπαρκές το πρόγραμμα εξυγχρονισμού.
3: Δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες να εμφανίζονται αγανακτισμένοι, καθώς, όπως λένε, ενέργεια, καύσιμα και εισβολικά είδη τους βγάζουν εκτός προϋπολογισμού. Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες αλλιείς κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από την πολιτεία και ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν έκτρωμα το πρόγραμμα εξυγχρονισμού του αλλιευτικού στόλου.
4: Τα σκάφη είναι δεμένα στα λιμάνια όλης της Ελλάδος λόγω του οικονομικού κόστους. Δεν μπορούν να αλλιεύσουν επειδή τα καύσιμα είναι στα ύψη, τα αλλιευτικά τους εργαλεία, δίχτυα, παραγάδια που είναι εισαγόμενα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ιαπωνία, Κίνα, στο εξωτερικό και δεν μπορούν να αντέξουμε αυτή την ακρίβεια.
3: Αναφορικά με την έγκριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αλλοιείς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αλλοιείς επισημαίνουν ότι αυτή δεν καλύπτει τις ανάγκες τους.
4: Στις 16 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 730 εκατομμύρια ευρώ οικονομική ενίσχυση για τους αλλοιείς και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Έκτοτε, το κράτος δεν έχει κάνει τίποτα για την παράκτια αλληλεία και γενικά για την αλληλεία και ιχθυοκαλλιέργειες. Δεν έχει ενεργοποιήσει κανένα πρόγραμμα. Κάθε λίγο γίνονται ανασχηματισμοί και δεν προλαβαίνει ο νέος υπουργός

0: να υλοποιήσει την κάθε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αφήσουν ένα υπουργό να καθίσει στη θέση του και να βγάλει, εν πάση περιπτώσει, όλα τα προγράμματα εξυγχρονισμού, διότι έχουν βγάλει και προγράμματα εξυγχρονισμού τα οποία είναι μέσα στα συρτάρια, δεν τα έχουν δώσει, δεν έχουν κάνει προσκλήσεις, να δώσουν το κύμα ακρίβεια για τη Μέση Ανατολή, για τη Μέση Ανατολή, και να προχωρήσει η αλληλεία μπροστά.
1: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο να ενταχθούν σε αυτά όσο το δυνατό περισσότεροι ωφελούμενοι. Η παράταση αφορά τα προγράμματα εξοικονομώ 2021, 2023 και 2025, αλλά και το εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους.
2: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου δίνεται για την ολοκλήρωση 4 προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την επέκταση των προθεσμιών με στόχο την ομαλή υλοποίηση των έργων και την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερο. Συγκεκριμένα η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα εξοικονομώ 2021, εξοικονομώ 2023, εξοικονομώ 2025 καθώς και το εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους ορίζεται πλέον ενιαία στις 30 Ιουνίου του 2026. Ωστόσο, ο κύριος Ταβερναράκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την έγκαιρη ολοκλήρωση των προγραμμάτων, επισημένοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα τόσο στις εκταμιεύσεις όσο και στις εγκρίσεις κατά την φάση υλοποίησης, με αποτέλεσμα αρκετοί δικαιούχοι να κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προθεσμιών.
3: Έχω μια επιφύλαξη για την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον στα ποσοστά τα οποία έχουν εξαγγελθεί, διότι υπάρχουν αρκετές αυτή τη στιγμή δυσκολίες και από τους πολίτες που έχουμε αναφορές, αλλά και από συναδέλφους μηχανικούς που χειρίζονται τα προγράμματα αυτά, ώστε ότι οι εκταμιεύσεις γίνονται με αργούς ρυθμούς, οι εγκρίσεις και το πρόγραμμα και η πλατφόρμα είχε αρκετά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του. Αρκετοί από αυτούς δυστυχώς έχουν βγει εκτός προθεσμιών και χάνουν τα χρήματά τους. Πολλές φορές δεν το έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα αν έχουν πάρει προκαταβολές, διότι δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν το πρόγραμμα με κάποιες προθεσμίες οι οποίες έχουν δοθεί, είτε για να μπουν ηλεκτρονικές ταυτότητες μέσα, είτε να υπάρχουν μέσα κάποια έγγραφα τα οποία θα πρέπει να είναι στη σειρά της εκτέλεσης των εργασιών και φυσικά να είναι εν τέλει επιλέξιμες οι δαπάνες.
2: Η νέα παράταση αναμένεται να διευκολύνει πολίτες και μηχανικούς, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων στην χώρα.
3: Όλα αυτά τα προβλήματα συνοψίζοντας, δεν ξέρω αν θα ξεπεραστούν μέχρι 30 Ιουνίου του 2026, αλλά νομίζω ότι είναι μια καταληκτική ημερομηνία, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι παραπάνω. Και θα έλεγα όσοι προλάβουν θα καταφέρουν να έχουν και τις εκταμιεύσεις της αντίσης. Οι υπόλοιποι τώρα, οι οποίοι θα μείνουν στην όλη διαδικασία, πιστεύω ότι το Υπουργείο θα αναλάβει κάποια πρωτοβουλία σε κάθε περίπτωση, ώστε αυτά τα προγράμματα να ολοκληρωθούν. Και πρέπει να ολοκληρωθούν, όχι μόνο γιατί απλά έχουν μπει κάποιοι άνθρωποι σε κάποια έξοδα και έχουν προχωρήσει, είτε αυτό θα χρηματοδοτηθεί με πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή με κάποιο άλλο τρόπο, να μπορέσουν να ολοκληρώσουν αυτές τις παρεμβάσεις.
1: Στα βήματα προόδου που καταγράφει η επιστήμη όσον αφορά την κατανόηση των εκφυλιστικών νόσων, αναφέρθηκε ο καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος και Τεχνολογίας και Έρευνας Νεκτάριος Ταβερναράκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Την ίδια ώρα πάντως, και παρά τη σπουδαία δουλειά που γίνεται σε ερευνητικό επίπεδο, φαίνεται ότι ακόμα είμαστε μακριά από τη θεραπεία των νευρολογικών παθήσεων.
2: Η περιγύρανση, η βιολογική φθορά και ο μεταβολισμός βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής απευθείας με καλεσμένο τον καθηγητή μοριακής βιολογίας.

0: Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντή Ερευνών στο ΙΤΕ, Νεκτάριο Ταβερναράκι. Όπως τόνισε ο ίδιος, καθοριστικό ρόλο στη γύρανση του ανθρώπου παίζουν οι δυσλειτουργίες των κυττάρων.
1: Πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων. Οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη αν θέλετε της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας στα κύτταρά μας.
0: Όπως υπογράμμισε η επιστήμη, μέσα από παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, την υγιεινή και την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που στο παρελθόν ήταν θανατηφόρες, έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής, το οποίο σήμερα φτάνει τα 80 με 85 χρόνια.
1: Σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με ένα ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες.
0: Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
1: Υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία.
0: Ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον αποτελούν πλέον από τις πιο σημαντικότερες προκλήσεις που συνοδεύουν την γύρανση, καθώς όπως εξήγησε, στο παρελθόν ο πληθυσμός δεν ζούσε αρκετά ώστε να εκδηλωθούν σε τόσο μεγάλη έκταση.
1: Πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ούγαρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των Αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στη Γερμανία μετά την πρόσφατη ανακοίνωση για απόσυρση 5.000 στρατιωτών μέσα στον επόμενο χρόνο. Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στη Γερμανία ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ότι θα αποσύρει και άλλους στρατιώτες από τη χώρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους στρατιωτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι σταθμεύουν στο έδαφος της Γερμανίας, μετά την ανακοίνωση της προηγούμενης πως θα αποσυρθούν 5.000 μέσα σε ένα χρόνο. Εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου δήλωσε ότι η απόσυρση θα έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους 12 μήνες χωρίς να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του κυρίου Τραμπ και του γερμανού καγκελάριου Φρίντρικ Μέρτς. Σύμφωνα με δεδομένα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, το τρέχον διάστημα στην Ευρώπη σταθμεύουν κάπου 86.000 στρατιωτικοί των Ηνωμένων Πολιτειών, εκ των οποίων 36.000 στη Γερμανία. Ο αριθμός τους μεταβάλλεται συχνά λόγω εναλλαγών των μονάδων και γυμνασίων. Η Γερμανία αποτελεί το μεγαλύτερο κόμβο παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη σε στρατιωτικό επίπεδο και λειτουργεί ως βασικό κέντρο εκπαίδευσης και υποστήριξης επιχειρήσεων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα τόσο λόγω της εύθραυστης δομής ασφαλείας της, όσο και για το ρόλο που διαδραματίζει στην οικονομία. Όμως, ακόμη και μια μικρή μείωση θα μπορούσε να έχει πολύ άσχημες συνέπειες για τις περιοχές όπου βρίσκονται οι Αμερικανικές βάσεις. Ο Όφι γνώρισε την ήττα με 0-2 από τον Άρη στο Παγκρίτιο στο πρώτο του παιχνίδι μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος και στο τελευταίο μπροστά στο κοινό του για φέτος, καθώς θα εκτίσει τιμωρία στην αναμέτρηση με το Βόλο. Παρά τη γιορτινή ατμόσφαιρα και την παρουσία πάνω από 10.000 θεατών, η ομάδα του Ηρακλείου δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο θετικό momentum σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον.
1: Ράτσιτς, ανοίγει πάρα πολύ ωραία η πάσα για τον Ντουντού. Μπροστά το Κοστούλας, το σούτ από τον Ντουντού, υπέροχο γκολ 1-0 για τον Άρη στο 11. Εξαιρετική η πάσα του Ράτσης για τον Ντουντού. Αυτός κέντραρε τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Κοστούλα. Με αυτό το διαγώνιο σούτ θα νικήσει τον Λίλο και ο Άρης ανοίγει το σκορ στο Παγκρίτιο. Προηγείται 1-0 του Όφη. Νους. Η σέντρα, η κεφαλιά του Σαλσέδο, out. Μεγαλύτερη ευκαιρία του Όφη στο 30. Ο Ράτσιτς, η σέντρα με το κεφάλι από τον Κρίσμανιτς, αλλά δεν έφτασε στον Σαλσέδο. Κρίσμανιτς, το 1-2 με τον Αθανασίου. Με το δεξί το σούτ ο Αθανασιάδης δεν θα απειληθεί. Ράτσιτς, το γύρισμα για τον Φαντιγκά με τη μία αυτός. Ωραία την μπάλα. Και το άνοιγμα για τον Σεγγέλια στην περιοχή. Ο Γεωργιανός, το πλασέ out. Στα 30 δευτερόλεπτα του δευτερού ημιχρόνου, Ράτσιτς, πολύ ωραία η πάσα του για τον Πέρεθ. Το πλασέ με το αριστερό, η μπάλα out στο 50. Ο Πέρεθ στην εκτέλεση. Κεφαλιά από τον Ράτσιτς, καλή ήταν η μπάλα out. Στο πάνω μέρος των δικτύων του Λίλο με τον Φούντα. Το γέμισμα, η κεφαλιά, ο Κρίσμανιτς, η μπάλα out. Η πάσα του για τον Σεγγέλια στον άξονα. Με τη μία για τον Φούντα, μπροστά του ο Φρίντεκ, ο Φούντας πλασάρει, δοκάρει. Αγγίζει την ισοφάριση ο Όφη. Η πίεση από τον Φρίντεκ, Σεγγέλια, το πλασέ, αλλά παίρνει ύψος, καταλήγει out. Κεφαλιά του Κουαμέ. Ο Γιαννιώτας πρόλαβε και τσίμπησε από τον Κοστούλα. Η κίνηση του Κουαμέ, ο Γιαννιώτας τα σουτάρει και πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο γκολ. Στο 86-2-0 για τον Άρη. Δείχνει να κλειδώνει τη νίκη η ομάδα του Γρηγορίου. Εδώ η κεφαλιά του Κουαμέου γεννώντας θα κυνηγήσει τη φάση, θα τσιμπήσει πρώτου Κοστούλα. Η πολύ ωραία κίνηση του Κουαμέ του δημιουργεί τον χώρο. Απέναντι στον Άρη. Μικρή σημασία έχει βέβαια πλέον. Καθαρά για λόγους γοήτρου. Τελευταίες αγωνιστικές. Ο Πέρεθ, η συνεργασία. Ψάχνει και ο Πέρεθ ένα γκολ. Δεν θα το βρει. Γίνοντας πηγαίνει στην ατομική ενέργεια, η κάθετη για τον Πέρεθ. Στην πλάτη το Κρίσμανιτς, το γύρισμα, ο Γιαννιώτας αφήνει ο Ράτσιτς, αστοχή από πλεονεκτική θέση. Ήρα, Αθανασίου,

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: δραματικές είναι οι επιπτώσεις στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης από την παρατεταμένη ανομβρία. Για πρώτη φορά, η μείωση παραγωγής ως αποτέλεσμα επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης αποτυπώνεται επιστημονικά μέσα από την μελέτη που διενήργησε το Εργαστήριο Υδατικών Πόρων, Αρδρεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπελιού του Ελγό Δήμητρα. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης που αποκάλυψε στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα ο υπεύθυνος ερευνητής του Εργαστηρίου Νεκτάριος Κουριαλάς είναι ότι η μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη το 2025-2026 συνδέεται κυρίως με εσωρευτικό υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας, δηλαδή με παρατεταμένη ξηρασία.
1: Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα 3 τελευταία χρόνια επηρέασε σαν το πιο σημαντικό

0: παράγοντα. Εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή και είδαμε ότι τα μειωμένα εντατικά αποθέματα, το μειωμένο εντατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα 3 έτη.
1: Αυτό αποτυπώνεται κυρίως στον δείκτη που δείχνει το σωρευτικό υδατικό έλλειμμα σε βάθος 12 μηνών. Με απλά λόγια δείχνει αν η ελαιοκαλλιέργεια έχει επαρκές διαθέσιμο νερό ή αν βρέθηκε υπό παρατεταμένη ξηρασία κατά την κρίσιμη περίοδο που επηρέασε την παραγωγή. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο Λασίθι με πλην 52,5% και στο Ηράκλειο με πλην 44,9%. Ακολούθησε το Ρέθυμνο με πλην 33,1%, ενώ τα Χανιά εμφάνισαν ανθεκτικότητα και κινήθηκαν πάνω από το ιστορικό μέσο όρο συν 9,1%.
0: Αυτό ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε και είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, νομό Λασιθίου και Ηρακλείου. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και το συσσωρευτικό, έτσι, το συσσωρευτικό υδατικό έλλειμμα, γιατί δεν το βλέπουμε αποσπασματικά μια χρονιά, το συσσωρευτικό έχει σημασία, δημιούργησε την κατάσταση που είχαμε στην παραγωγή, στην ελαιοπαραγωγή φέτος στην Ανατολική Κρήτη. Αντίστροφα, η Δυτική Κρήτη και ο νομός Χανίων, λόγω του ότι είχαμε περισσότερα υδατικά αποθέματα, περισσότερες βροχοπτώσεις, δεν είχαμε αυτό το συσσωρευμένο υδατικό στρες, υδατικό έλλειμμα, η παραγωγή στον ομό Χανίων ήταν αρκετά καλή.
1: Η παραγωγή φαίνεται επίσης ότι επιβαρύνθηκε από το θερινό θερμικό στρες και τους ισχυρούς νότιους ανέμους, κυρίως στο Λασίθι και στο Ηράκλειο. Αντίθετα, το χειμερινό ψύχος και η βροχή της περίοδου Μαρτίου-Ιουνίου δεν φάνηκε να αποτέλεσαν γενικευμένες κύριες αιτίες της μειωμένης παραγωγής σε επίπεδο Κρήτης. Συνολικά, η μελέτη καταλήγει ότι η χαμηλή παραγωγή του 2025-2026 δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά κυρίως στην παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες και νότιους ανέμους, με εντονότερες επιπτώσεις στην Ανατολική Κρήτη.
0: Πλέον η περιφέρεια, με τις συζητήσεις που είχαμε, θέλει να το καθιερώσει, οπότε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η μελέτη σε επίπεδο Κρήτης, οργανωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, ακόμα και σε καλές χρονιές, που θα αποτυπώνει τους παράγοντες εκείνους, θετικούς ή αρνητικούς, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή. Αυτή η μελέτη θα δίδεται από την περιφέρεια στο Υπουργείο. Και στην περίπτωση που θα προφανώς θα, στην περίπτωση που υπάρχουν απώλειες παραγωγής, θα είναι ένας μοχλός πίεσης, αλλά πίεσης επιστημονικός, όχι λόγια του αέρα, προκειμένου να δοθούν και κάποιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, που είναι το ζητούμενο. Έτσι.

0: ηλικιωμένοι γονείς έσπευσαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο έπειτα από τηλεφώνημα ατόμου που συστήθηκε ως γιατρός, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι η κόρη τους έχει τραυματιστεί και συγκεκριμένα είχε σπάσει το πόδι της. Όπως αποδείχθηκε, πρόκειτο για καλωστημένη τηλεφωνική απάτη με στόχο τον ευνηδιασμό και την εξαπάτηση των θυμάτων.
1: Αυτό γίνεται και γενικά προτιμούν ανθρώπους οι οποίοι είναι γονείς. Ακόμα και οι ηλικιωμένοι, δηλαδή όταν πρόκειται για το παιδί σου, όταν ακούς το παιδί σου κάποιες φορές παριστάνουν και ήδη τα παιδιά να κλαίνουν έναν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, εκείνη την ώρα αυτομάτως κάπνονται όλες οι άνομες, δεν κοιτάς να δεις τίποτα άλλο, μόνο το καλό του παιδιού σου. Οπότε ναι, κοιτάνε συνήθως άτομα τα οποία είναι πιο ευάλωτα, όπως είναι οι ηλικιωμένοι.
0: Οι τηλεφωνικές απάτες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τους δράστες να αστοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι επιτίδιοι εμφανίζονται ως γιατροί, αστυνομικοί ή άλλοι αρμόδιοι, επιχειρώντας να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.
1: Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, οι απάτες γίνονται με πολλές μορφές. Μία από τις παλαιότερες που συνεχίζεται ακόμα είναι οι τηλεφωνικές απάτες, όπου εκεί οι δράσεις προσπαθούν να επικεντρωθούν σε άτομα με ευπαθείες κοινωνικές ομάδες, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε

0: είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι και από ξένη χώρα, είτε μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να κάμψουν τις αντιστάσεις τους.
1: Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για οργανωμένα κυκλώματα που μελετούν προσεκτικά τις μεθόδους τους, προσαρμόζοντας συνεχώς τις τακτικές τους ώστε να γίνονται πιο πιστικοί.
0: Πρόκειται για άτομα τα οποία είναι επαγγελματίες σε αυτό που κάνουν, πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν μελετήσει τον τρόπο που θα κάνει το θύμα να πέσει στην παγίδα και να μπορέσουν να του υφαρπάξουν χρήματα. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους, όπως σε αυτή την περίπτωση να μας χειριστούν ότι το παιδί τους βρίσκεται, είναι κάποιο πιο συγγενικό τους πρόσωπο, βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, είτε ότι έχει τρακάρει, είτε ότι τρακάρει κάποιον άλλον και έχει χτυπήσει, είτε κάποιες φορές παριστάνουν τους γιατρούς, είτε ακόμα και την αστυνομία και ζητάνε χρήματα, χωρίς να αφήσουν να διακοπτεί η επικοινωνία μαζί τους για να μπορέσουν να μιλήσουν είτε με το μέλος της οικογένειάς τους, είτε να μπορέσουν να πάρουν αρμόδια αρχή, να μπορέσουν να πάρουν αστυνομία για να επιβεβαιώσουν.
1: Πρόκειται για μια διαχρονική μορφή εγκλήματος, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους που ζητούν χρήματα ή προσωπικές πληροφορίες.
0: Το Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ποτέ δεν μπορείτε κάποιος αστυνομικός, ποτέ δεν μπορείτε κάποιος γιατρός να πάρει τηλέφωνο, να ζητήσει προσωπικά στοιχεία, στοιχεία λογαριασμού και να ζητήσει κάποια μεταφορά χρημάτων. Δεν αποκλίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και ο κόσμος που μας ακούει, ότι πρόκειται αμέσως για απάτη και ότι δεν πρόκειται ποτέ να διευθετηθεί ένας τέτοιος τρόπος, είτε αν έχει χτυπήσει το παιδί του, είτε αν έχει χτυπήσει κάποιον άλλον, να διευθετηθεί έτσι μια υπόθεση. Θα πρέπει να είναι ενήμεροι. Ο κόσμος δεν είναι ότι φταίει που δεν το καταλαβαίνει. Θα αναλέω για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για επαγγελματίες που ακόμα και σε μένα και σε εσάς μπορούμε να την πατήσουν και να μην καταλάβουμε πώς βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο.

0: Έως την Τετάρτη 29 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις στον κοινωνικό τουρισμό μετά τα τεχνικά προβλήματα που καταγράφονται στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, δυσκολεύοντας την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους.
1: Παράταση στο επίδομα του κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων για την περίοδο 2026-2027 δόθηκε λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής. Η καταληκτική νέα ημερομηνία είναι η Τετάρτη 27 Απριλίου και μέχρι τις 12 το βράδυ. Όσοι επιθυμούν θα πρέπει να κάνουν την αίτηση για το πρόγραμμα αυτό. Να πούμε ότι πλέον δεν υπάρχει περιορισμός στο αφημί, ενώ ότι όπου και να λύγει του φορολογούμενου ο αφημί θα μπορεί να κάνει την αίτησή του.
0: Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 18 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά 300.000 βάουτσερ συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Να πούμε επίσης ότι για την διαδικασία εκείνη υπάρχουν ημερομηνίες και για τις επιχειρήσεις, τα τουριστικά καταλήμματα εκείνα που επιθυμούν να υποδεχτούν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας. Και για εκείνους υπάρχει μια διαδικασία που η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Μαΐου και εκείνοι που είχαν πέρυσι ξανά, ήταν και πέρυσι ξανά στο πρόγραμμα εκείνο, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παρά μία μόνο ανανέωση των εγγράφων.
0: Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε νησιά όπως η Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, φτάνουν και έως και τις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
1: 6 είναι οι διανυκτερεύσεις που δίνει το βάουτσερ, ενώ εφόσον επιλεχθεί

0: περιοχές όπως είναι η Λέσβος, η Χίο, οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν 10 και 12 στις περιπτώσεις που επιλέγεις την Εύβοια ή τον Εύρο για να πραγματοποιήσεις τις διακοπές σου. 300.000 είναι τα βάουτσερ και 50 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός που δίνεται για αυτό το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένη συμμετοχή, ενώ δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Που δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των δικαιούχων, καθώς υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια, που αυτά είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24 για τον έγαμο, 29 για μια μονογωγική οικογένεια, συν 5.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε τέκνο. Εφόσον λοιπόν το σύστημα δει ότι είσαι δικαιούχος, δει και από τον ΙΕΦΚΑ ότι έχεις τα απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, τότε σου εκδίδει ένα βάουτσερ, ένα μοναδικό βάουτσερ, το οποίο με τη σειρά σου μπορείς να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις τις διακοπές σου με ένα πολύ οικονομικό κόστος.
1: Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
2: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα του παρελθόντος, πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και Deep My Data. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του My Data και κυρίως με την εφαρμογή του κλειδώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απέδιδαν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέας σύλλησης εκατομμυρίων ευρώ.
2: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, γιατί τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρησης, όποια παρέμβαση γίνει στην τέλος του ΦΠΑ.
1: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
2: Εκτός που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή σε φορολογητέα ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι μηδενικά αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
1: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
2: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνική από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.

0: ούτε ο Ατλαντικός στάθηκε ικανός να τον εμποδίσει. Ο Ηρακλειώτης, φίλαθλος του Όφη Κωνσταντίνος Αγαπάκης, ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για το Ηράκλειο και από εκεί για το Βόλο για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ο 34χρονος ορκωτός λογιστής στο επάγγελμα που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από Ηρακλειώτες γονείς συγκίνησε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα μιλώντας για την αγάπη του για τον Όφη αλλά και τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
1: Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω ζήσει.
0: Και λες εδώ, λες σε μία ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν στάθηκε ικανός ο Ατλαντικός για να σε εμποδίσει να βρεθείς κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.
1: Ναι, κάναμε χιλιόμετρα πολλά, αλλά ο κόπος βγήκε και άξιζε. Γιατί αυτές οι στιγμές μένουν. Όλο αυτό το, η κούραση βγήκε σε καλό. Έχω γεμίσει με εμπειρίες. Ευχαριστήθηκα. Είδα την ομάδα να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και από εκεί που αρχίσαμε, δεν αρχίσαμε τόσο καλά στο παιχνίδι, ναι, το πήραμε το κύπελο και αυτό είναι το παν. Δηλαδή, με συγκινεί. Βλέπω τα πλάνα από το Ηράκλειο τι γίνεται τώρα και έχουν τριχιάσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιγράψω τα αισθήματά μου. Ήταν πολύ όμορφο αίσθημα να είσαι εκεί, να είσαι με τα αδέρφια σου, αυτοί που στήριζαν την ομάδα και την πονάνε. Όλοι γύρω κλάματα, αγκαλιές, δεν περιγράφεται πραγματικά. Μακάρι να μπορούμε να ζήσουμε ανάλογες περιπτώσεις κάθε χρόνο.
0: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης ανήκει στη γενιά των φιλάθλων του Όφη που δεν είχαν ζήσει το έπος του 87. Την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου Ελλάδος επί του Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Όφη, όπως τη θρυλική νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου.
1: Τα παιχνίδια με τον Ατλέτικο, μόνο στο YouTube τα έχουμε
0: στο
1: δει.
0: YouTube τα βλέπετε.
1: Τα έχουμε δει στο YouTube αμέτρητες φορές και πάντα έλεγα από μέσα μου πόσο ωραίο θα ήταν να τα ζήσουμε κι εμείς, δηλαδή να ζήσω κι εγώ. Ευτυχώς μας δοξάσει ο Θεός και είχαμε την ευκαιρία και το είδαμε και από κοντά.
0: Ο Ηρακλειώτης ομογενής φιλάθλος του Όφη μίλησε από καρδιάς για τα αισθήματά του για την ομάδα της Κρήτης.
1: Είμαι γεννημένος στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
0: Είναι γονείς από εδώ, από την Κρήτη, από το Ηράκλειο.
1: Οι γονείς μου και δύο είναι από το Ηράκλειο. Γνωριστήκαν εδώ, πήγανε στην Αμερική για ένα καλύτερο μέλλον. Κάνανε εμένα και τον αδερφό μου. Αλλά οι παρτίδες με την Κρήτη παραμένουν. Κάθε καλοκαίρι μεγαλώντας ήμουν εδώ από τη μέρα που τελείωνα το σχολείο μέχρι να ξεκινήσω το σχολείο πάλι. Περνούσα το καλοκαίρι μου εδώ στο Ηράκλειο. Όλη η οικογένειά μου γενικά, τα ξαδέρφια μου όλοι είναι Όφη.
0: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης έστειλε και το μήνυμά του στον Μιχάλη Μπούση και τι περιμένει τώρα ως φίλαθλος του Όφη από τον ιδιοκτήτη της ομάδας.
1: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, όταν τους ακούς να μιλάνε, έχουν διαφορετική κουλτούρα από μόνοι τους.
0: Και πολύ δεμένοι.
1: Ναι, είναι από το παππού μέχρι τους γιους, φανταστικοί. Ο Δημήτρης μου λέει για μένα ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα, φαντάσου. Ότι και ευχαριστήθηκε που κάναμε τόσο ταξίδι να έρθουμε. Σπανίζει να είναι ένας πρόεδρος να ευχαριστεί ένα φίλαθλο που κάνει μια διαδρομή να έρθει να δει την ομάδα.
0: Ναι, σημαντικό αυτό το πράγμα.
1: Και ο Μπούσης, ο Μιχάλης, επόδειξε ότι είναι και νικητής. Να συνεχίσει το καλό έργο του. Να βάλει μια συνέχεια. Έχει όλη τη στήριξη του κόσμου τώρα, πιστεύω. Πήρε και μια οικονομική βοήθεια. Να χρησιμοποιήσω αυτά τα λεφτά να κάνει ακόμα τον Όφη ακόμα πιο μεγάλο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που τα μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποια ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε. Ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν

0: να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
1: Σε απάντησα τώρα, σε αυτό που με ρώτησες.
0: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
1: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πά να το βρεις, να πά να το δεις.
0: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό. Ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν. Και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και είσαι απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευχέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέπει, για να φτάσεις εκεί, πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
0: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή?
1: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
0: Έτσι.

0: Όταν λες την αλήθεια, δεν σε απασχολεί τι είπες πριν έναν χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταργκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πα σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χρήστο, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωρεοποιούν
0: οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάτια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, τέλος πάντων. Είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω εγώ.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω
0: έτσι.
1: 100%.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: μηχανή. Οτιδήποτε.
1: Και αρχίζεις και λες μόνο τα θετικά του για
0: ακριβώς,
1: να του δώσεις την αντότητα, πάρτο, ας πούμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματικότητα.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media, και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει, παιδιά, ελληνική κουζίνα, κουζίνα à la Greek. Πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο? Όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε

0: μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το κομμάτι των. Επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα λιθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες και να μην κάνεις μια ας πούμε, ελληνική σούπα.
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούς. Γιατί ρε φίλε να κάνει σούς.
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούς.
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ, δηλαδή δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ., σαφέστατα ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή, παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται
1: αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι,
0: να πω, αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα έθιμα μας, τα έθιμα, ξέρεις, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση. Έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα. Όλα δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμες κουκουνάρες, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς

0: και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, π.χ. αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. ο Τύρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
1: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει η μαμά και η γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα Ιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολλή εξέλιξη, θέλει πολλή δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσει εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκες στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος, να πεις ότι

0: αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία, ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά, ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτή στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα. Και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό. Πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο και από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι είμαι και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά, παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μία βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μία βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία, της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
0: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
1: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό. Όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, μελιτζάνα, το αρνί, κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί, κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλει τώρα αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει, αυτό είναι έτσι. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω, Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα.

0: έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής. Έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο έβυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιού σου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική.
0: Ναι, αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει, να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας του λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι. Να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά κτλ. Με τα χόρτα του κτλ. Όπου και να το σερβίρει, κάνει τράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπε. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο, στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά. Όλο αυτό, μόνο έτσι μπορεί να το. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη,

0: Γερμανία ή πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπου είναι εδώ η χωριά τη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό? Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα? Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε? Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή, τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό τη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα, να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας, όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο. Να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμέρισματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας, θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας κτλ. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Και το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, οι ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, και μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά ούτως ή άλλως ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία, από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή? Επομένως αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει,
0: θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνουμε καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές.

0: να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός.
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη.
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα.
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές.
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο.
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος.
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν αλλάζουμε τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι, θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάρκεια, με ό,τι μάζει βάλω με τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος για το τότε. Ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου, εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλος να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος, ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη. Σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστό, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου. Να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν τον Ευαγγέλου εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και, στο... και στην Καλημέρα Φρούτα εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έως την Τετάρτη 29 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις στον κοινωνικό τουρισμό μετά τα τεχνικά προβλήματα που καταγράφονται στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, δυσκολεύοντας την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους.
1: Παράταση στο επίδομα του κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων για την περίοδο 2026-2027 δόθηκε λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής. Η καταληκτική νέα ημερομηνία είναι η Τετάρτη 27 Απριλίου και μέχρι τις 12 το βράδυ. Όσοι επιθυμούν θα πρέπει να κάνουν την αίτηση για το πρόγραμμα αυτό. Να πούμε ότι πλέον δεν υπάρχει περιορισμός στο αφημί, ενώ ότι όπου και να λύγει του φορολογούμενου ο αφημί θα μπορεί να κάνει την αίτησή του.
0: Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 18 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά 300.000 βάουτσερ συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Να πούμε επίσης ότι για την διαδικασία εκείνη υπάρχουν ημερομηνίες και για τις επιχειρήσεις, τα τουριστικά καταλήμματα εκείνα που επιθυμούν να υποδεχτούν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας. Και για εκείνους υπάρχει μια διαδικασία που η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Μαΐου και εκείνοι που είχαν πέρυσι ξανά, ήταν και πέρυσι ξανά στο πρόγραμμα εκείνο, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παρά μία μόνο ανανέωση των εγγράφων.
0: Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε νησιά όπως η Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, φτάνουν και έως και τις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
1: 6 είναι οι διανυκτερεύσεις που δίνει το βάουτσερ, ενώ εφόσον επιλεχθεί

0: περιοχές όπως είναι η Λέσβος, η Χίο, οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν 10 και 12 στις περιπτώσεις που επιλέγεις την Εύβοια ή τον Εύρο για να πραγματοποιήσεις τις διακοπές σου. 300.000 είναι τα βάουτσερ και 50 εκατομμύρια προϋπολογισμός που δίνεται για αυτό το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένη συμμετοχή, ενώ δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Που δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των δικαιούχων, καθώς υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια, που αυτά είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24 για τον έγαμο, 29 για μια μονογωγική οικογένεια, συν 5.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε τέκνο. Εφόσον λοιπόν το σύστημα δει ότι είσαι δικαιούχος, δει και από τον ΙΕΦΚΑ ότι έχεις τα απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, τότε σου εκδίδει ένα βάουτσερ, ένα μοναδικό βάουτσερ, το οποίο με τη σειρά σου μπορείς να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις τις διακοπές σου με ένα πολύ οικονομικό κόστος.
1: Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
2: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα του παρελθόντος, πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και του MyData. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του MyData και κυρίως με την εφαρμογή του κλειδώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απέδιδαν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέας σύλλησης εκατομμυρίων ευρώ.
2: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, για τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρησης, όποια παρέμβαση γίνει στην τέλος του ΦΠΑ.
1: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
2: Περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή σε φορολογητέα ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι μιλητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
1: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
2: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνική από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.

0: Ούτε ο Ατλαντικός στάθηκε ικανός να τον εμποδίσει. Ο Ηρακλειώτης, φίλαθλος του Όφη Κωνσταντίνος Αγαπάκης, ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για το Ηράκλειο και από εκεί για το Βόλο, για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας, στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Ο 34χρονος ορκωτός λογιστής στο επάγγελμα, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από Ηρακλειώτες γονείς, συγκίνησε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, μιλώντας για την αγάπη του για τον Όφη, αλλά και τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
1: Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω ζήσει.
2: Και λες εδώ, λες σε μία ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι δεν στάθηκε ικανός ο Ατλαντικός για να σε εμποδίσει να βρεθείς κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.
1: Ναι, κάναμε χιλιόμετρα πολλά, αλλά ο κόπος βγήκε και άξιζε. Γιατί αυτές οι στιγμές μένουν. Όλο αυτό το, η κούραση βγήκε σε καλό. Έχω γεμίσει με εμπειρίες, ευχαριστήθηκα. Είδα την ομάδα να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και από εκεί που αρχίσαμε, δεν αρχίσαμε τόσο καλά στο παιχνίδι, ναι, το πήραμε το κύπελο και αυτό είναι το παν. Δηλαδή, με συγκινεί. Βλέπω τα πλάνα από το Ηράκλειο τι γίνεται τώρα και έχουν τριχιάσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιγράψω τα αισθήματά μου. Ήταν πολύ όμορφο αίσθημα να είσαι εκεί, να είσαι με τα αδέρφια σου, αυτοί που στήριζαν την ομάδα και την πονάνε. Όλοι γύρω κλάματα, αγκαλιές, δεν περιγράφεται πραγματικά. Μακάρι να μπορούμε να ζήσουμε ανάλογες περιπτώσεις κάθε χρόνο.
0: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης ανήκει στη γενιά των φιλάθλων του Όφη που δεν είχαν ζήσει το έπος του 87, την κατάκτηση του πρώτου κυπέλλου Ελλάδος επί του Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Όφη, όπως τη θρυλική νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου.
1: Με τα παιχνίδια με τον Ατλέτικο, μόνο στο YouTube τα έχουμε
2: στο
1: δει.
2: YouTube τα βλέπετε.
1: Τα έχουμε δει στο YouTube αμέτρητες φορές και πάντα έλεγα από μέσα μου πόσο ωραίο θα ήταν να τα ζήσουμε κι εμείς, δηλαδή να ζήσω κι εγώ. Ευτυχώς μας δοξάσει ο Θεός και είχαμε την ευκαιρία και το είδαμε και από κοντά.
0: Ο Ηρακλειώτης, ομογενής φιλάθλος του Όφη, μίλησε από καρδιάς για τα αισθήματά του για την ομάδα της Κρήτης.
1: Είμαι γεννημένος στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
2: Είναι γονείς σου από εδώ, από την Κρήτη, από το Ηράκλειο.
1: Οι γονείς μου και δύο είναι από το Ηράκλειο. Γνωριστήκαν εδώ, πήγανε στην Αμερική για ένα καλύτερο μέλλον. Κάνανε εμένα και τον αδερφό μου. Αλλά οι παρτίδες με την Κρήτη παραμένουν. Κάθε καλοκαίρι μεγαλώντας ήμουν εδώ. Από τη μέρα που τελείωνα το σχολείο μέχρι να ξεκινήσει το σχολείο πάλι, περνούσα το καλοκαίρι μου εδώ στο Ηράκλειο. Όλη η οικογένειά μου γενικά, τα ξαδέρφια μου όλοι είναι Όφη.
0: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης έστειλε και το μήνυμά του στον Μιχάλη Μπούση και τι περιμένει τώρα ως φίλαθλος του Όφη από τον ιδιοκτήτη της ομάδας.
1: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, όταν τους ακούς να μιλάνε, έχουν διαφορετική κουλτούρα από μόνοι τους.
2: Και πολύ δεμένοι.
1: Ναι, είναι από το παππού μέχρι τους γιους. Φανταστική. Ο Δημήτρης μου λέει για μένα ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα, φαντάσου. Ότι και ευχαριστήθηκε που κάναμε τόσο ταξίδι να έρθουμε. Δεν σπανίζει να είναι ένας πρόεδρος να ευχαριστεί ένα φιλάθλο που κάνει μια διαδρομή να έρθει να δει την ομάδα.
2: Είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι.
1: Και ο Μπούσης, ο Μιχάλης, επόδειξε ότι είναι και νικητής. Να συνεχίσει το καλό έργο του. Να βάλει μια συνέχεια. Έχει όλη τη στήριξη του κόσμου τώρα, πιστεύω. Πήρε και μια οικονομική βοήθεια. Να χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά, να κάνει τον Όφη ακόμα πιο μεγάλο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Cosmos Pork που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρμαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western. Ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πώς είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι, ρε παίχτη?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού παιχτωρίου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Μάνος. Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις.
1: Δόξα τω
0: Θεώ. Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα βόλαψες εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ, ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα? Πολλά
1: κάποια πράγματα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν το λέγανε σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά-σιγά τώρα γι' αυτό περνάει το μικρόβιο, μάλλον δεν ξέρω. Τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχτα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα. Δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό όλα καλά, τελειώσανε τα βάσανα που λένε, εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεις σε μια τόσο δύσκολη θέση, θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει, να καταλήξει ομάδα.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει...
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτήν την κατηγορία?
1: Δεν έχω παίξει.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ψαχνόμουν να δω τα μήπως μικρός, ξέρω εγώ, όχι.
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
0: Τι διαβασμένα, μα δουλεύει τώρα. 18 γκολ έβαλες.
1: Εντάξει.
0: 18.
1: Μετά που το βρήκα πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
0: Να σου πω και, δεν του λέω τώρα για να σε κολλάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανά του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχες τον γκολ. το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη

0: για πρώτη φορά να παίξεις σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται. Είσαι παράγανος ψάχνω.
1: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα τους, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις κατηγορίες. Ναι. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε η υπόνοια το συγγνώμη μετά.
0: Α, ναι.
1: Το συγγνώμη, ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά δεν θέλει να χάνει κανένας.
0: Καλά, εννοείται.
1: Κάποιοι βγάζουν και τον κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμός.
0: Σεβασμό. Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις να ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούκ θα σε βάλει 41 γκολ και βάλει 18.
1: Ναι, το γνωρίζεις αυτό. Κάνας Χάρι Κέιν, ξέρω. δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και center forward που έχουν περάσει και παλαιότερα που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
0: Μου φέρνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερες το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος goalgetter, ο καλύτερος scorer αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
1: Στο ελληνικό.
0: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο.
1: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες.
0: Ναι.
1: Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό που μ' άρεσαν.
0: Τι σε έκανε να είσαι καλός σκόρερ, να είσαι δεινός σκόρερ? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες που θα πάει μπάλα, τη γύτευες την μπάλα και ακόμα να χρησιμοποιήσω ένα εστόντα χρόνο.
1: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλους δύο, τρεις, τέσσερις, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν. Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι, πριν σου έρθει το έχεις βάλει.
0: Ναι, το κατάλαβα το που λες.
1: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα goal, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα goal.
0: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα?
1: Όχι, φέτος είχα 11.
0: Το 11.
1: Το 11.
0: Για πολλά χρόνια έχεις το 33.
1: Έχω αλλάξει 33, είχα 9 στον Άρη, 11 όφι.
0: 11 όφι. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
1: Σωστά.
0: Στα Τρίκαλα, αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Στα Τρίκαλα της Σημαδίας.
1: Σωστά.
0: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά, προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Είναι αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά. Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό?
1: Στο χωριό μου είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
0: Ποιο το χωριό?
1: Τρίκαλε Μαθίας.
0: Α, αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
1: Είναι η Τούδης από εκεί.
0: Η Τούδης, ξέρω.
1: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσιας.
0: Όλοι, ναι, ιστορική περιοχή.
1: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός, πολλή δουλειά τότε, δύσκολα χρόνια.
0: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
1: Λαϊκές, αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο, βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία, αλλά
0: έπαιζε στο ποδόσφαιρο.
1: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
0: Ναι.
1: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί με ήδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια, με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν, 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου. Και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.

0: Ασχολήθηκες με άλλα σπορ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
1: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
0: Πάλι,
1: Ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες,
0: ναι,
1: κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου.
0: Α, πήγαινες,
1: ναι, πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες. Χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω, ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
1: Ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
0: Υπάρχουν άλλοι που κάνουν μπαλέτο.
1: Ταϊκβοντό.
0: Ταϊκβοντό, ναι.
1: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα, να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
0: Σωστό. Την ταχυδύναμη και όλα αυτά.
1: Σωστά.
0: Από την αρχή μπροστά, φουνταριστώσει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Σέντερφορ.
1: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρας μου. Σέντερφορ και ο πατέρας μου.
0: Α, έπαιξε. Ένα μου τα λες.
1: Α,
0: έπαιζε μπάλα ο πατέρας σου.
1: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στο ΠΑΟΚ.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Προφορικά έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός του να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
0: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
1: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
0: Β' Εθνική.
1: Β' Εθνική. Δύσκολα πράγματα.
0: Αποκλείεται να μην έχεις παίξει με προπονητή το Γαϊτάνο, έτσι?
1: Εννοείται πως είναι ο Γαϊτάνο,
0: Έχει χαθεί το μέτρημα πόσα χρόνια ήταν ο κ. Στέφανος.
1: Ο κ. Στέφανος ήταν παντού, έμαθα πολλά πράγματα από τον κ. Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις, σε οθούσε προς τα εκεί. Και πάντα σου φώναζε για καλό σου, γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε, μην τα...
0: Ναι.
1: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να... όταν θα μπει το παιδί να παίξει να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο θα φάει σφαλιά.
0: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
1: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Είχα πολλούς θείους. Έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, νονός Μαριανούς.
0: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
1: Ναι, θείοι ΠΑΟΞίδες και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
0: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγε στον Άρη, οι θείοι Παοκτσίδες, τι λέγανε οι συγγενείς Παοκτσίδες?
1: Είχαμε θέματα.
0: Δηλαδή όταν έβαλες εκείνο τον γκολ.
1: Είχαμε θέματα.
0: Ξαδέρφια
1: μου, θείοι. Απ' την άλλη πλευρά ο νονός μου, ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος. Είχαμε ένα μπιφ.
0: Δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η ζωή
1: σου? Πήγα στη Βέρεια.
0: Τότε.
1: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί, λέω εδώ είμαστε. Έβλεπα, εντάξει, ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός, ας πούμε, και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση. Και έλεγα εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο, μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα θα την κάνω κομπολόι ή θα πάρω την μπάλα, θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε...
0: Ποιο σημαντικό είναι αυτό?
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
0: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013 είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια. Μάντεψε εναντίον Τίνος. Χάνετε 3-0.
1: Ναι.
0: Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι.